0: Της μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Ο Άρον Κόπλαντ θεωρείται ένας από τους κατεξοχήν δημιουργούς του αμερικανικού ήχου και το έργο του Quiet City ήταν μια προσπάθεια απόδοσης των ήχων και της ατμόσφαιρας των αμερικανικών πόλεων αλλά και της μοναξιάς και της μελαγχολίας τους. Με αυτό το έργο ξεκινάει η συναυλία που θα ακούσουμε στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, της συναυλίας που έδωσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζη.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζι ερμήνευσε το έργο Quiet City του Aaron Copland. Η Συμφωνία αριθμός 14, έργο 135 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1969 και έκανε πρεμιέρα αργότερα την ίδια χρονιά. Είναι ένα έργο για σοπράνο, μπάσο και μικρή ορχήστρα με κρουστά που περιλαμβάνει 11 αποσπάσματα ποιημάτων 4 διαφορετικών συγγραφέων. Τα περισσότερα από τα ποιήματα ασχολούνται με το θέμα του θανάτου και ιδιαίτερα του άδικου ή πρόωρου θανάτου. Η Συμφωνία αφιερώθηκε στον Benjamin Britten, που ήταν εκείνος που πρωτοπαρουσίασε το έργο στη Βρετανία τον επόμενο χρόνο. Εδώ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της RAI διευθύνει ο Φάμπιο Λουίζι και σολίστ είναι η σοπράνο Σάντρα Τράτινγκ και ο μπάσος Ματίας Γκέρνε.

0: Madame, Aspatrice, Aceriali, Vishvata.
1: Ach, Pustia,

снега все смерть. Она на страже и счастья час.

η Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζη και σολίστ τη σοπράνο Σάντρα Τράτνικ και τον μπάσο Ματίας Γκέρνε ερμήνευσαν τη Συμφωνία Ρυθμός 14, έργο 135 του Δημήτρη Σουστακόβιτς. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη Σουίτα Ρυθμός 2 για δύο πιάνα, έργο 17 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Ερμηνεύει το ντουο Ουιγέ Μάρεϊ.

Το ντουο Ουιγέ Μάρεϊ ερμήνευσε τη σουίτα αριθμός 2 για δύο πιάνα, έργο 17 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Και συνεχίζουμε με πολωνική μουσική. Συνθέτης είναι ο Μιτσίσλαβ Καρλόβιτς, ο οποίος περίπου στα 30 του χρόνια, το 1909, έχασε τη ζωή του κάνοντας σκι στο αγαπημένο του όρος Τάτρα. Στα 20 του όμως σπούδαζε στο Βερολίνο και εκείνη την εποχή έγραψε και το συμφωνικό ποίημα «Αιώνια τραγούδια» που θα ακούσουμε τώρα από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Γιάννους Ποβόλνη.

0: Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννου Σποβόλνη ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Αιώνια τραγούδια» του Μιτσίσλαβ Καρλόβιτς. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την Μίσα Ντεϊ Φίλι του Γιάντις Μαζελένκα, που ερμηνεύει από ηχογράφηση του 2014 η χοροδία δωματίου της Δρέσδης και η μπαρόκ ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Βάτσλαβ Λούξ. Σολίστ είναι η σοπράνο Μαρτίνα Γιάνκοβα, η κοντράλτο Βίπκε Λέμκουλ, ο τενόρος Κρίστιαν Άνταμ Ξεζόβιακ και ο μπάσος Φέληξ Ρούμφ.

η χοροδία δωματίου της Δρέσδης και η μπαρόκο ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Βάτσλαβ Λούξ και σολίστ τη σοπράνο Μαρτίνα Γιάνκοβα, την κοντράλτο Λίπ και Λέμκουλ, τον τενόρο Κρίστιαν Άνταμ Ξεζόβιακ και τον μπάσο Φέλιξ Ρούμφ ερμηνεύσαν την Μίσα Ντεϊφίλη του Γιάν της Μάς Ζελένκα. Ακολουθούν οι 12 σπουδές έργο 10 για πιάνο του Φρεντερίκ Σοπέν, κομμάτια που αναδεικνύουν τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας.

Ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε τις 12 σπουδές, έργο 10 για πιάνο του Φρεντερίκ Σοπέν. Η Ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής τώρα, υπό τη διεύθυνση του Άντριου Μάντζη, ερμηνεύει το κοντσέρτο Γκρόσο σε Σόλε Λάσονα του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι.

Η Ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Άντριου Μάντζη ερμήνευσε το κονσέρτο Γκρόσο σε σόλε λάσονα του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το θέμα και παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ντάντζη του Λουί Σπορ. Ερμηνεύει το νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης και κλαρινέτο παίζει ο Λάζλο Χόρβατ.

νέο κουαρτέτο της Βουδαπέστης και ο κλαρινετίστας Λάζλο Χόρβατ έρμηνεσαν το θέμα και παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ντάντζι του Λουίς Μπορ. Ακολουθεί η Βιλανέλε για κόρνο και πιάνο που έγραψε το 1906 ο Πολ Ντικά. Ερμηνεύουν ο Τάμας Ζέμπλενι κόρνο και ο Ζόλταν Κότσις πιάνο.

Ο Τάμας Ζέμπλενι, Κόρνο και ο Ζόλταν Κότσις, Πιάνο, ερμήνευσαν την Βιλανέλ για Κόρνο και Πιάνο του Πολ Ντικά. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη Σονάτα Ντακιέζα σε μη ελάσσονα έργο 1, αριθμός 2 του Αρκάντζελο Κορέλι, που ερμηνεύει το σύνολο London Baroque.

0: Το σύνολο London Baroque ερμήνευσε τη Σονάτα Ντα Κιέζα σε μη ελάσσονα, έργο 1, αριθμός 2 του Αρκάντζελο Κορέλη. Εδώ τελείωσε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Σήμερα, ο Γάλλος συνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας Σαρλ Βαλεντίν Ελκάν θα μας χαρίσει για πρώτο ήχο της αυγής τη σύνθεση Concerto da Camera νούμερο 3 σε Do Dies Ελάσσονα. Παίζει η Ραζουμόφσκι Συμφωνιόρκεστρα και διευθύνει ο Ρόμπερτ Στανκόφσκι. Στο πιάνο, ο Δημήτρη Φεοφάνοφ.

String Quartet νούμερο 2. Από τη σύνθεση αυτή του Αλεξάνδερ Μποροντίν θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato. Ερμηνεύει το Μποροντίν String Quartet.

Από τη σύνθεση του Anton Zimmermann, σύμφωνη σε μη Ελλάσσονα, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Finale Allegro. Παίζει η VDR Symphony Orchestra Köln υπό τον Werner Erhardt.

Το Quintetto di Venezia αποτελείται από τους Αλμπέρτο Μπατιστόν και Ανδρία Βίου στα βιολιά, Λούκα Μοραζούτη στη βιόλα, Άντζελο Ζανίν στο τσέλο και Πατρίτσια Πράτη στο πιάνο. Θα ερμηνεύσουν το πρώτο μέρος Αλέγκρο από τη σύνθεση του Οτορίνο Ρεσπίγκι, Piano Quintet σε Φαελάσσονα.

Από τη σύνθεση της εξαίρετης Mel Bonis, Sweet and Trio, όπως 59, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος σκέρτσο. Παίζει η SVR Ορχήστρα. Η Τατιάνα Ροσλάνοφ στο φλάουτο και Φλωριάν Βουίκ στο πιάνο.

Giuseppe Tartini. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει τώρα την ηχητική σκυτάλη της εκπομπής. Από τη σύνθεση Violin Concerto σε σύφεση Μίζωνα D117 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Παίζει το σύνολο η Μουζίτσι.

ο Γκριγκόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Φρεντερίκ Σοπέν. 24 πρελούδια όπως 28, νούμερο 15 σε σύφεση μίζωνα. Raindrop Prelude.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ισχυρή ανεμίωση 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τέθει η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς ο Λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόουνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωστός της για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στην Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χως τα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει απ' τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου,

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο επί της οδού Αγίου Στυλιανού στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Η φωτιά καίει κοντά σε οικισμό. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρονικού, κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και τώρα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, επεκτάθηκε και καίει πευκόφυτη περιοχή. Νέο 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Στυλιανός να την εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις καθώς και εναέριες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Σε κατάσταση κινητοποίησης, ΔΡΕΤΚΟ τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει δασική φωτιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενατορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό τώρα του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοσχέν Ερζάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόκα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Το σχηματισμό προκατακτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπολίας καλείται ο πιλότος του. Από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ, στην υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 χρόνων. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, και υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς για να σας καλημερίσουμε και να σας ευχηθούμε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας, αλλά και το περιβάλλον γύρω σας. Και δεν το λέω τυχαίο, όπως έχετε καταλάβει, γιατί είμαστε σε μια ημέρα και μια περίοδο που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αρκετά υψηλός και στην Δυτική Ελλάδα. Σε συναγερμό είναι και ο νομός Αχαΐας σήμερα και άλλες περιοχές. Θα σας τα πω αναλυτικά σε πολύ λίγο. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ, στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μαζί μου σήμερα στην υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Κρεμίδα και η Κωνσταντίνα Μάντζαρη. Καλημέρα σε όλους σας. 92,5-93,9 συχνότητες για τα ραδιοφωνάκια σας πάντα στη Δυτική Ελλάδα και erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας, οπουδήποτε και αν είστε, ό,τι και να κάνετε. Ξεκίνημα ημέρα σήμερα και θα δω μαζί σας την ταυτότητα αυτής της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει ο Ιπόλυτος, η Ιπολίτη και ο Λαβρέντιος. Το 1793 σαν σήμερα το Μουσείο του Λούβρου άνοιξε τις πύλες του. 1913 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ήταν αυτή που έθεσε τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο και με τη συνθήκη αυτή καθορίστηκαν τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή του όρος Μπέλες έως τις εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν από αυτή την συνθήκη που σας είπα, ήταν 3 του Αυγούστου τότε, στο Βελιγράδι είχαν καθοριστεί τα ελληνοσερβικά σύνορα με το πρωτόκολλο Βενιζέλου και Πάσιτς. Η γραμμή ήταν τότε Πρέσπες Δοϊράνη. Αυτά, έτσι για να τα θυμόμαστε. 1825. Κωνσταντίνος Κανάρης και Αντώνιος Κριεζής στο τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, ο στόχος τους ήταν να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Δεν τα κατάφεραν τελικά. Το 1825 σας σήμερα έγινε αυτό. Η συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπεγράφει σαν σήμερα το 1920 από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Έκτο. Η Ελλάδα σε αυτή την συνθήκη κέρδισε εδάφη και έγινε η χώρα των 2 Επίρων και των 5 Θαλασσών. Δεν το λέμε εμείς, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο το είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 1922. Τέταρτο και οριστικό όνομά του, ο σημερινός Παναθηναϊκός, ΠΠΑΟΜΙΚΡΟΝ ήταν η πρώτη του αναφορά. Παίρνει όμως το τελευταίο και οριστικό σημερινό του όνομα, Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Ήταν η πρόταση του Μιχάλη Παπάζοκλου, ανακοινώθηκε. Και έτσι λοιπόν ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη το 1922 στις 10 του Αυγούστου υιοθέτησε το όνομα αυτό, Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, και σύμβολό του το τριφύλι. Έγινε γνωστός και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήταν το 1969 όπου η Coca-Cola κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά σαν σήμερα. Λοιπόν, να σας δώσω μια εικόνα από την δισογραφία της ημέρας. Έχουμε μια φωτιά στον Κουβαρά Αττικής και μάλιστα ένα μήνυμα για εκένωση στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού με το 112 να λέει στους κατοίκους να κινηθούν προς την περιοχή των Καλυβίων. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσδικής και οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερο. Ο αριθμός τους αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είναι άμεση η παρέμβαση, να είναι ισχυρή η πυροσβεστική δύναμη που βρίσκεται εκεί, προκειμένου να σταματήσει την επέκταση της πυρκαγιάς, όπως σας είπα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πριν από λίγο. Έχουμε στον κόσμο τώρα. Τι ακριβώς θα γίνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προκαθορίσει έτσι κι αλλιώς. Ο Νετανιάχου λέει όχι φαίνεται στο σχέδιο Τραμπ, υπάρχει μια διάσταση να το πω, μια ρήξη να το πω μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, είναι και οι εκλογές στη μέση, στην δεύτερη αυτή χώρα όπως σας είπα. Υπάρχει επίσης μια συμμαχία από Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν που αλλάζει τα δεδομένα στη διπλωματία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το σκηνικό. Στο σιρτάρι για μια ακόμη φορά το θέμα των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και από ό,τι φαίνεται και η Ένωση Εισαγγελέων υποστηρίζει ακριβώς αυτό. Μεγάλη αναφορά και θέμα σήμερα για τις περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό και να μείνω λίγο σε αυτό γιατί αφορά και την Δυτική Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν σήμερα με βάση τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας να αποφεύγουμε όλοι τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά, μια σπινθήρα, ακόμη και αν δεν το θέλετε, ακόμη και από αμέλεια. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επιμείνουν μέχρι και την Τετάρτη, όπως τα είχαμε πει και εμείς εδώ, θα σας τα ξαναθυμίσω εγώ. Και υπάρχουν περιοχές, 16 στον αριθμό, που βρίσκονται σε αυτό το red code που λένε. Να σας το πω και ελληνικά, είναι ο κόκκινος κωδικός. Δηλαδή, είμαστε στο κόκκινο σημείο κινδύνου. Αυτό είναι. Μάθαμε τώρα και τα λέμε όλα
Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι περιοχές που είναι σε κίνδυνο σήμερα είναι η περιφέρεια Αττικής, η Κορινθία, η Αργολίδα και γενικά η Ανατολική Πελοπόννησος, η περιφέρεια Κρήτης, είναι επίσης περιοχές της Φωκίδας που είναι σχετικά γειτονικά μας και πολλές περιοχές περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από εκεί και ανατολικότερα, βεβαίως νησιά Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και είναι και η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή είναι και ο νομός Αχαΐας σήμερα. Στις περιοχές που σας προείπα, μεταξύ αυτών και η Αχαΐα, στο λιγότερο βέβαια, θα έχει ανέμους που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, οι ρηπές στα ανατολικά της χώρας πιθανόν να φτάνουν και τα 8, τοπικά και πιθανά τα 9 μποφόρ, μιλώ για ρηπές ανέμου στην ανατολική χώρα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι και σύμφωνα με τις προβλέψεις που μας είχε πει ο κ. Θοδωσόπουλος εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε αλλαγή χθες του ανέμου ως βοριά πλέον και θα παραμείνει έτσι ως τις 16 του Αυγούστου. Και αυτό που είχαμε επισημάνει είναι οι άνεμοι που θα θέσουν ως πιο δύσκολες, αν θέλετε πιο επικίνδυνες ημέρες για την Δυτική Ελλάδα και την Αχαΐα, την Τετάρτη, εκεί που μας τα είχε πει, προς την Πέμπτη και την παραμονή της Παναγιάς θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και αυτό που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά είναι η διαβλή των ανέμων όπως σε περιοχές όπως ο Αλισσός και ανήμερα της Παναγιάς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα. Λοιπόν, θερμοκρασία, όπως είχαμε πει, στα ίδια επίπεδα, στους 36 με 37, ανέβηκε βέβαια χθες στην Δυτική Ελλάδα και μιας και έφτασα εκεί στις θερμοκρασίες, να σας πω ότι από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν χθες στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, στην πρώτη θέση μάλιστα η Ολένη Ηλίας με 39,6 και το Αγγελόκαστρο και το Λοακαρνανίας αμέσως δεύτερο με 39,3. Ακολουθούν και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου όπως το Γήθιο, η Καλαμάτα, η Σκάλα Μεσσηνίας, η Σκάλα Λακωνίας κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν είχαμε πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες το διήμερο που μας πέρασε και χθες στην Δυτική Ελλάδα. Όλα αυτά που συνηγορούν στην εκδήλωση, στην επικινδυνότητα μάλλον εκδήλωση πυρκαγιάς. Ξαναλέω και πάλι, αν εντοπίσουμε οτιδήποτε, ειδοποιούμε αμέσως στις αρχές προκειμένου να πιάσουν εντός εισαγωγικών την φωτιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις άμεσα και γρήγορα. Γιατί αυτό είναι το μυστικό, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, άμεσα, γρήγορα και με πολύ ισχυρές δυνάμεις. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα και για την διάθεση, την δυνατότητα, μάλλον γιατί η διάθεση μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα των πολιτών να πάνε διακοπές. Γιατί ο μήνας Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας διακοπών και εκεί θα δούμε και τα δυσάρεστα. Θα δούμε τις αλλαγές στο σχεδιασμό αυτών των διακοπών και θα μας πούν και οι εκπρόσωποι των καταναλωτών τι ακριβώς συμβαίνει. Τι κάνει φέτος ο Έλληνας πολίτης, τι σκαρφίζεται και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να εκδράμει έστω και για μία, δύο, τρεις μέρες, άντε 4-5 το πολύ. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, για να πάρουμε και μια γεύση επικαιρότητας και ειδησιογραφίας σε αυτό που κάνουμε πάντα μαζί, διαβάζουμε την πρώτη μας ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα συμπληρώνουμε από αυτού κάποια ζητήματα για να τα διευκρινίζουμε. Η εφημερίδα «Η Γνώμη» σήμερα, στην πρώτη τη σελίδα, κεντρικό τη θέμα. Τα Μποφόρ φέρνουν red code. Σε κόκκινα συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα και η Αχαΐα. Οι ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό. Σε επιφυλακή, όλες οι υπηρεσίες συγκαλούνται τα τοπικά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, έτσι, κάτι που κάνω συνήθως. Έβλεπα λοιπόν τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα είχαμε πει και είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα και από αυτήν την εκπομπή το ζήτημα των πυρκαγιών και τι άφησε πίσω της στην Αχαΐα. Αυτό που είχε αποτυπωθεί μετά από τους ελέγχους ήταν ότι κανένα οίκημα δεν έφερε τη σήμανση του κόκκινου. Δηλαδή, εντοπίστηκε από τους ελέγχους, φαντάζομαι, που έγιναν προφανώς από τα κλιμάκια, ότι κανένα από τα σπίτια που χτυπήθηκαν στην Αιγιάλια δεν θα μπορούσε να αποκαταστήσει την ζημιά. Έτσι, αυτό είναι. Ότι δηλαδή θα μπορούσε να γίνει εκ νέου και να κατοικηθεί. Ένα από αυτά τα σπίτια λοιπόν είχαμε πει τότε και μας έκανε τρομερή εντύπωση ότι δεν υπήρχε ούτε ένα κόκκινο σπίτι. Ήταν με εικόνες που είδαμε και εμείς και φωτογραφικό υλικό από το σπίτι της οικογένειας των Βρετανών που είχαν ξοδέψει τα πάντα, την περιουσία τους όλη, για να φτιάξουν το σπιτικό τους στην Αιγιάλια και ήταν να μετεγκατασταθούν στις 10 του μήνα. Δηλαδή σήμερα ήταν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, θα το κάνουν, αλλά αυτή τη φορά θα βρουν εκεί που είχαν στήσει το σπιτικό τους, το σπίτι τους, για να έρθουν και να μείνουν στην Ελλάδα, για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο της περιοχής. Δεν υπάρχει πια. Το θέμα είναι ότι, όπως το βλέπει κανείς στη φωτογραφία, λες αυτό ξαναγίνεται σπίτι, ενώ δεν είναι κόκκινο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, παρακαλώ, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί αυτή η ολοκληρωτική ζημιά στο σπίτι λοιπόν των Βρετανών, που πούλησαν την περιουσία τους εκεί, όλα τα υπάρχοντά τους, για να επενδύσουν στην περιοχή της Αχαΐας, στην Αιγιάλια. Θα έρθει πάντως η οικογένεια και δηλώνει πως θέλει να παραμείνει στο νομό. Φανταστείτε ότι μετά από αυτή την καταστροφή θα εκτιμήσουν την κατάσταση από κοντά. Εγώ ξαναλέω πάντως ότι η εικόνα και μόνο που βλέπω και στο διαδίκτυο και γενικότερα αυτού του σπιτιού δεν μου δίνει καμία περίπτωση την εικόνα ενός σπιτιού που μπορείς να το αναστηλώσεις εκ νέου. Νομίζω από τα θεμέλια κάπου. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεσή μου με αφορμή αυτό που είδα. Ήθελα να σας το πω και επιστρέφω στην ανάγνωση της εφημερίδας «Η Γνώμη». Ένα επίσης θέμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και το θεωρώ επίσης σημαντικό και αξίζει να το αναφέρω. Ένας χρόνος με τη νέα Πατρών Πύργου. Κανένας θάνατος και 3,14 εκατομμύρια οχήματα έχουν περάσει από τα διόδια. Εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία για έναν αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει τη σημασία για την περιοχή. Δεν νομίζω ότι εμφισβήτησε ποτέ κανείς αυτή τη σημαντική σημασία αυτού του αυτοκινητοδρόμου. Και μάλιστα το γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ατυχήματα, που είχαμε πολλά, πάρα πολλά, υπερβολικά περισσότερα από όσα έπρεπε, σε έναν δρόμο όπου δεν μπορούσε κανείς να διανύσει.

Κάνουμε και το θέμα μας. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και πάλι σε σημεία που σχετίζονται με καταβλισμούς Ρωμά. Είναι το γνωστό ζήτημα, το γνωστό θέμα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τους κατοίκους της περιοχής που έχουν φτάσει μέχρι και τον εισαγγελέα, προκειμένου να δουν τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή. Να τα. Ακόμη μία φορά. Δύο αιστείες. Και σε Χάραδρο και σε Ριγανόκαμπο. Τώρα, αν σχετίζονται με τους καταβλισμούς του Ρωμά, είναι κάτι το οποίο θα το ερευνήσουν οι αρχές, όχι εμείς. Αλλά προφανώς υπάρχει κάποια συσχέτιση, θέλετε, εις μακράν. Άλλο το ζήτημα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εκεί μεγάλο, σοβαρό. Για να μην τρέχουμε, πρέπει να το δουλέψουμε τώρα. Πατρινός αστυνομικός θύμα τροχαίου στην Αθήνα. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Φίλιππος Στάμος που τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είναι το περιστατικό με τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που τραυματίστηκαν σε τροχαίο εκεί στην περιοχή το Σάββατο στην Αττική. Προς το Σούνιο νομίζω ήταν κατεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί κοντά, όταν ένα αυτοκίνητο με τουρίστες θέλησε να κάνει αναστροφή, να αλλάξει λωρίδα και χτύπησε τους δύο αστυνομικούς που ήταν στη μοτοσυκλέτα τους ήταν. Τραυματισμένοι είναι, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, σημαντικό και αυτό. Η Αιγιάλη έχει πληγεί επανειλημμένα. Κλιμάκιο του Πασόκ με επικεφαλή στο βουλευτή Ηλίας Μιχάλη Κατρίνη επισκέφθηκε την πυρόπληκτη περιοχή. Διαβάζω. Και κάτι ακόμη από τη γνώμη πριν κλείσω. Παραδίδεται το έργο στα Μποζαΐτικα. Μπαίνει τέλος στην μέχρι τώρα αμφιδρόμηση στην περιμετρική της Πάτρας. Κάτι είναι και αυτό. Έπειτα από τόσο καιρό. Πελοπόννησος της Δευτέρας, για να ολοκληρώσω και την ανάγνωσή μου. 400 πυρκαγιές σε 10 ημέρες και 274 συλλήψεις για εμπρισμούς. Η αμέλεια καίει την Ελλάδα, η απροσεξία πίσω από την πύρινη απειλή. Η εφημερίδα γράφει ότι η αμέλεια αναδεικνύεται σε ένα από τους μεγαλύτερους εχθρούς της αντιπυρικής περιόδου, καθώς 9 στις 10 περιπτώσεις οδήγησαν σε συλλήψεις για εμπρισμό και αποδίδονται σε απροσεξία. Στην ίδια εφημερίδα, την Πελοπόννησο της Δευτέρας. Πετυχημένη η δεύτερη βραδιά εμπορίου με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Ζωντάνεψε η Κάτω Αχαΐα. Ήταν η βραδιά εμπορίου που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Δήμης με την υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και κράτησε ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι αργά το βράδυ. Και ο κόσμος βγήκε τη βόλτα του. Είναι, τα ξέρετε, και η ζέστη τώρα που δεν σε βοηθά ώστε να βγεις να κάνεις τη βόλτα στο μαγαζιά και τα ψώνια σου μέρα, μεσημέρι, απόγευμα. Όχι, το βραδάκι είναι καλύτερα. Οπότε λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Στην Πελοπόννησο της Δευτέρας συνεχίζουμε την πρώτη μας ανάγνωση. Η Αχαΐα δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία απαιτεί πλέον αποτελέσματα. Άρθρο του Θεόδωρου Λουλούδη για μετά τα ευρήματα και με αφορμή αυτών της μεγάλης έρευνας της Data Consultants που δείχνει και δίνει μια Αχαΐα απαιτητική απέναντι σε μια ανάπτυξη που αργεί να γίνει χειροπιαστή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αργεί. Μάλλον έχει αργήσει πολύ για να είμαστε ειλικρινείς. Στην ίδια εφημερίδα, Άγγελος Ρουβαλής, πάση θυσία να σώσουμε τα αμπέλια. Ο γνωστός συνολόγος απλώνει μαζί με τον Κώστα Παπακωνσταντίνου ομπρέλα πυροπροστασίας. Ο γνωστός οθωμανολόγος αρθρογραφεί στην εφημερίδα Πελοπόννησος για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και λέει χαρακτηριστικά ότι το καλώδιο αλλάζει χάρτη. Είναι ο κύριος Σταθακόπουλος, που με άρθρο του στην εφημερίδα Πελοπόννησος τη Δευτέρα σήμερα αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του λοιπόν αυτή η σύνδεση. Θα κάνουμε πάλι μια μικρή μουσική διακοπή. Θα επιστρέψουμε λίγο μετά για να κουβεντιάσουμε, όπως σας είπα, με τους εκπροσώπους, με εκπρόσωπο των καταναλωτών και συγκεκριμένα με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, τα θέματα της αγοράς. Και πιο συγκεκριμένα, αυτό που τουλάχιστον θέλω να κουβεντιάσω μαζί τους είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι Έλληνες πλέον δεν πάνε διακοπές και όταν πάνε, πάνε λιγότερες ημέρες, περιορίζουν την κατανάλωσή τους στα απολύτως απαραίτητα. Και βεβαίως έχοντας μπροστά τους έναν δύσκολο, πολύ δύσκολο οικονομικά Σεπτέμβρη, γιατί τότε θα φανούν αυτά τα ζητήματα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, για να ρίξουμε μια ματιά στις τελευταίες εξελίξεις στην επικαιρότητα. Βλέπω αμέσως τώρα και από το Earth News ότι έχει σταλεί ήδη 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κουβαρά στην Αττική. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και φαίνεται ότι η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, ξαναλέω, στην Αττική. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα, αλλά και από αέρος και αεροσκάφη και ελικόπτερα. Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε εκεί βρίσκονται και οχήματα με πυροσβέστες από τη Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Έχουμε λοιπόν 112 και ξαναλέω για τους κατοίκους που είναι στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού, τους καλούν να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας στην περιοχή Καλύβια Θωρικού. Μάλιστα επίσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που υπάρχουν, έχει η αλλαγή και στην κυκλοφορία συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, ξαναλέω και πάλι σήμερα, και η Δυτική Ελλάδα, η Αχαΐα για να είμαι πιο ακριβής, αλλά γενικότερα εγώ θα πω ότι ο εφησυχασμός πρέπει να υπάρχει παντού έτσι κι αλλιώς. Η Αχαΐα είναι στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ευτυχώς στην Ηλία περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά στο Μουζάκι και όλη τη νύχτα παρέμειναν εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις από τυχόν μικροαιστείες κλπ. Είχαμε και ένα αέρια μέσα από το πρωί. Στην κατάσβεση και αυτή της φωτιάς στην Ηλία βρέθηκαν πάρα πολλές ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πυροσβέστες και πεζοπόρο τμήματα και οχήματα κλπ. Δεν έχει και πάντα ουσία, ξέρετε, να σας λέω τους αριθμούς. Δεν υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγη ώρα που το ελέγξαμε δεν υπήρχε κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή την στιγμή. Ιδιαίτερη προσοχή, θα το ξαναπώ, η Αχαΐα είναι στο κόκκινο. Θα βάλω μια μικρή ανωτελεία, γιατί θέλω να ξεκινήσω σε λίγο την κουβέντα μας με τους ανθρώπους του Ινστιτούτου Καταναλωτών, με τον πρόεδρο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη, γιατί μεταξύ άλλων υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο ανέδειξε το Ινστιτούτο σχετικά με τη δυνατότητα του να κάνει διακοπές ο Έλληνας σήμερα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Και από το κάθε φέτος και χειρότερα φέρεται να λένε στην ανακοίνωσή τους. Οπότε δώστε μας το χρόνο και τα λίγα λεπτά που χρειαζόμαστε για να επιστρέψουμε και να συνομιλήσουμε με το Ινστιτούτο Καταναλωτών.

0: Λοιπόν, όπως σας έλεγα και λίγο πριν, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πάρα πολύ και αποτυπώνονται όσο και να θέλουμε να το κρύψουμε μερικές φορές. Αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται. Κάθε πέρσι λοιπόν και καλύτερα από το κάθε φέτος και χειρότερα. Και είναι κάτι που αποτυπώνεται και στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδας. Γι' αυτό θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, τον Γιώργο Τελεχουρίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τελεχουρίτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλημέρα στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Γιατί είδα την ανακοίνωσή σας, το δελτίο που βγάλατε. Κάθε πέρσι και καλύτερα, θα λέμε.
1: Δυστυχώς, ναι. Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και ακριβότερα. Γιατί με βάση αυτό που έδειξε η έρευνα, αποδεικνύεται ότι οι διακοπές στην Ελλάδα φτάσαμε να είναι είδος πολυτελείας και όχι είδος ανάγκης, αφού το είδατε στο δελτίο τύπου, για να ξεκινήσει κάποιος από το Αγρίνιο ή ακόμα και από την Πάτρα. Η διαφορά θα είναι, αν ξεκινήσει από την Πάτρα, 50 ευρώ.
0: Ναι, γιατί είναι τα διόδια γέφυρα κλπ.
1: Λοιπόν, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τόσο πολύ εύκολα να ταξιδέψει για 10 μέρες διακοπών 4 άτομα στην Κρήτη και να θέλεις 4.200 ευρώ λίαν επιεικώς, έτσι. Δεν βάζουμε υπερβολικά δαπάνες. Ούτε
0: συντηρητικά στα... δηλαδή, συντηρητικά. Έτσι. Δεν τρώμε γκουρμέ, δεν τρώμε σε γκουρμέ εστιατόρια.
1: Ξεχάστε τα γκουρμέ εστιατόρια, ξεχάστε τα εστιατόρια πολυτελείας, όταν υπολογίζουμε ότι για 4 άτομα θέλεις 2 δωμάτια. 2 δωμάτια λίαν επιεικώς 150 ευρώ την ημέρα, 75 ευρώ το δωμάτιο.
0: Ναι, λίγα το λέτε πάντως για σεζόν αυτό, ας πούμε.
1: Γι' αυτό το λέω. Ναι. Θα μου πείτε, είναι εύκολο να βρεις. Εμείς το βάλαμε έστω και έτσι, για να μην μας πούνε υπερβολικούς και λαϊκιστές. Παράλληλα, τι είπαμε, ότι την ημέρα για 4 άτομα θέλεις 150 ευρώ. Δηλαδή, φαγητό μιλάμε. Μεσημέρι, βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Θα μου πείτε, είναι εύκολο να το καλύψεις αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις, ναι, γιατί μέσον όρο βγάλαμε. Μπορεί τη μία μέρα να θέλεις 100 ευρώ, την άλλη θα φας ημάμ και θα θέλεις 50 ευρώ.
0: Ναι. Γι' αυτό θα πεις και τον καφέ, προφανώς.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Άμα έχεις και μικρά παιδιά, κύριε Λεχουρίτη, άμα έχεις και μικρά παιδιά, δεν θα πιεις μόνο τον καφέ σου. Το παιδί θα έλεγε κάτι παραπάνω. Λίγο πολύ τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει. Χωρίς να πας να πληρώσεις στην παραλία ξαπλώστρα και ομπρέλα, δεν ξέρω πόσο.
1: Αφήστε τα αυτά. Δεν τα συζητάμε. Αν τα βάζαμε και αυτά. Αν βάζαμε και εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Αν βάζαμε, καταλαβαίνετε ότι τα 4.200 ή 420 ευρώ την ημέρα δεν φτάνουν. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν για 10 μέρες διακοπές στην Ελλάδα να χρειαστείς 5.000 ευρώ? Γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι η Χίος, είναι η Στάμος, αν πάμε για τη Ρόδο, ουέ και αλλή μόνο καήκαμε.
0: Ναι. Και όλα αυτά είναι συντηρητικά, θα το ξαναπώ, γιατί το ποσό αυτό για 10 μέρες για μια τετραμελή οικογένεια στην Ελλάδα και σε νησί όπως η Κρήτη, τα θεωρώ επίσης πολύ χαμηλό το ποσό. Πολύ συντηρητικά και πολύ σφιχτά τα βλέπω.
1: Μα είναι συντηρητικά και σφιχτά, κυρία Παπαδούλα. Δεν είναι large να κοδεύεις.
0: Τι διακοπές θα είναι αυτές, άμα δεν είναι και λίγο large?
1: Μα όταν, κοιτάξτε να δείτε, όταν πας σε διακοπές και σκέφτεσαι, τι θα φάω, τι θα ξοδέψω, δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός, καλύτερα μην πας διακοπές, καλύτερα κάτσε στο σπίτι σου και απέλαψε από τον μπαλκόνι, όπως είπε ένας άλλος συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, ένα μεγάλο κανάλι, και να θεωρείς ότι κάνεις διακοπές.
0: Να πας στο μπαλκόνι μου και να απολαύσω τι?
1: Δεν ξέρω. Τη γειτόνισσα και το γείτονα.
0: Αν κάποιος το λέει αυτό και απέναντί του, ας πούμε, στα πόδια του έχει τη θάλασσα, ούτως ή άλλως, θα το καταλάβω. Κάτι, ναι, κάπως έτσι το λέει. Αλλά η πλειοψηφία όμως δεν έχει τη θάλασσα. Η πλειοψηφία έχει πολυκατοικίες, έχει τσιμέντο. Ναι.
1: Μα πέραν από αυτό, μην κοιτάτε εσείς στην Πάτρα που μπορεί να τα βγείτε στο μπαλκόνι και να απολαύσετε τη θάλασσα.
0: Και που εμείς στην Άφακτο.
1: Μπράβο. Ή στην Άφακτο είναι είδος πολυκατοικία.
0: Και που εμείς, ναι.
1: Έτσι είναι είδος πολυτελείας. Να είσαι στην Άφακτο, είσαι από τους τυχερούς.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχεις και θάλασσα για να κάνεις και μπάνιο χωρίς να πάρεις καν το αυτοκίνητό σου. αλλά σε άλλες περιοχές, σε μεγάλες πόλεις, δεν έχεις την πολυτέλεια αυτή να πάρεις το αυτοκίνητο, να κατέβεις από την πόρτα και να πάει να κάνεις το μπάνιο.
0: Μα και στην Αθήνα, στην Αττική, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι από όσους συνομιλώ και μου έχουν πει είναι ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι ένα Σάββατο ή μια Κυριακή ή να βάλουν το χέρι στην τσέπη λίγο πιο βαθιά και να πάνε λίγο πιο έξω από την Αττική σε κάποια παραλία με τις ομπρελίτσες τους κλπ. Να καθίσουν ή να μην πάνε πουθενά. Να βάλουν λίγο παραπάνω το κλιματιστικό και να μείνουν μέσα. Γιατί και αυτό κοστίζει.
1: Κυρία Παπαδούλα, υπολογίσαν. Ναι. Για να πας από το Παγκράτη σε μια παραλία της Αττικής, μονοήμερη έξοδο, δηλαδή να πας το Σάββατο το πρωί και να γυρίσεις το Σάββατο το βράδυ, θέλεις 150 ευρώ.
0: Μάλιστα. Μόνο για να πας.
1: Να πας, να κάνεις το μπάνιο και να γυρίσεις.
0: Όχι έξτρα έξοδα, ναι.
1: Αφήστε τα έξτρα, δεν μιλάμε. Είπατε προηγουμένως όχι για γκουρμέ εστιατόρια.
0: Πάντως, ναι. Αυτό που έχω παρατηρήσει και εγώ και μου το έχουν πει πάρα πολύ ακόμη είναι η εικόνα που βλέπουν και σε προορισμούς όπως τα νησιά και στο Ιόνιο και αλλού. Όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, οι τουρίστες. Φαίνεται να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στο σούπερ μάρκετ, για να το πω κάπως έτσι, για προμήθειες και τα καταστήματα εστίασης. Γιατί μου το έλεγε εδώ και ο κύριος γιατράς, αν θυμάμαι καλά, από την ΑΧΑΙΑ. Από την Ένωση Αναψυχής και Εστίασης των Καταστημάτων, το Σύλλογο, ότι τα καταστήματα δεν έχουν κίνηση. Ενώ τα σούπερ μάρκετ αδειάζουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει αλλάξει και η συμπεριφορά και των ξένων τουριστών, επειδή γνωρίζουν ότι πλέον, το είχα πει και παλαιότερα, οι τιμές πλέον έχουν δυνατότητα σύγκρισης. Δηλαδή τι, ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ξέρει ποια είναι η αξία του ευρώ και ξέρει και ποιες είναι οι τιμές. Όταν έρχεται στην Ελλάδα και πληρώνει ένα σάντουιτς ή ένα hot dog ή ένα μπέργκερ 6 ευρώ ή 8 ευρώ
0: και λίγα και λέτε
1: Ιταλία, σας λέω 6 ευρώ ή 8 ευρώ και στην Ιταλία έχει 4, σου λέει γιατί να πάρω να το πάρω. Άρα αυτόματα έχει μέτρο σύγκρισης τιμών και υπηρεσιών και έχει ως γνώμονα να περάσει καλά. Πάει στο σούπερ μάρκετ όπως κάνουν και πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν νομίζετε ότι δεν το κάνουν. Ναι. Το κάνουμε όλοι μας δηλαδή. Επειδή στην Ιταλία παραδείγματος χάρη οι τιμές στα εστιατόρια είναι ακριβές, πας και τρως ένα club sandwich ή ένα πρόχειρο γεύμα.
0: Οικονομικό γεύμα, ναι.
1: Το οικονομικό και δεν πας να καθίσεις σε ένα εστιατόριο. Άμα πας σε μια πιτσαρία στην Ιταλία, 4 άτομα, θέλεις τουλάχιστον 80 ευρώ. Ναι. Αυτή λοιπόν τη λογική την έχουν μεταφέρει και οι τουρίστες και στην Ελλάδα και συμπεριφέρονται όπως είπατε. Αγοράζουν προϊόντα από το σούπερ μάρκετ και κάθονται και περνάνε τις διακοπές τους.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ως παράπονο των εστιατόρων της ταβέρνας που σου λέει ότι μπορεί να έχουμε τουρισμό όπως συμβαίνει και το ξέρετε πολύ καλά και στην ενδοχώρα. Μπορεί να έχει κόσμο στα χωριά ή τέλος πάντων σε τουριστικά μέρη. Ναι. Ο κόσμος όμως δεν κυκλοφορεί.
0: Μπορεί να βλέπεις κόσμο έξω, αυτοκίνητα κλπ. Αλλά στα καταστήματα εστίασης όμως και αναψυχής, λίγα πράγματα. Ψηλό πράγματα. Ναι, και αν θα δεις μόνο για λίγες ημέρες. Τώρα εδώ στις Παναγίες γύρω-τριγύρω, λίγο πριν, λίγο μετά και μετά stop.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς το αποκορύφωμα των διακοπών είναι ο 15 Αύγουστος, δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά, θα γεμίσουν πράγματι τα χωριά, ενδεχομένως να έχει και κίνηση η αγορά, αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, ουέ και αλίμονο, μαύρη τα πλάκωσε. Και με βάση 4 μέρες για έναν Αύγουστο, δεν θα βγάλεις πέρα ούτε χειμώνα ούτε τα έξοδα της επιχείρησης.
0: Και από ό,τι βλέπω και με τις έρευνες που έχουν γίνει, το είπατε κι εσείς, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Και οι 4 στους 10 θα κάνουν γύρω 4 με 7 μέρες. Και υψηλό ποσοστό επίσης, πάνω από το 50%, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε σε συγγενικά τους σπίτια, σε γνωστούς τους, να μείνουν για λίγες ημέρες για να κάνουν έτσι τις διακοπές τους. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία, δεν νομίζω ότι τα αμφισβητεί κανείς.
1: Όχι, εμείς το μόνο που αμφισβητούμε είναι ότι ένας στους 4 φέτος θα κάνει διακοπές.
0: Όχι
1: ένας στους 2, ένας στους 4. Δηλαδή το 75% των συμπολιτών μας δεν θα κάνει διακοπές Γιατί διακοπές δεν είναι να πας τον φίλο σου στο χωριό να σε φιλοξενήσει. Διακοπές είναι να πας σε μια περιοχή όπως αναφέραμε, την Κρήτη, τη Ρόδο.
0: Να καθίσεις 15 μέρες.
1: Να καθίσεις 5 μέρες, 10 μέρες και να καθίσεις μια εβδομάδα για να κάνεις διακοπές. Αυτό σημαίνει διακοπές. Τώρα αν πας στο χωριό, σε φιλικό ή συγγενικό σου ή ιδιόκτητο σπίτι, εντάξει, θα μου πεις είναι μεν διακοπές, γιατί
0: δεν είναι
1: το ακριβώς, βλέπω
0: ναι, εντάξει. Το έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Διακοπές είναι για μια οικογένεια, για ένα σπίτι να πάει να μείνει 10-15 μέρες σε μια άλλη περιοχή, να μπορεί να πάει να βγει για φαγητό, να μην χρειάζεται να μαγειρεύει. Ξέρετε, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι κάτι που το κάνεις καθημερινά. Να μην μαγειρεύεις, να μην κάνεις.
1: Δυστυχώς βρίσκομαι στα Καλάβρητα τώρα που συζητάμε. Και παρατηρείται η πόλη το μεσημέρι να είναι γεμάτη στα καφέ, για έναν καφέ ή μια τυρόπιτα που θέλει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα το βράδυ, κυρία Παπαδούλα, η πόλη η μισή λειτουργεί, γιατί τα άλλα καταστήματα, εστιατόρια, ταβέρνες είναι κλειστές. Ή να υπάρχουν ταβέρνες ανοιχτές και να μην έχουν ούτε μία παρέα. Όλοι να ψάχνουν να φάνε ένα πρόχειρο φαγητό, μία πίτσα, ένα σουβλάκι. Και αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί που στα Καλάβρητα.
0: Ναι,
1: τώρα
0: τα οποία όμως πλήττονται και για το θέμα του οδοντοτού, γιατί δεν έρχονται και επισκέπτες, έτσι, ξένοι.
1: Καθέστατα, τα Καλάβρητα και η τοπική κοινωνία πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν από τον οδοντοτό, για τον οδοντοτό, δεν είναι τελευταία φαινόμενα. Το ξέραμε εδώ και χρόνια, ότι σιγά-σιγά συρρυκνώνεται ο οδοντοτός, με αποτέλεσμα να σταματήσουν εντελώς τα δρομολόγια. Το ξέραν οι Καλαβριτινοί, αλλά στο κουφού την πόρτα, χτύπα όσο θέλει, πάρ την πόρτα και φύγε.
0: Έπρεπε να έχει προβλεφθεί όλη αυτή η κατάσταση.
1: Δεν είναι ευθυνών,
0: κανείς
1: προφανώς, να το έχουν
0: βέβαια
1: φροντίσει να μην φτάσουν σε τέτοιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς, χάσανε το χρόνο και τώρα το μόνο που μένει είναι να περιμένουν πότε θα εγκληθούν οι μελέτες.
0: Πάντως,
1: πότε θα γίνουν οι μελέτες.
0: Σωστά.
1: Πότε θα γίνει,
0: αυτό περιμένουμε και εμείς.
1: Πότε θα γίνει το έργο. Και άμα δείτε
0: πότε θα επανεκκινήσει ο οδοντοτός.
1: Εντάξει, εγώ δεν λέω αγνές οι προθέσεις της περιφέρειας και του Νεκτάριου Φαρμάκη να χρηματοδοτήσει τη μελέτη, αλλά αυτό δεν αρκεί, δεν φτάνει.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο ουσιαστικά δεν κάνει.
1: Ακριβώς, το τεχνικό επιμελητήριο. Φανταστείτε λοιπόν να βγάλει τη μελέτη και να χρειαστεί μία δαπάνη, δεν ξέρω ποιο κόστος και ποιος θα καλύψει τη δαπάνη όλη αυτή. Αλλά και πέραν από αυτό, κυρία Παπαδούλα, μην ξεχνάμε, είναι ασφαλής ο δρόμος που είναι Καλάβρητα. Δηλαδή το τρένο δεν είναι ασφαλές γιατί πέφτουν βράχια. Αν στο δρόμο που είναι Καλάβρητα δεν περέφτουν βράχια και χώματα, εκεί τι θα κάνει.
0: Πάντως,
1: είναι,
0: Καλάβρητα, ναι, είναι και η παράμετρη να γυρίσω λίγο σε αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τις διακοπές των πολιτών. Πάντως, κύριε Λεχουρίτη, αν μπει κανείς στο διαδίκτυο ή στα τηλεοπτικά δίκτυα κλπ, θα δει ουρές ανθρώπων να περιμένουν στα πλοία, στα κτέλ κλπ. Άρα, δηλαδή, υπάρχει μια εικόνα που λέει πάμε διακοπές, ωραία.
1: Υπάρχει μια εικόνα ευημερίας. Υπάρχει μια εικόνα, όπως άδεια σε λέει το Σαββατοκύριακο ή μάλλον την Κυριακή, η Αθήνα. Ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι στην Αθήνα ζουν 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας και βγήκανε έξω 500.000 ή το 10%, 600.000 και πήγανε μια εκδρομή. Σημαίνει ότι το υπόλοιπο 90% είναι όλα εντάξει ή πάρτε την περιοχή της Πάτρας. Θα βγουν από τους 250.000 που έχει ο νομός Αχαΐας ή η Πάτρα, πόσο έχει, 230-240. Λοιπόν, θα βγουν και 20.000 να πάνε αριστερά και δεξιά. Αυτό σημαίνει ευημερία και ότι ο κόσμος κάνει διακοπές. Το έχω πει και κατ' επανάληψη το χειμώνα που λέγανε ότι είναι γεμάτα τα χιονοδρομικά κέντρα. Τα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα είναι 15 τον αριθμό. 10.000 αν βγουν να πάνε σε ένα χιονοδρομικό κέντρο είναι 150.000. Μπροστά στα 10 εκατομμύρια, αν βγουν και 150 και 200.000, είμαστε ok. Μακάρι να ήταν έτσι, να ήταν το 90% σε ευημερία και το 10% να ήταν σε κατάσταση που δεν μπορεί να απολαύσει είτε χειμερινές είτε θερινές διακοπές.
0: Και οι περισσότεροι από αυτούς που περιμένουν εκεί στις ουρές για να φύγουν οι άνθρωποι είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Η εικόνα που παρουσιάζαμε πριν. Θα πάνε στο χωριό τους, θα πάνε σε ένα γνωστό, σε ένα φίλο, θα πάνε για 2-3-4 ημέρες. Δεν θα πάνε για περισσότερο. Και επειδή δεν θέλω να το αφήσω έτσι, θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επίσης, θα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Αυτά τα vouchers που διαφημίζονται, νομίζω σήμερα είναι και η μέρα που καταλυτική, τα vouchers και τα λοιπά, ναι, που δίνουν, βοηθούν καθόλου, έχουν κάποιο αντίκτυπο?
1: Πρώτον έχουν ισοδηματικά κριτήρια που μας έλεγαν, ναι, ότι δεν θα έχουν ισοδηματικά κριτήρια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι σε μία περίοδο νεκρή. Ποιος θα κάνει διακοπές σε αυτόν που δικαιούται το βάουτσερ από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο, κυρία Παπαδούλα? Mm-hmm. Παλαιότερα που δινόταν βάουτσερ μπορούσες να κάνεις διακοπές 12 μήνες το χρόνο.
0: Νομίζω αυτό είναι ο κοινωνικός τουρισμός, το άλλο πακέτο που δόθηκε νωρίτερα,
1: ναι,
0: αν θυμάμαι καλά. Αλλά και εκεί όμως, γιατί είχα συνομιλήσει και με συλλόγους πολυτέκνων και τριτέκνων, είχαν ένα θέμα εκεί με τα εισοδηματικά και πάλι έμειναν πάρα πολύ έξω.
1: Αυτό από τα προγράμματα αυτά. Παίζουν ρόλο.
0: Τώρα είναι ένα καινούργιο βάουτσερ που παίζει αυτές τις μέρες, λέει.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω και καλά, αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος, έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα καινούριο βάουτσερ για να τονώσουν τον τουρισμό, επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει κινητικότητα και ότι ο κόσμος δεν επιλέγει λόγω εισοδήματος. Δεν φτάνουν τα λεφτά για διακοπές. Κοιτάξτε, όταν ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος δεν έχει το επίδομα αδείας που ήταν κατά το παρελθόν, ή τη 13η σύνταξη ή τη 14η σύνταξη, πώς θα περισσέψει από ένα συνταξιούχο των 700 ευρώ που παίρνει το μήνα ένα ποσό για να κάνει διακοπές? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος?
0: Σωστό.
1: Ή άντε και 1000 ευρώ το μήνα να παίρνει. Μπορούν να, εδώ πήγανε άτομα, φοιτητές εν ώψη της φοιτητικής περίοδου που ξεκινάει από τον Οκτώβριο μήνα, για να βρουν σπίτι στην Καλαμάτα, 40 τετραγωνικά. Ξέρετε πόσο ζήτησαν? Μπορεί να είναι καινούργιο το σπίτι.
0: Ναι, πόσο?
1: 580 ευρώ.
0: Εντάξει, ωραία. Φανταστείτε τι θα γίνει τον επόμενο μήνα.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα ωρεοποιούν κάποιοι, αλλά είναι να επανέλθουν στην πραγματικότητα που λέει ότι 916 κωδικοί θα μπουν στη διαδικασία σταθερών και μειωμένης τιμής από 5 έως 7%.
0: Ποιο, με 910... προϊόντα?
1: Ναι,
0: το
1: προϊόντα.
0: Έχουμε ξαναδεί αυτό το σύριαλ, νομίζω, κύριε Λεχωρέτη.
1: Μπράβο, το θυμάστε πολύ καλά. Το είδαμε τον Οκτώβριο.
0: Δεν το είδα να προχωρά και να δουλεύει. Δεν το είδα να είναι αποτελεσματικό.
1: Και Δεκέμβριο θα το δούμε για άλλη μια φορά.
0: Μανταλάκια θα έχει πάρει.
1: Μπράβο. Δεν θα είναι αποτελεσματικό, ίσα θα είναι για άλλη μια φορά έτσι ένας εμπεγμός, θα πω εγώ περισσότερο, γιατί τα πράγματα για να τα απολαύσει ο καταναλωτής πρέπει να είναι στην πραγματική οικονομία και να δει ένα προϊόν, όχι να ανεβαίνει το προηγούμενο διάστημα και μετά τη συμφωνία των κυρίων ανέβει
0: το 10 ανεβάζουμε
1: και να
0: πριν
1: 5.
0: Και δέχουμε την έκπτωση μετά και καλά για να πούμε ότι λίγο πολύ νομίζω αυτά τα τρυπάκια τα έχει μάθει ο Έλληνας. Αυτό που θέλω να κλείσω και να σας ευχαριστήσω είναι το εξής. Σύμφωνα με τις μελέτες και που έχουν γίνει και τις έρευνες, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χειρότερη. Έχει τη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη ως προς την πρόσβαση των πολιτών σε διακοπές. Και λέω εγώ, πώς είναι δυνατόν να είμαστε στη δεύτερη χειρότερη θέση ως προς την πρόσβαση που έχει ο Έλληνας πολίτης στις διακοπές του, τη στιγμή που η χώρα υποστηρίζεται και είναι μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, υποτίθεται, και το θεωρεί το μεγάλο της προσόν. Πώς το καταφέρνουμε αυτό, κύριε Λεχουρίτη?
1: Το καταφέρνουμε γιατί είναι αυτό που έλεγε παλαιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάστε, θα γίνουμε οι σερβιτόροι του κόσμου, της Ευρώπης.
0: Έτσι έλεγε, δεν το θυμούμε.
1: Θυμάμαι άλλα που έλεγε. Κάποιος έλεγε πολιτικός. Πάντως,
0: θα γίνουμε σερβιτόροι της Ευρώπης.
1: Ναι,
0: το βλέπουμε και σε άλλα ζητήματα, γεωπολιτικά να πω όλα. Εντάξει, δεν θα τον ανοίξω τόσο πολύ την κουβέντα.
1: Ναι, θα τα ανοίξετε και άμα τα ανοίξετε αυτό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, και δεν έχω και χρόνο.
1: Γεωπολιτικά και σε άλλα ζητήματα.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που βλέπουν ότι η ακρίβεια και κόβει τις διακοπές τελείως, ή κόβει μέρες, ή αλλάζει τον τρόπο των διακοπών. Και όπως είπατε κι εσείς, ένας στους τέσσερις, μου είπατε.
1: Ένας στους τέσσερις δεν θα κάνει εφέτος.
0: Δεν θα κάνει.
1: Μάλλον θα κάνει. Μάλλον ένας στους τέσσερις
0: θα κάνει
1: διακοπές.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι δεν κάνουν τίποτα. Μπαλκόνι.
1: Το 75% μπαλκόνι και Χαβάη.
0: Και αν είναι από τους τυχερούς που είναι κοντά σε κάποια θάλασσα ή κάτι άλλο, κάπως αλλάζει η κατάσταση. Έστω και έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Πάντα η κουβέντα μαζί σας έχει ουσία. Ευχαριστώ πολύ. Τα ξαναπούμε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδούλα, έχω μάθει στη ζωή μου, όπως και εσείς, σας ξέρω χρόνια, να μην λαϊκίζουμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό είναι που μας κρατάει ζωντανούς σε αυτή την κοινωνία.
0: Και να βλέπουμε και πίσω από την βιτρίνα, ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί είναι το ζητούμενο. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ από καρδιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς, αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Πρώτα Θεός και Παναγιά. Να είμαστε όλοι μας καλά. Και εσείς και εμείς. Την προσοχή σας σήμερα, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους και επικινδυνότητα εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμέδη και η Κωνσταντίνα Μάντζαρη. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένεται από τις 8 το πρωί φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαράτικης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα, τμήμα του οποίου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 41 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες. Στις 8 και 10 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση και την ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς και ακολούθησε στις 8 και μισή νέο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θωρικού. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται ανατολικά, έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο και εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή. Τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Σε κατάσταση κινητοποίησης ρέτκο τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αέρια επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα, οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost, που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Φέτος είπε ότι για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις για και παραλίας. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες και καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κύριος Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμού. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έως τις 21 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρος καιρό σήμερα σε όλη τη χώρα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 11 με τοπικές και άλλες ειδήσεις. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα, και μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή μέσα από το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Είναι 10 Αυγούστου του 2026, σήμερα γιορτάζουν οι πόλητος, οι πολίτη και Λαβρέντιος, χρόνια τους πολλά, θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια για την ταυτότητα της ημέρας και θα ξεκινήσουμε αμέσως με την πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας μεταφέρει μία είδηση η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο με πρωταγωνιστή ένα παιδί 2,5 ετών. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μιχάλη, και πρόκειται για μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή. Πρόκειται για ένα αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπαιζε σε μπαλκόνι στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και πώς το κατάφερε το παιδί, βγήκε στο πρεβάζι του μπαλκονιού, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό. Το ύψος στο σημείο ήταν γύρω στα 3 με 4 μέτρα, ήταν ένα μπαλκόνι πρώτου ορόφου. Ευτυχώς όμως για καλή τύχη του παιδιού, από κάτω ακριβώς υπήρχε ένα δέντρο.
0: Ανέκοψε την πορεία του, έτσι.
1: Το παιδί έπεσε πάνω στο δέντρο, λοιπόν, ανακόπηκε η πορεία του και φαίνεται ότι αυτό ήταν σωτήριο για το ίδιο το αγοράκι, δεδομένου ότι σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί φέρει κατάγματα, τα οποία φαίνεται να μην θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του, τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και να γίνει λεπτομέρειος έλεγχος, είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Αυτό μας λένε οι γιατροί. Πάντως φαίνεται να υπάρχει μια αισιοδοξία. Πραγματικά αυτό το οποίο μας μεταφέρουν είναι το παιδί είχε πραγματικά άγιο από το γεγονός ότι ακριβώς κάτω από το σημείο που έπεσε υπήρχε αυτή η βλάστηση, με αποτέλεσμα να ανακοπεί ορμή της πτώσης και να γλιτώσει έτσι με κάποια κατάγματα. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να γίνουν εξετάσεις και εκεί από νευροχειρουργούς για να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα νευρολογικής φύσης εξαιτίας της πτώσης αυτής.
0: Ευτυχώς βέβαια γίνονται όλες οι προληπτικές εξετάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις και λόγω του μικρού της ηλικίας, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται. Υπάρχει ένα ιατρικό πρωτόκολλο το οποίο τηρείται και καλώς τηρείται. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για το παιδί. Έχουμε όμως και άλλη μία αστυνομική είδηση. Πριν από λίγες ημέρες το είχαμε αναφέρει και μέσα από την ΕΡΤ Πάτρα στο ραδιόφωνο, αλλά και μέσα από το ΕΡΤ News δίνοντας ρεπορτάζ. Είχαμε ένα άγνωστο άτομο, το οποίο είχε εμβολήσει δύο περιπολικά καταδιωκόμενο από την περιοχή της Κορινθίας μέχρι την προβλήτα του Αντιρίου. Και μάλιστα θυμόμαστε τότε ότι είχε μπει μέχρι και ανάποδα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτό το άτομο ταυτοποιήθηκε και έχει συλληφθεί. Νίκο, πες μας περισσότερα.
1: Έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει συλληφθεί ακόμα, γιατί φαίνεται να μην βρίσκεται στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν 38χρονο Βούλγαρο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, η οποία έχει υποβληθεί στον εισαγγελέα μεσολογίου και έχει ζητηθεί και η συνδρομή της αστυνομίας στην Βουλγαρία για τον εντοπισμό του, καθώς οι αστυνομικοί θεωρούν ότι από εκείνη την ημέρα ο 38χρονος έχει διαφύγει στην Βουλγαρία προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη στην Ελλάδα.
0: Να θυμίσουμε λίγο τι είχε γίνει, τι είχε συμβεί.
1: Ακριβώς. Ο 38χρονος λοιπόν βρισκόταν στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα στα ΣΕΑ, στο σταθμό αυτοκινήτων, όπου εκεί παραμόνευε μέσα στο αυτοκίνητό του να βρει κάποιον στόχο. Όταν εντόπισε λοιπόν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσαν κάποιοι δανείοι τουρίστες, οι οποίοι σταμάτησαν οι άνθρωποι για να πάνε να ξεκουραστούν λίγο στο καφέ που υπάρχει εκεί στα ΣΕΑ, ο ίδιος βρήκε την ευκαιρία και με χρήση ειδικού μηχανήματος κατάφερε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο. Πήρε όλες τις βαλίτσες, τις οποίες είχαν οι δανείοι τουρίστες μέσα στο αυτοκίνητο, και τις φόρτωσε στο δικό του. Ανάμεσα στο υλικό αυτό ήταν και κάποια λάπτοπ, κάποιοι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι όμως είχαν σύστημα γεωεντοπισμού, είχαν σύστημα GPS δηλαδή πάνω, προκειμένου να εντοπίζονται για το πού βρίσκονται. Έτσι λοιπόν, από αυτό το στοιχείο οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την πορεία του αυτοκινήτου. Η αρχική επιβεβαίωση έγινε στο Κιάτο, όπου φαίνεται να τον εντόπισαν άνδρες της ομάδας Δίας. Κατάφερε όμως ο ίδιος να ξεφύγει από το σημείο, βγήκε στην Εθνική Οδό, στην Ολυμπία Οδό και άρχισε στη συνέχεια καταδίωξη, αφού δόθηκε σήμα για το πού βρίσκεται ακριβώς, σε περιπολικά της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων. Καταδιωκόμενος λοιπόν ο 38χρονος μπήκε ανάποδα, στο Θεό που πιστεύεις Μιχάλη τώρα, στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου, διέσχισε όλη τη γέφυρα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με ό,τι κίνδυνο μπορεί να υπήρχε για τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ξαφνικά μπροστά τους έβλεπαν ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Το σωτήριο ήταν ότι ακολουθούσε κατά πόδας από πίσω το περιπολικό της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων, το οποίο με φάρους αναμένους έκανε στην ουσία σήμα στους διερχόμενους οδηγούς προκειμένου να αποφευθεί κάποιο ατύχημα. Βέβαια και οι άνθρωποι της γέφυρας μόλις ειδοποιήθηκαν για το τι ακριβώς συμβαίνει πάνω στο κατάστρωμα, πάνω στο οδόστρωμα της γέφυρας, έδωσαν εντολή να κλείσει το συγκεκριμένο ρεύμα κυκλοφορίας, να μην υπάρχει κίνηση. Ο 38χρονος κατέβηκε από την γέφυρα και στον
0: μάλιστα έθεσε εκεί, μια και βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο αναφερόμενο στο περιστατικό, έσπασε την μπάρα θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια των ανθρώπων που δουλεύουν στην γέφυρα. Που
1: ακριβώς,
0: είναι,
1: ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Πέρασε από τα διόδια σπάζοντας την μπάρα, δεν νομίζω ότι
0: χρειάζεται και πολύ μεγάλη αντίσταση.
1: Πέρασε λοιπόν και κατέληξε στην περιοχή του Κόμβουλ στο Αντίριο, όπου εκεί είχαν στήσει μπλόκο οι αστυνομικοί με δύο περιπολικά. Ο 38χρονος βλέποντας τα περιπολικά σταμάτησε. Οι αστυνομικοί κατέβηκαν κάτω και τότε αυτός έβαλε όπισθεν και με την όπισθεν προσπάθησε να εμβολήσει τα περιπολικά. Μάλιστα υπήρχε κίνητος να παρασύρει και τους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση του φορητού του οπλισμού πυροβολώντας στα λάστιχα του αυτοκινήτου. Κατάφεραν να τους κάσουν λοιπόν τα λάστιχα. Ο ίδιος ωστόσο συνέχισε την τρελή του πορεία για κανένα χιλιόμετρο περίπου, όπου κατέληξε σε ένα χωράφι, εκεί παράτησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός εκμεταλλευόμενος στο σκοτάδι που είχε αρχίσει να πέφτει. Εικάζεται τώρα ότι βρίσκεται στην Βουλγαρία και οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει τη συνδρομή των συναδέλφων του στην γειτονική χώρα προκειμένου να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.
0: Το αυτοκίνητο ήταν ιδιοκτησία του, πώς κατάφεραν να φτάσουν?
1: Το αυτοκίνητο ήταν ιδιοκτησία της μητέρας του 38χρονου.
0: Άρα δεν ήταν και δύσκολο να τον εντοπίσουν μετά από αυτό.
1: Με βουλγαρικές πινακίδες ακριβώς, και μάλιστα πριν από 20 μέρες από την διάρρηξη αυτή του αυτοκίνητου στα Μέγαρα, είχε αποπειραθεί να κάνει άλλη μια διάρρηξη σε αυτοκίνητο στη Ζαχάρο. Εκεί όμως οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, με αποτέλεσμα ο Βούλγαρος να τραπεί σε φυγή.
0: Ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης όμως είχε δει τα χαρακτηριστικά του και οι πληροφορίες μας λένε ότι τον αναγνώρισε κιόλας όταν οι αστυνομικοί του έδειξαν την φωτογραφία του μετά το συμβάν που είχαμε στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου και στην περιοχή του Αντιρίου.
0: Άρα λοιπόν είναι θετικό το ότι έχουν φτάσει στην ταυτοποίηση του συγκεκριμένου δράστη, ο οποίος έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε, πέρα από την κλοπή των προσωπικών αντικειμένων την οποία έκανε. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας μετέφερε την είδηση της τελευταίας ώρας με το ατύχημα του παιδιού 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από περβάζει παραθύρω από τον πρώτο όροφο. Ευτυχώς όλα καλά, γιατί όπως μας είπε και ο Νίκος, ανέκοψε την πορεία του το δέντρο το οποίο βρισκόταν κάτω από το συγκεκριμένο σημείο. Νοσηλεύεται αυτή την ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Δεν υπάρχουν προβλήματα για την υγεία του, είναι καλή η κατάστασή του. Έχει κάποια κατάγματα, αλλά γίνονται και όλα όσα προβλέπει το ιατρικό πρωτόκολλο για την ανάρρωσή του και την επιστροφή με ασφάλεια στο σπίτι. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Felicità momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Πριν από λίγες ημέρες η Αιγυαλία δοκιμάστηκε από την Πυρκαγιά, η οποία έπληξε τοπικές κοινότητες και του Νέου Ερηναίου και της Συμπολιτείας. Είχαμε μεταδώσει και όλες αυτές τις ημέρες ακριβώς όσα συμβαίνουν, αλλά η φωτιά έσβησε και καλώς έσβησε, οι συνέπειες όμως παραμένουν και αυτές ήταν το αντικείμενο μιας σύσκεψης συνάντησης εργασίας, να την ονομάσουμε καλύτερα, που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μετήχαν σε αυτή ο Υπουργός Κώστας Κατσαφάδος και από την πλευρά του Δήμου ο Δήμαρχος Αιγυαλίας, ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, με συνεργάτες του. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ποια είναι τα ζητήματα τα οποία μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης, φαντάζομαι αυτά της ανακούφισης των πληγέντων, αλλά έχετε και θέματα που έχουν προκύψει σε υποδομές στις περιοχές που επλήγησαν?
1: Κοιτάξτε, μετά από μια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους, σίγουρα τα προβλήματα της επόμενης μέρας είναι πάρα πολλά. Βέβαια, άμεσα και οι υπηρεσίες του Υπουργείου και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας προχώρησαν, όπως και του Δήμου, προχώρησαν στην άμεση καταγραφή των ζημιών που έχουν είναι ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα και περισσότερο άγχος σε εμάς, σαν Δημοτική Αρχή, είναι η επόμενη μέρα και η αποκατάσταση των όποιων ζημιών είναι σε υποδομές περισσότερο, αφού όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με φυτικό κεφάλαιο και με αποζημιώσεις όσον αφορά απώλειες εγκαταστάσεων έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γι' αυτό το λόγο και όλα ζητήσαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Κατσαφάδο την προηγούμενη εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το πρωί. Συζητήσαμε, του εκθέσαμε όλα την κατάσταση όσα έχει στην περιοχή της Αιγυάλιας και ιδιαίτερα στις δύο νότητες της Συμπολιτείας και του Ερηναίου, όπως και στις συγκεκριμένες κοινότητες, περισσότερο της κοινότητας Αραγωνίτσας και κοινότητας Νέου Ερηναίου. Αυτό που μας προβληματίζει, εκτός από τις υποδομές που θέλουν άμεση αποκατάσταση, όπως τα οδικά δίκτυα, δίκτυα άρδευσης, δεξαμενές άρδευσης, είναι η επόμενη μέρα. Ο χειμώνας είναι αρκετά κοντά μας, σε κάποιους μήνες ίσως να ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Αν είναι έντονες κιόλας από τις πρώτες μέρες, θα έχουμε θέματα και προβλήματα με καταπτώσεις, με κατολιστήσεις σε κάποια σημεία, μιας και το ανάγλυφο το δάφος είναι τέτοιο που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δημιουργεί μια επιπλέον επικινδυνότητα.
0: Άρα χρειάζονται και αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα άμεσα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά θα τα εκθέσουμε και στην περιφέρεια, που θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας για την χρηματοδότηση όποιων έργων και για την αποκατάσταση. Μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη, γιατί αυτή καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη εβδομάδα, 15 Αύγουστο, οπότε λίγο οι υπηρεσίες είναι σε μια κατάσταση αδράνειας.
0: Υπάρχει μια χαλαρότητα,
1: αλλά
0: υπάρχουν και οι άδειες οι καλοκαιρινές, φανταζόμαστε, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα και θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και η περιφέρεια θα έχει ολοκληρώσει και τις καταγραφές, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ανακοινώσεις και να προγραμματίσουμε από τη στιγμή που θα δούμε και πόσα χρήματα θα χρειάζονται περίπου για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών.
0: Στον τομέα της άρδευσης και της ίδρευσης, επειδή οι περιοχές που επλήγησαν είναι καλλιεργητικές, ασχολούνται οι κατοικοί τους με τον πρωτογενή τομέα, ποια είναι η κατάσταση που, σύμφωνα με τις καταγραφές που έχετε κάνει και εσείς, την εκτίμηση που έχετε κάνει?
1: Τα δίκτυα άρδευσης έχουν πάθει τεράστιες ζημιές. Από την πρώτη μέρα και όλα μετά την λήξη του συμβάντος, η ΔΕΙΑ έχει προχωρήσει την καταγραφή. Υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επειδή ξέρετε ότι η ΔΕΙΑ ανέλαβε την άρδευση πριν από λίγα χρόνια. Τα περισσότερα έργα ήταν έργα των πρώην δήμων. Όχι ότι γίνονταν με προχειρότητα, αλλά ήταν διαφορετικές συνθήκες που υλοποιούνταν ένα έργο. Έχουν υποστεί φοβερές ζημιές στα αρδευτικά δίκτυα και είναι και επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθούν άμεσα, για να μήπως δοθεί δυνατότητα στους παραγωγούς ελαιοκαλλιεργητές και αμπελοκαλλιεργητές με το πότισμα,

0: Ναι, τέθηκε για αυτό το θέμα. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και πέρυσι στη Δυτική Αιγιάλια.
1: Ναι.
0: Μας είπε ο Υπουργός ότι μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού θα το δούμε και το είπαμε ότι δεν είναι, η Αιγιάλια δεν είναι ένας προορισμός μόνο για το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι ένας προορισμός και για τους χειμερινούς μήνες.
1: Ακριβώς, για τέσσερες εποχές του χρόνου.
0: Του τουρισμού, μιας και τα Σελιανίτικα που είναι μια άκρος τουριστική περιοχή, έχει και αυτή ενταχθεί στην κατάσταση έκτασης ανάγκης.
1: Εσείς είστε αισιόδοξος, βλέπετε με βάση αυτά που ζητήσατε και αυτά που ακούσατε ότι θα υπάρξουν κάποια χρονοδιαγράμματα τα οποία θα είναι δεσμευτικά, δηλαδή μπορείτε σε αυτά που ζητήσατε να αισιοδοξείτε ότι θα γίνουν σε τακτό χρονικό διάστημα.
0: Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάρουν τον δρόμο τους πολύ σύντομα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα υπάρξει αναβλητικότητα ή καθυστέρηση όσον αφορά την υλοποίηση ιδιαίτερα των έργων που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια των περιουσιών, γιατί μετά από μια πυρκαγιά δεν είναι, όπως είπα και στην αρχή, ότι απολέσαμε στη διάρκεια του συμβάντος, αλλά τι ζημιές μπορεί να γίνουν και μετά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα έχουμε με το θέμα της φωτιάς του Διακοπτού, που για 2 χρόνια έπειτα είχαμε καταπτώσεις από βράχους.
1: Ακριβώς, επηρέαζαν πάρα πολύ έντονα
0: ακόμη, την περιοχή. Ακριβώς, επηρέαζαν όχι μόνο την περιοχή και ανθρώπους οι οποίοι διέρχονταν από την περιοχή, μιας και θυμάστε ότι έκλεινε ακόμη και η Ολύμπια Οδός από τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις βροχοπτώσεις.
1: Βέβαια, βέβαια, το θυμόμαστε πάρα πολύ.
0: Το εδάφος είναι τέτοια που δυστυχώς δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε ή να προβλέψουμε κάτι.
1: Και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια επικρατούν και συχνές βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες αποσαρθρώνουν περαιτέρω τα εδάφη, ειδικά μετά από καταστροφικές πυρκαγιές όπως αυτές τις οποίες αναφερθήκατε. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ένα ζήτημα, κύριε Βασιλάκη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να αμβληθούν οι συνέπειες για τους συμπολίτες μας.
0: Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Και μακάρι να μην έχουμε όχι μόνο εμείς, αλλά καμία περιοχή στην Ελλάδα τέτοια συμβάντα.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή σας μέρα.
0: Αν και σήμερα είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μέρα.
1: Είμαστε όλοι.
0: Είμαστε σε κόκκινο, οπότε. Είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί πάνω απ' όλα όλοι. Και
1: το θέμα να μην είμαστε μόνο εμείς και οι πυροσβεστικοί, να είναι και οι συμπολίτες μας να αποφύγουν κάθε δυνατή ενέργεια η οποία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία του. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε ένας και από εμάς. Ας είμαστε συνειδητοποιημένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο Δήμαρχος Αιγιαλίας. Μιλήσαμε για τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας την περασμένη Παρασκευή. Αντικείμενό της είχε την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά εντοπισμένα στις τοπικές κοινότητες του Νέου Ερηναίου και της Συμπολιτείας. Εκεί, όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Ανδριόπουλος, αναλύθηκαν κάποιες δεσμεύσεις. Ελπίζουμε ότι αυτά τα οποία μετέφερε η Δημοτική Αρχή της Αιγιαλίας θα αξιολογηθούν και θα δοθούν οι αντίστοιχες λύσεις. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: και από τις συνέπειες που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αιγαλία και τα αιτήματα τα οποία κατέθεσαν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας οι αυτοδιοικητικοί φορείς, να πάμε σε ένα άλλο μέτωπο φωτιάς. Δίπλα μας στο Μουζάκι Ηλίας η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή. Όλη τη νύχτα έδωσαν μάχη επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος μέσα στη δασική έκταση της περιοχής. Για την εικόνα που επικρατεί σήμερα όμως θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης, καλή εβδομάδα. Αν και ξεκινάει ένα δύσκολο τετραήμερο, ελπίζουμε να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι.
1: Οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη, ενδεχομένως και την Παρασκευή. Από χθες όμως ξεκινήσαμε δύσκολα, καθώς λίγο μετά τις 5 εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο Μουζάκι, στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει το Καράτουλα με το Μουζάκι, σε δασική έκταση αναγεννημένη. Είχε καεί το 2007 ξανά και με απότομη κλίση κοντά σε βουνό. Κινοποιήθηκαν πάνω από 100 πυροσβέστες και 50 οχήματα και 9
0: ενέργεια
1: μέσα. Αυτό
0: δείχνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης, έτσι.
1: Ακριβώς, και ομάδες δασοκομμάτων μπήκαν μέσα στη φωτιά και συνολικά 9 εναέρια. Ήρθαν 7 αεροσκάφη, 4 καραντέρ και 3 air tractor, συν 2 ελικόπτερα, ένα Έριξον και ένα Αγκούστα Μπέλ. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις του Δασαρχείου, έχουν καεί τουλάχιστον 600 στέρματα δασικής έκτασης, ενδεχομένως και περισσότερα. Θα το δούμε αυτό από τον Κοπέρνικο, καθώς και ορισμένα λιοστάσια που ήταν κοντά στις δασικές εκτάσεις. Η πυρκαγιά από τις 5 η ώρα που εκδηλώθηκε περίπου, άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, την ερευνά τον ακριτικό της ηλίας, μέσα σε ένα 2 ώρο περίπου επεκτάθηκε. Ωστόσο, λίγο μετά τις 7 κόπασε ο άνεμος. Και αυτό βοήθησε στο να μην έχουμε εξάπλωση προς τον επαρχιακό δρόμο. Έχει δηλαδή προς τα πάνω, πήγαινε προς τα πάνω ο αέρας και αυτό βοήθησε αρκετά. Βοήθησαν πάρα πολλοί κάτοικοι με τσάπες, με τρακτέρ, μπήκαν μέσα στη φωτιά χαμηλά για να κόψουν την επέκτασή της προς τον δρόμο και προς τα λιοστάσια. Οπότε την περιόρισαν σε ένα σημείο προς το βουνό. Συνεχίστηκαν οι ρήψεις, πολιτική προστασία Δήμου και Περιφέρειας με υδροφόρες στο σημείο και κατάφεραν αργά το βράδυ ουσιαστικά να την θέσουν υπό μερικό έλεγχο και να αποτρέψουν τον κίνδυνο. Υπήρχαν πάντως πολλά καντιλάκια, αρκετές διάσπαρτες εστίες που εγκυμονούσαν κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν και οι ομάδες δασοκομμάτων εκεί, μπήκαν μέσα στη φωτιά και έκαναν δουλειά μέσα στο μέτωπο, έκοψαν δέντρα, την περιόρισαν, την περικύκλωσαν κάποια στιγμή, οπότε έτσι εξαλείφθηκε και ο κίνδυνος να επεκταθεί σε μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και ενδεχομένως κάποια στιγμή να έφτανε και κοντά στα χωριά.
0: Σήμερα η κατάσταση είναι βελτιωμένη, αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχει λήξει ο συναγερμός, φαντάζομαι.
1: Ναι, διότι υπάρχει ο κίνδυνος πάντα για κάποιες αναζωπηρώσεις, αλλά συνεχίζεται η κατάσβεση, συνεχίζεται η δουλειά μέσα στο εστία. Ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα έχουμε αέρα το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, ειδικά μετά τις 12 και μέχρι και τις 6 θα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο προκειμένου να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος. Δεν υπάρχουν εναέρια, δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Να σημειώσω μόνο ότι τα εναέρια επιχείρησαν μέχρι και την τελευταία στιγμή που είχαν τη δυνατότητα, δηλαδή εξαντλήθηκε κάθε χρονικό περιθώριο. Μέχρι και 9 παρά 10 επιχείρησαν τα εναέρια ρίχνοντας νερό για να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος επέκτασης. Δηλαδή δεν χάθηκε ούτε ένα λεπτό διαθέσιμο στις εναέριες ρήψεις και αυτό βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά οι ρήψεις που έκανε το ελικόπτερο Έριξον, που έχει δυνατότητες καλύτερες από την κατασκευή του να φτάσει πολύ κοντά.
0: Πολύ στοχευμένες.
1: Ναι. Έκανε 4 στοχευμένες ρήψεις με πολύ νερό, πολύ αριστοτεχνικές κινήσεις και κατάφερε μέχρι και τις 9 παρα 5 να ρίξει πολύ νερό για να την περιορίσει. Ενώ και τα τράκτορ από όλες τις κατευθύνσεις. Με εντυπωσίασαν πάρα πολύ οι κινήσεις των αεροσκαφών γιατί ήρθαν και κάθετα και οριζόντια, έριξαν πολύ νερό μέσα σε ένα 2 ώρο και κατάφεραν να την περιορίσουν.
0: Γιατί ούτως ή άλλως είναι και δύσβατη από ό,τι κατάλαβα και από τις δικές σου ανταποκρίσεις
1: η
0: περιοχή
1: εκείνα τα σημεία. Ήταν απότομη η κλίση και δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις, αλλά οι επίγειες δυνάμεις έκαναν κάτι πολύ έξυπνο και στοχευμένο. Κατέβηκαν χαμηλά σε ένα σημείο και άνοιξαν εκεί αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε η φωτιά να
0: μην επεκταθεί.
1: Ένα σημείο, ναι. Να μην φτάσει δηλαδή στο δρόμο. Έφτασε κάποια στιγμή στο πράγμα στο δρόμο, αλλά δεν πέρασε από την απέναντι πλευρά σε ηλιοστάσια. Οπότε ο κίνδυνος περιορίστηκε μόνο σε συγκεκριμένο σημείο.
0: Εμείς ευχόμαστε να σβήσει και η τελευταία σπίθα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, την ανταπόκρισή σου και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Από τον πύργο μας ενημέρωσε για την πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας που ξέσπασε χθες το απόγευμα. Η εικόνα σήμερα, όπως μας είπε, είναι πολύ καλύτερη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι την οριστική κατάσβεση και της τελευταίας μικροεστίας. Είμαστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε κόκκινο συναγερμό. Σε red code, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μια και συζητάμε γι' αυτό, να πούμε ότι η κατάσταση κινητοποίησης έχει τεθεί σε ισχύ μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών σε συγκεκριμένες περιοχές. Σε αυτή την κατηγορία του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, έχει μπει η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη στις του νησιού των Κυθήρων, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβίας, συμπεριλαμβάνονται και η Σκύρος από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, ακόμα οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων στο Νότιο Αιγαίο και τμήμα της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην ουσία εμείς είμαστε στο κίτρινο, αλλά ένα τμήμα που ουσιαστικά ένα τμήμα γης το οποίο πατάει και στην Αχαΐα και στην Κορινθία, εκεί κοντά στην Ακράτα, βρίσκεται σε αυτήν την κόκκινη ζώνη. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code στο κόκκινο προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν όψη επαπειλούμενου κινδύνου. Σκοπός η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου, ενώ παράλληλα δρομολογούνται και δράσεις βραχίας από κατάσταση αρρωγής και υποστήριξης για την μετρίωση των επιπτώσεων της καταστροφής. Αυτά λοιπόν και από το Red Code, βέβαια σε περίπτωση το λέμε εμείς, το λέει συνεχώς και η πυροσβεστική υπηρεσία, που αντιληφθούν πυρκαγιά οι πολίτες, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική στον αριθμό κλήσης 199. Η πυροσβεστική, η οποία λόγω ακριβώς των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες βρίσκεται σε επιφυλακή, διατηρεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστική αστυνομία και στρατό. Επιπρόσθετα, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών στις περιοχές που αναφέραμε βρίσκεται σε μερική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Λέγαμε λοιπόν για το Red Coat, λέγαμε για την κατάσταση η οποία επιδεινώνεται λόγω και των θερμοκρασιών. Και η είδηση η οποία μας έρχεται μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου ειδήσεων μας ενημερώνει ότι είχαμε ρεκόρ ζέστης στη Δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026. Η Δυτική Ευρώπη, και αναφερόμαστε κυρίως στην Βόρεια, την Κεντρική και την Βόρεια Ευρώπη, έζησε την αρχή του πιο θερμού καλοκαιριού στα χρονικά με νέο ρεκόρ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δοκιμάστηκε, να θυμίσουμε, από επανειλημμένα κύματα ζέστης, γενικευμένης ξηρασίας και δραματικών πυρκαγιών, φαινόμενα τα οποία επέτειναν οι κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο τέτοιο μήνα, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του. Μάλιστα, σε παγκόσμια κλίμακα ο Ιούλιος του 2026 ισοφάριζε το αντίστοιχο μήνα του 2024 και έγινε ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφτεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 2023. Σε ό,τι αφορά την ξηρασία, να πούμε ότι η μέση θερμοκρασία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο συνδυαστικά στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης ανήλθε σε 21,62 βαθμούς Κελσίου, ξεπέρασε δηλαδή το ρεκόρ του 2022 και αντανακλώντας την εξαιρετική επιμονή της ζέστης αυτό το καλοκαίρι, όπως σημειώνει η υπηρεσία Κοπέρνικος για την κλιματική αλλαγή. Τον Ιούνιο είχε ήδη καταγραφεί ρεκόρ ζέστης και ο Ιούλιος κατατάσσεται δεύτερο στα χρονικά, με μέση θερμοκρασία 22,48 βαθμούς Κελσίου, 2,5 περίπου βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από το φυσιολογικό επίπεδο της περίοδου 1991-2020, κατατάσσεται δεύτερος πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 2006. Από τον Μάιο, η Δυτική Ευρώπη υπέστη 4 επεισόδια ακραία ζέστης, τα 2 τον Ιούλιο. Θυμίζουμε ότι τα κύματα ζέστης τα χειροτέρεψε η ξηρασία, σχεδόν γενικευμένη, από τη Γαλλία στην Ισπανία, τομείς της Γερμανίας, κάποια τμήματά της δηλαδή, και ακόμη και της Βρετανίας. Και ο Κοπέρνικος υπογραμμίζει πως τον Ιούλιο το επίπεδο υγρασίας στα εδάφη στη Δυτική Ευρώπη ήταν καθαρά κατώτερο από αυτό του Ιουλίου του 2022, του τελευταίου που είχε σημαδευτεί από σοβαρή ξηρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαμε άμεσες συνέπειες. Τα επίπεδα των υδάτων, τα βλέπετε και στα ρεπορτάζ από τις διεθνείς ειδήσεις, από το Earth News. Τα επίπεδα λοιπόν των υδάτων στα ποτάμια είναι εξαιρετικά χαμηλά, ειδικά στο Σικουάνα, στο Ρήνο και στο Δούναβι, εκεί που αυξάνουν την πίεση ως προς τον εφοδιασμό με νερό, την άρδευση, τα οικοσυστήματα των ποταμών αυτών, των ποταμών μεταφορών και ακόμη την παραγωγή ενέργειας στα κράτη τα οποία ουσιαστικά αραίουν. Τώρα το ζητούμενο είναι αν θα έχουμε νέα ρεκόρ. Η ενημέρωση που έρχεται μέσα και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο είναι τον Ιούλιο οι ωκεανοί του πλανήτη γνώρισαν θερμοκρασίες ρεκόρ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που αναγόταν στο 2023, και η ωκεάνια ζέστη έφτασε σε επίπεδα εξαιρετικά υψηλά σε μεγάλο μέρος του τροπικού Ειρηνικού, περιοχή όπου οι συνθήκες του φυσικού, κλιματικού και φαινομένου El Niño, που τίνει να θερμαίνει τα νερά και να ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες προκαλώντας ακραία φαινόμενα όπως οι ξηρασίες ή οι πλημμύρες, αναμένεται, λέει η ενημέρωση που μας έρχεται, να ενταθούν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Είμαστε αντιμέτωποι, λένε οι ειδικοί, με πολύ μεγάλο ενίνιο, η ένταση του οποίου μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου και εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσει νέο ρεκόρ παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας έως το τέλος της χρονιάς ή στις αρχές του 2027. Πάντως ο βασικός κινητήρας της αύξησης της θερμοκρασίας, όπως γνωρίζουμε, είναι τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από μας, από την ανθρωπότητα, στην ατμόσφαιρα. Ήδη γύρω από την Ευρώπη, τα νερά της Δυτικής Μεσογείου και στην ακτογραμμή της, στον Ατλαντικό, κατέγραψαν θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές τον Ιούλιο, συνεπείς με επεισόδια θαλάσσιων καυσώνων. Το El Niño φτάνει κατά κανόνα στην κορύφωσή του στο τέλος της χρονιάς, όταν η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί στον ωκεανό εκλείεται στην ατμόσφαιρα και ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα, και το προηγούμενο επεισόδιο του φαινομένου El Niño είχε συμβολή στο να γίνουν αντίστοιχα το 2023 και το 2024 το δεύτερο πιο θερμό και το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκαν ποτέ. Αυτά λοιπόν και, και για την ενημέρωσή σας σε σχέση με τα ρεκόρ ζέστης που καταγράφηκαν στη Δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού. Η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή είναι μια νέα συνθήκη για την οποία πολύ συχνά ακούμε, θα ακούμε όλο και συχνότερα στο μέλλον, αλλά πολύ λίγο τη συζητάμε και πολύ λίγο σκεπτόμαστε τρόπους αντιμετώπισης της. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στην ατζέντα και των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και γενικότερα, μια και είμαστε στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπει πιο επιτακτικά στην ατζέντα και της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, θα γίνονται όλο και δυσκολότερα τα πράγματα όσο περνούν τα χρόνια. Βάζουμε εδώ μια άνω τελεία, θα ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: Και εμείς να αφήσουμε λίγο τα των πυρκαγιών που δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν την ευρύτερη περιοχή, αλλά και την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρίσκεται πυροσβεστική αυτοδιοίκηση αυτές τις ημέρες. Να πάμε σε κάτι άλλο, να πάμε στα καθημερινά μας, στην κίνηση στους δρόμους της Πάτρας, και θα μας βοηθήσει για να μας δώσει την εικόνα ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βασιλάκη.
0: Πώς ξεκινήσαμε?
1: Ήσυχα, αρκετά ήσυχα, ήρεμα. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί έτσι και η υπόλοιπη ημέρα. Γενικά έχει πέσει η κίνηση αρκετά, ο κόσμος έχει φύγει. Και όσοι είναι εδώ και δεν εργάζονται, είναι σε άδεια, προτιμούν να πάνε για μπάνια από να κυκλοφορήσουν εμείς στο κέντρο.
0: Και καλά κάνουν, θα έλεγα εγώ, ας είναι έτσι ήσυχα τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι θα περιμένουμε ένα μάλλον δύσκολο φθινόπωρο, ένα δύσκολο Σεπτέμβριο με την επιστροφή του κόσμου.
1: Εννοείται, και πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι ψυχολογικά γι' αυτό, γιατί τα έργα συνεχίζονται, θα σταματήσουν τώρα αυτή την εβδομάδα όσα έργα είναι σε εξέλιξη και μετά από τέλος Αυγούστου πάλι θα ξαναξεκινήσουμε και να δούμε πότε θα τελειώσουμε.
0: Ας έχουμε λοιπόν υπομονή και ας χαρούμε αυτές τις ημέρες που είναι διαφορετικές και καλύτερες από τις υπόλοιπες του χρόνου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Απλά να πούμε σε όσους κυκλοφορούν στο κέντρο να μην διπλοπαρκάρουν άσκοπα, γιατί δημιουργούν πρόβλημα χωρίς να υπάρχει.
0: Πραγματικά αυτό είναι μια σταθερή συμβουλή την οποία τη λέμε πάντα. 365 μέρες. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Καλά είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για όσους έχουμε απομείνει βέβαια στην πόλη, και μια και συζητάμε για τα αυτοκίνητα, να πούμε μια είδηση η οποία αφορά τα ανασφάλιστα γιοταχή. Εισάγεται ένα πιο αυστηρό αλλά ταχύτερο και πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των προστήμων για τα ανασφάλιστα οχήματα. Σε αυτό το μοντέλο περνάει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία θα ενεργοποιήσει δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων. Η νέα διαδικασία στόχο έχει να καλύψει τον αυξημένο όγκο πράξεων που παράγουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την τελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα, δηλαδή στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, είχαμε μια απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Γιώργου Πιτσιλή. Συστήνονται από ένα ειδικό γραφείο διοικητικών ελέγχων στην Αττική και ένα στη Μακεδονία. Αυτά θα αναλάβουν να εξετάζουν τις ενστάσεις για τα ανασφάλιστα γιοταχή πιο οργανωμένα και με ενιαία ροή. Λέγαμε προηγουμένως για την εισαγωγή του εργαλείου της τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό λόγω του τεράστιου όγκου των παραβάσεων. Όμως η αλλαγή δεν αφορά μόνο στα πρόστιμα, αλλά και ευρύτερα στο επιχειρησιακό πλαίσιο που στηρίζεται πλέον και στην τεχνητή νοημοσύνη. Στον τελευταίο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων τον Ιούνιο απεστάλησαν 32.200 πράξεις επιβολής προστήμων. Το συνολικό ύψος είναι περίπου στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα από το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του 2026. Από αυτά, 30.000 περίπου πρόστιμα αφορούν φυσικά πρόσωπα, δηλαδή νοικοκυριά, ενώ περίπου 1.500 επιβλήθηκαν σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Πριν τον έλεγχο είχαν αποσταλεί ήδη και άλλες 297.500 πράξεις επιβολής προστήμων και οφειλών για μη ασφάλιση και καταβολή τελών κυκλοφορίας για το έτος 2025. Για όλα αυτά τα σχεδόν 320.000 πρόστιμα, οι υπόχροι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσα από την εφαρμογή διασταυρωτική έλεγχη στο gov.gr, επισυνάπτοντας σε αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο που επικαλούνται. Το σύστημα λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση, θα καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης ή όχι. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει μια πρόταση αξιολόγησης, δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, διευκολύνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Ωστόσο, η εισήγηση δεν θα δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο θα διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης. Τώρα, πώς προέκυψαν αυτά τα πρόστιμα, είναι η διασταυρωτική έλεγχη και είναι και η διαδικασία κοινοποίησης των πράξεων επιβολής προστίμων, τα οποία υλοποιούνται από μια σειρά από υπηρεσίες. Εμείς να θυμίσουμε ότι οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης και σε αυτό δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου. Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό λαμβάνουν σχετική ενημέρωση και μέσω SMS, μηνύματος δηλαδή, στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο προσωπικό τους mail. Και στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται και η σχετική απόφαση του αρμόδιου φορέα. Ας κλείσουμε όμως με κάτι πιο ευχάριστο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την κινηματογραφική ταινία «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία ήδη, ανεξάρτητα με το αν σε κάποιους αρέσει ή δεν αρέσει, ακούμε διαφορετικές απόψεις, έχει ήδη σημειώσει 2 ιστορικά ορόσημα στο παγκόσμιο box office κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε. Η κινηματογραφική λοιπόν μεταφορά του ομηρικού έπους με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία του Christopher Nolan, ξεπερνώντας το 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας πίσω το The Dark Knight Rises του 2012, τότε είχε μόλις ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, έγινε η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX με 289 εκατομμύρια δολάρια, καταρρύπτοντας το ρεκόρ που κρατούσε το Avatar από το 2009 με 271 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη στιγμή αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, πίσω από το Spider-Man Brand New Day του 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο επιτυχημένη παραγωγή με R-rated χαρακτηρισμό στην ιστορία του κινηματογράφου. Και επειδή θα ακούσατε για αυτό που έλεγα για την πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX, τι είναι το IMAX, θα με ρωτήσουν κάποιοι. Το IMAX λοιπόν είναι ένα προηγμένο κινηματογραφικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών. Προσφέρει τεράστιες κυρτές οθόνες, μοναδική αναλογία εικόνας, καθηλωτικό πολυκαναλικό ήχο, κάνοντας τον θεατή να νιώθει ότι βρίσκεται μέσα στην ταινία. Γιγαντιαία οθόνη, καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του οπτικού πεδίου σε σύγκριση με τις κλασικές αίθουσες. Έχει εικόνα υψηλής ευκρίνειας, χρησιμοποιεί ειδικούς προβολείς για 4K ανάλυση, βαθύτερο μαύρο και ζωντανά χρώματα. Δείχνει επίσης περισσότερη πληροφορία στο πάνω και στο κάτω μέρος της εικόνας και, όπως είπαμε, έχει ειδικά σχεδιασμένα πολυκαναλικά ηχοσυστήματα με τεράστια ακρίβεια και δυναμικό εύρος. Είναι δηλαδή μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία την οποία αναζητούν πάρα πολλοί θεατές. Με αυτά φτάνουμε εμείς στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η δεύτερη ανάγνωση, ήταν στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Βασιλάκης, στην επιμέλεια της μουσικής η Κωνσταντίνα Μάντζαρη. Θα σας αφήσουμε και θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και στην συνέχεια σύνδεση με την Era Sport για αθλητικές και άλλες ειδήσεις. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά στον Κουβαράτικης που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανιός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα, ανέφερε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου τόνισε ότι η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Δεν απειλείται οικισμός, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ευθυμιάδης. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επίσης επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αέριες επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική κλείστη παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε ύφεση δασική φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, στο μεταξύ σε 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοπιτικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μίλησε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Μύρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομο δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κ. Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι 11 και 10 η ώρα για να δούμε αν έχει βγει κάτι. Έχει βγει κάτι τέλος πάντων, κάτι καινούριο. Δεν υπολειτουργούν τα πράγματα γενικότερα. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αλλά εντάξει, εδώ όλο κάτι βρίσκομαι. Το τραγικό, παιδιά, ήταν αυτό το οποίο έγινε με το παιδάκι στην Πάρο. Τώρα χάνεις τώρα το παιδί σου στην πισίνα. Στην πισίνα. Να σου πνίγεται το παιδί στην πισίνα. Τι να σου πω τώρα, μας κάθε χρόνο τα ακούμε αυτά, αλλά τέτοια πράγματα όσες φορές, όσα και να ακούσεις, ξέρω, για πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται σε διακοπές, σε πηγαίνει η καρδιά σου, δηλαδή, τώρα μικρό παιδί τώρα πνίγει και στην πισίνα και τα λοιπά. Εντάξει, τρέχει τώρα ο πατέρας, τι να λέει τώρα η δουλειά. Τρέχει τώρα ο πατέρας να βρει το δίκιο του για να βαγουσώστη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είχε η πισίνα, δεν είναι τέτοιο. Και οι γονείς έχουν ευθύνη. Λέμε τώρα ό,τι να είναι. Δηλαδή το παιδί δεν τα αφήνει στα μάτια σου τώρα. Και ειδικά, ξέρω εγώ, σε μέρη όπου έχει πισίνα και τέτοια. Όπως και να είναι. Το άκουσες αυτό, έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο, κάτι να μας... Ο Εμπανιάμα θα ήθελα το Φουρνιέ συμπαίκτη του Σπερς. Μπορώ να σκοράρω 100 πόντους σε ένα μάτς.
1: Αυτός θα το κάνει μάλλον.
0: Ποιος θα το κάνει?
1: Ο Εμπανιάμα.
0: Ο Ολυμπιακός μετά. Υπάρχει για τον Κάσερες κάτι? Ο Ολυμπιακός γύρω το πάει. Πέρασε και το Σαββατοκύριακο. Παίχτης δεν. Για το Ρόντρι, ο προπονητής της Manchester City, ο Έντσο Μαρέσκα, είπε ότι θα βρίσκεται στο Μάντσεστερ την Παρασκευή και θα μείνει στο Μάντσεστερ. Τίποτα άλλο να έχει. Ο Μάρκους Χόρστερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ.
1: Έκανε και δηλώσεις, λέει, θέλουμε να φέρουμε τίτλους με αυτό το ρόστερ που έχουμε, όλα είναι πιθανά.
0: Ο Ηλίασον θέλει να συνεχίσει στην Ιντερνασιονάλ. Αλλά θέλετε, υπάρχει το OK, πρέπει να υπάρχει το OK από την ΑΕΚ, αλλιώς δεν γίνεται. Ενώ φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για το χάφτη στο Λούς, τον Κριστιαν Κάσερες. Το θέμα είναι να αυτό το πράγμα κάτι να προχωρήσει, τέλος πάντων. Κάτι από όλα αυτά να προχωρήσει. Γιατί μία ο Πουέρτα, μία έτσι, μία κοντά, μία μακριά κτλ. Εντάξει, είναι αυτό το πράγμα. Έχει αρχίσει και κουράζει, ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα. Και όπως και να είναι, η ενίσχυση του Ολυμπιακού τουλάχιστον σε μερικές θέσεις είναι αναγκαία. Κάτι άλλο στο οποίο να βλέπεις εσύ και να ξεχωρίζεις αυτή τη στιγμή.
1: Ο Πίπεν έκανε δηλώσεις, λέει, είμαι πιο πετυχημένος από τον LeBron James. Έχω 6 δαχτυλίδια. Δεν χρειάστηκε, λέει, να πηδάω από ομάδα σε ομάδα για να κατακτώ προαθλήματα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Okay. Δεν ήμασταν ποτέ καλοί φίλοι, λέει, με τον Τζόρνταν. Ήταν σπουδαίος συμπαίκτης. Ποτέ δεν παίξαμε γκολφ μαζί, ούτε πήγαμε για φαγητό.
0: Είχε βγει και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Σκότι Πίπεν και τα έλεγε αυτά, ή τα μισοέλεγε. Εντάξει. Όπως και να είναι. Εντάξει, άλλες εποχές τότε. Αλλά και ο Σκότι Πίπεν, δηλαδή, πήρε πάρα πολύ από τους Chicago Bulls λόγω Μάικλ Τζόρνταν. Μην λέμε τώρα ότι να είναι έτσι. Ο καθένας βέβαια για τον εαυτό του έχει μια
1: ιδέα.
0: Έχει μια ιδέα για τον εαυτό του. Έτσι και για τους υπόλοιπους. Ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι. Να πιστεύουν, παιδί μου, να το νομίζουν στο δικό του το μυαλό είναι ότι λόγω της μεγάλης σκιάς κάποιου συμπαίκτη, του μεγάλου ονόματος, όλα αυτά, γενικά οι ίδιοι δεν πήραν το κομμάτι της πίτας που τους αναλογούσε να πάει. Αλλά και ο Σκότι Πίπεν δεν έβαλε ούτε λίγα λεφτά και πάντα έμεινε. Μιλάς για Σκότι Πίπεν και πάντα τον έχεις στο μυαλό σου.
1: Εντάξει, αυτοί δεν πήραν από τα συμβόλαια τους τότε και τόσο πολλά λεφτά όπως παίρνουν τώρα. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να τους πεις και αδικημένους, αλλά ήταν άλλη η ζωή τότε.
0: Άλλα τα οικονομικά δεδομένα. Ο Σαλάχ στην Τραμπζονσπορ
1: τα πήρε όλα και έφυγε.
0: Τα πήρε όλα και έφυγε.
1: Φίλε, πολλά λεφτά.
0: 40 χρόνο.
1: Πρέπει να έχει net, ξέρω εγώ, fix, κανένα κοσάρι, εκατομμύρια. Βάλε κάτι σπίτια, κάτι γυμναστές, κάτι σχολεία για τα παιδιά, μισθό στη γυναίκα του.
0: Η Τραμπζονσπορ στο μεταξύ έβγαλε και ένα βίντεο το οποίο λέει «Μο, καλώς ήρθες στο σπίτι σου».
1: Έτσι. Ήταν από μικρό παιδί.
0: Λοιπόν, γενικά δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν πράγματα, είμαστε σε αναμονή.
1: Περίμενε, ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει ότι είσαι νέο παιδί, είσαι νέος άνθρωπος, έπαιζες και μπάλα. Δεν ξέρω που κολλάει αυτό το έπαιζες μπάλα. Μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Φίλε μου Αποστόλη, αν θυμάσαι πριν μήνες είχες κάνει ένα καυστικό σχόλιο για την οικογένειά μου. Οπότε δεν είναι όλα αστεία. Και ειδικά από τα μηνύματα, και δεν γνωριζόμαστε κιόλας και μπορώ να παρεξηγηθώ όντως. Οπότε και εσύ αυτά που γράφεις πρέπει να τα φιλτράρεις. Αυτό.
0: Ή καλά κάνεις και το λες. Πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, για να μην νομίζουν όλοι ότι με το τέτοιο, με τον τίτλο του ακροατή, μπορούν να στέλνουν ό,τι θέλουν και να γράφουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, το είπαμε και πάμε στον Κώστα εδώ πέρα. Α, δούμε παιδιά, στείλτε μηνύματα, γενικά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα σήμερα.
1: Ο Κώστας έχει βρει τα νέα νησιά, ταράτσα, ταράτσα.
0: Τα νησιά, μα ποιο κάθε στην ταράτσα για να κάτσει, ρε φίλε, πρέπει, δεν έχει σκιά, δεν έχει τέτοιο.
1: Βράδυ
0: στην ταράτσα.
1: Ναι, βλέπεις αστέρια.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι πριν ένα μήνα είδα για πρώτη φορά ζωή μου πέφτα αστέρι.
0: Πρώτη φορά είδες.
1: Ναι,
0: πόσο
1: ναι.
0: Χρόνο είσαι τελικά.
1: 34.
0: Και είδες πρώτη φορά πέφτα αστέρι.
1: Ναι. Έτσι θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη μου φορά. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλο την άκουσα.
0: Αφού κοιτάς όλο το κινητό σου.
1: Έλα.
0: Στο κινητό δεν έχεις δει πέφτα αστέρια. Τι δεν νοιάζει τα πραγματικά. Άμα
1: και...
0: βλέπεις το κινητό.
1: Και μου άρεσε.
0: Σου άρεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, εμείς ήμασταν μια τριάδα όταν πήγε ένα σχολείο. Δηλαδή σχολείο εννοώ γυμνάσιο και λύκειο τώρα. Τι να κάνω, πόσο κοντά να μιλάω στο μικρό. Πρέπει να κοιτάω. Να σου πω κάτι. Αν θέλεις να μου πεις να σε κοιτάω, μπορείς να το πεις και ευθέως. Γιατί για να μιλάω στο μικρόφωνο και ακούγεται έτσι, πρέπει να κοιτάω εσένα. Όχι τον Λεωνίδη. Ωραία. Αν θέλεις να μου πεις να σε κοιτάζω περισσότερο, μπορείς να μου το πεις. Εντάξει. Μπορεί αυτός να είναι ο ευγενικός τρόπος, ο έμεσος, να θες να μου το πεις. Αλλά ακούω σε όλα τα παραγγέλματα. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν γυμνάσιο λύκειο, ήμασταν μια τριάδα το φαβρικολιδί, πηγαίναμε το καλοκαίρια και τέτοια, στο παλιό γεφύρι. Πέραμε εκεί πέρα και καμιά μπύρα και κάτι τέτοιο και πηγαίναμε στο παλιό γεφύρι, στο γεφύρι της Άρτας που λένε, και τα λοιπά, στην ψηλή καμάρα. Από εκεί. Λοιπόν, από εκεί καθόμασταν, λέγαμε ιστορίες, λέγαμε όνειρα, αυτά, τούτο, τάρο και ό,τι λέγαμε τέλος πάντων εκεί πέρα και πέφτανε, βλέπαμε πόσα πεφταστέρια. Πόσα. Και λέγαμε στα επόμενα που θα πέσουν κάποιος να κάνει μια ευχή, αυτό που λέγανε. Ξέρετε,
1: το λέμε μα.
0: Το μόνο που προλαβαίναμε να κάνουμε είναι να το. Ξέρεις, ευχή ποτέ. Δεν προλαβαίνει κανένα να κάνει ευχή. Όταν βλέπουν,
1: καλά, κάτι δεν... μετά από 10 δευτερόλεπτα δεν
0: γίνεται. Ναι, όχι. Δεν γίνεται. Επίσης. Ορίστε. Ο Λεωνίδας. Πρώτη φορά λέει στα 34 είδε πέφτα αστέρι. Τι έχουν δει και σένα τα μάτια σου. Εσύ. Παναγιώτα, θα σου πω ένα άλλο πράγμα όμως που μου κάνει έτσι για τις διακοπές, γιατί είναι το αγαπημένο σήμερα και των ακροατών και όλο αυτό. Το θέμα. Εγώ θυμάμαι κάποτε, μια φορά για έναν καιρό, αν πεις έχουν περάσει και είδα από την εποχή που λέω κοντό στο Γουέμπλεϊ, από κύριες εποχές, όπου οι άνθρωποι, εμένα παράδειγμα η οικογένειά μου, δεν είχε ρε παιδί μου, δεν ήταν ούτε ξέρω, πλούσια, ούτε. Και μας έστελναν. Ξέρω εγώ, ένα και δύο μήνες τη λέγανε παραθέρηση τις διακοπές. Το θυμάστε.
1: Να παραθερήσουμε.
0: Ναι. Πολλοί ακροατές αυτό το πράγμα μπορεί να το θυμούνται γιατί είναι και αρκετοί, είναι και κάποιας ηλικίας. Έτσι. Τι θυμάστε, ρε παιδιά, την παραθέρηση. Όπου ξέρω εγώ, οι οικογένειες πηγαίνανε ένα και δύο μήνες. Πόσα λεφτά άραγε. Αυτό. Εμάς, παιδιά ήμασταν και τα λοιπά, δεν μας απασχολούσαν τα λεφτά έτσι. Αλλά. Πόσα λεφτά μπορεί να ήθελε κάποιος, πού τα βρίσκανε, δεν ήθελαν τίποτα. Γιατί κάπου μέναμε, δεν είχαμε δικό μας σπίτι, ας πούμε, αυτά που λένε εξοχικά και τα λοιπά, που ήρθαν μετά, δεκαετίες του 80 και όλα αυτά, εξοχικά. Τι εξοχικά, άγνωστη λέξη, εξοχικό, τι αυτό. Αλλά πώς τα βρίσκαν τότε οι άνθρωποι και στέλνανε την οικογένεια, ας πούμε, ένα μήνα, δύο μήνες παραθέρηση.
1: Ήταν άλλα τα λεφτά. Άλλες εποχές.
0: Άλλες εποχές ήταν. Πού τα βρίσκαν τα λεφτά. Γιατί δεν χρειαζόταν λεφτά. Τι εξοχικά εσύ, τη δεκαετία του 70 δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις. Δεκαετία του 70. Δεκαετία του. Ναι, δεν ζούσες, λέω τώρα. Αλλά οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο στέλναν τις οικογένειες παραθέρηση. Να σου πω. Μην φανταστείς τώρα, παραθέρεις όμως αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε τώρα, Κέρκυρα, Κρήτη, πήγαινε παραθέρεις. Όχι τέτοια πράγματα, δεν μιλάμε, αλλά στα κοντινά εκεί, κοντινές παραλίες. Ψαροχώρια, αυτό ή το άλλο. Πού είναι τα καλύτερα από εδώ, έτσι. Να κουβεντιάσουμε αυτό. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: πήγα 5 μέρες Βόλο μαζί με ύπνο και βόλτες, καύσιμα, διόδια, 600 ευρώ. Μόνος πήγα βέβαια. Είναι σαν εσένα ο Κώστας. Έλα, για πες εκεί, insta που λέει και ο φίλος.
1: Καλημέρα, προβλέψεις για Ολυμπιακό, λέει ο φίλος 660.
0: Για μένα H2, δηλαδή τέτοιο
1: H2. Ένα-δύο ακριβές χορό.
0: Όλα τα μάτς των ελληνικών ομάδων είναι H2. Όλα, για μένα. Έτσι, και ο Ολυμπιακός είναι H2. Ξεχάστε ότι είδαμε στο πρώτο. Και όχι επειδή ήταν, είναι διαφορετικά το στυλ παιχνιδιού. Είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια. Και εγώ πιστεύω ότι και οι τρεις θα προκριθούν. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ, το λέω ακόμα και ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε, ενώ οι άλλοι δύο πήγαν ισοπαλία. Άρα έτσι νομίζω. Ο Μιχάλης.
1: Καλημέρα παρέα, δύο άτομα με μηχανάκι, 890 ευρώ δώσαμε για σύρο. Μόνο στα ακτοπλοϊκά και στη διαμονή είχα πάει Ρώμη τον Ιανουάριο, πάλι δύο άτομα με αεροπορικά, 240 και οι δύο μαζί, με διαμονή μας βγήκε 430. Άρα σου λέει ότι με 890 ευρώ δύο άτομα με μηχανάκι δώσαν ακτοπλοϊκά και διαμονή στη Σύρο. Από Κρήτη.
0: Από πού έφυγε?
1: Τι αυτός από Κρήτη.
0: Από Κρήτη είναι.
1: Με πλοίο, ναι. Ακτοπλοϊκά και διαμονή δύο άτομα με μηχανάκι 890.
0: Είναι αυτό ρε παιδί μου. Πολλοί λένε ότι συμφέρει το εξωτερικό. Οικονομικά δηλαδή συμφέρει το εξωτερικό. Τι να κάνουμε όμως. Τι να κάνουμε. Ας τα αλλάξουμε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε.
1: Παιδιά από Θεσσαλονίκη, Ασάμο, καράβι, δύο άτομα και αμάξι, πήγαινε έλα, θέλει 600 ευρώ. Τι να συζητάμε όταν ξεκινάς με ένα 600 και τουλάχιστον άλλα τόσα για 5 μέρες διαμονή και άλλα τόσα δεν θα τα φας στο νησί. Μιλάμε για κοντά 2.000 για 6 μέρες. Δεν περισσεύουν αυτά τα λεφτά, παιδιά. Ο πολύς ο κόσμος ζορίζεται και πολύ.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αθήνα Λευκάδα με διόδια και βενζίνη 200 ευρώ. Το ξέρω, Γιάννη. Δίκιο έχεις. Τόσο είναι. Ο Κώστας.
1: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Ακούω την κρίνια ότι είναι ακριβά όλα. Έχεις επιλέξει Λευκάδα.
0: Αλλά έχεις επιλέξει Λευκάδα ρε φίλε, λέει. Okay, για να δούμε τι λέει παραπάνω.
1: Στα Γιάννα επίσης και στην Πάργα πήγα. Στην Πάργα βρήκαμε 70 ευρώ Ιούλιο. Όταν λοιπόν είχες κλείσει τόπο ξενοδοχείο, θες αυτοκίνητο κτλ, κτλ. Μην διαμαρτύρεσαι. Αν σου φαίνεται ακριβό, κάνεις άλλη επιλογή.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή η Λευκάδα είναι πολυτελείας πια να πάει κάποιος σε νησί. Στην Πάργα το καταλαβαίνω. Έτσι θα πας στην Πάργα, πάρα πολύ ωραία και τα λοιπά. Κάθε χρόνο θα πηγαίνεις στην Πάργα.
1: Να δεις και κάτι άλλο. Αλλά τώρα θεωρείται η Λευκάδα που είσαι και πρόσβαση με τα μάξι και δεν θα πάρεις και αυτοκίνητο, πώς θα πας, να τα πόδια, πας διακόπες. Για πας με το κτέλ.
0: Με το κτέλ τα ίδια λεφτά σου έχουν, είστε και 4 άτομα. Εντάξει, υπάρχουν
1: ναι, ρε παιδί μου, και όταν είσαι εκεί, πώς θα φορτώσεις την οικογένεια.
0: Αυτό λέω, εντάξει, okay. Λοιπόν, καλή εβδομάς, λέει ο Γιώργος. Πάνε 20 χρόνια, ήθελα να γράψει. Ανύπαντρη, έχω τη σημερινή μου σύζυγο και πάμε Σκόπελο. Λέω να φάμε μια άστακο μακαρονάδα. Πάμε σε μαγαζί που δουλεύει γνωστός μας, την τρώμε και έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Μας φέρνει ένα λογαριασμό που έχουν 500 ευρώ. Εκεί που πάω να πάθω και εγώ 4 εμφράγματα, έρχεται γελώντας ο φίλος και μου λέει: χαλάρωσε, πλάκα σου έκανα, 110 ευρώ είναι. Κατευθείαν γίνομαι άπλας και απαντάω: γιατί τόσο φθηνός, δεν είναι ελληνικός ο αστακός? Ακόμη γελάω που το θυμάμαι, λέει ο Γιώργος. Ωραία.
1: Καλή πλάκα είναι αυτή. Έλα, καλημέρα προς Κατέλ Κιλίνης. Είμαι ναυαγοσώστης και τα δωμάτια εδώ έχουν από 500 ευρώ την ημέρα μέχρι βίλες που φτάνουν 2.000 ευρώ. Δημήτρη.
0: Έτσι είναι, για να το λέει, έτσι είναι. Απλώς δεν απευθύνονται σε μας αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω να μην απευθύνονται, δηλαδή και στην Αγγλία και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Υπάρχουν ξενοδοχεία ή υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν απευθύνονται, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο μέσο Ιταλό, ας πούμε, στην Ιταλία. Δηλαδή δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να πάει κάποιος στο Αμάλφι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή θέλει ένας μέσος Ιταλός να πάει στο Αμάλφι, μπορεί.
1: Πήγα, εγώ πήγα. Δεν έμεινα. Έμενα Νάπολη.
0: Και εγώ πήγα και δεν έμεινα.
1: Και Κάπρι πήγα και Αμάλφι πήγα.
0: Και εγώ τα ίδια.
1: Όλα αυτά.
0: Ναι. Αλλά,
1: και Πίζα πήγα.
0: Άλλο, η Πίζα δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν έχει σχέση με το Αμάλφι, το αναφέρω ως πολύ δαπανηρό προορισμό. Πώς είναι εδώ πέρα Μύκονος, έτσι, εκεί είναι το Αμάλφι. Η λίμνη στον Κόμο.
1: Πας μένεις Νάπολη και τα κάνεις αυτά, τα γυρίζεις μετά. Αυτό,
0: αυτό είναι, εντάξει ρε παιδί μου, πήγαινα και μείνε ξαφνικά να σου πω στον Πειραιά τότε.
1: Τι είπα, Πίζα πήγα όταν έμενα Φλωρεντία, λάθος.
0: Δεν έχει σχέση. Το Αμάλφι είναι κάτω.
1: Αμάλφι, Κάπρι και άλλο ένα είναι. Το Σορέντο είναι. Ποιο είναι εκεί.
0: Δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι όπως και να το κάνω τώρα.
1: Αποζητάνω.
0: Τι?
1: Ποζητάνω.
0: Τι είναι αυτό. Καλημέρα, καλές διακοπές σε όσους κάνουν. Καλημέρα και καλές διακοπές σε όσους κάνουν. Λέει, εγώ με κοινωνικό τουρισμό 180 ευρώ διαμονή. Τρία άτομα. Αέριο 25 ευρώ, καραβάκι 27,5, δεν πήγα διόδια, λογικά τα έξοδα για επιστροφή τα ίδια, τώρα τα γούστα μου, είτε είμαι Αθήνα είτε εδώ, τα ίδια είναι. Λέει, καλές διακοπές, ελληνικά έβια.
1: Έχω πάει εκεί.
0: Στα ελληνικά, στην έβια.
1: Γυρίζω από προετοιμασία, ήμασταν στο Βέρμιο, πάνω ψηλά στη Βέρεια. Ναι. Γυρίζω από προετοιμασία 20 μέρες. Έρχομαι Αθήνα και μου λέει ένας φίλος μου: πάμε ελληνικά. Σε ένα φίλο μου να μείνουμε. Μπαμ, φορτώνουμε.
0: Εγώ ξέρεις που είχα πάει.
1: Τσικουετσέντο και πάμε ελληνικά έβιας. Ωραία ήταν. Πολύ στροφιλή και τα λοιπά.
0: Επίσης πολύ ήταν. Στροφιλή και εγώ θυμάμαι ένα χωριό στην Εύβοια. Το οποίο πάρα πολύ ωραίο χωριό. Όχι από τα πιο γνωστά, αλλά δηλαδή οι Πετριές.
1: Στην Εύβοια, ναι.
0: Είναι πέρα στην άκρη προ Αιγαίο μεριά.
1: Και ωραία είναι, ωραία.
0: Πετριές είχε κάποτε μια φορά και ένα καιρό, ρε φίλε, πολύ ωραίο ψάρι. Είχε και στόλο καϊκιών και τα λοιπά μεγάλο εκεί πέρα στις Πετριές. Δηλαδή έβγαζαν πολύ ψάρι. Κάποτε πολύ ωραίες Πετριές, αλλά και αυτό είχε πολύ στροφή. Είχε αρκετό δρόμο δηλαδή να πας. Έχει ωραία, έχει πολύ ωραία μέρη η Εύβοια. Ο Λεωνίδας, ονόματός σου, καλημέρα. Λέει, υπάρχουν και φτηνοί προορισμοί. Άγιο Ευστράτιο, εγώ 70 ευρώ δωμάτιο, ακτοπλοϊκά δύο άτομα, πήγαινε, έλα με αμάξι 210 ευρώ. Okay. Γιανακόπουλος λέει, είπατε πολλαπλά εμφράγματα πριν 6 χρόνια, γιατί καπνίζει σαν τζιμινιέρα. Γιατί δεν μασάει από ιατρικά παραμύθια, άσε που λένε ψέματα οι γιατροί, λέει, τρέλα, Βασίλης από Άρτα. Δεν ξέρω, έτσι αυτή είναι η τύπος του Γιανακόπουλου. Όντως λέει άλλος τώρα από την άλλη μεριά.

0: μπάλα.
1: Ούτε τα μηνύματα καταλαβαίνει, σας λέει ο άνθρωπος, ότι όταν είσαι μόνος στο δωμάτιο είναι για 5, πληρώνεις δηλαδή το 1/5. Όταν είσαι με μια οικογένεια είναι επί 5, δηλαδή το ένα άτομο πληρώνει για 5. Αυτό σας είπε ότι αν είναι οικογενειάρχης πληρώνεις περισσότερα από ό,τι όταν είσαι μόνος. Έτσι όπως το έγραψε.
0: Το είπαμε και εμείς. Δεν το έγραψε. Δεν το έγραψε έτσι. Να το καταλάβουμε έτσι. Το θέμα δεν είναι τι εννοείται μερικές φορές. Πρέπει αυτό που εννοείται να το καταλαβαίνουμε και εμείς τι γράφεται. Φυσικά ένας πληρώνει, το είπαμε και εμείς. Άντε ή δύο. Το ζευγάρι. Όταν έχεις και 2-3 παιδιά, ξέρω και τα λοιπά.
1: Εντάξει,
0: δεν είπαμε. Πάει δια 5 ο λογαριασμό.
1: Το ίδιο είπαμε.
0: Δεν υπάρχει λόγος να διαφωνούμε.
1: Καλημέρα παιδιά, ελάτε Κόρινθο όλοι, παραλίες απίστευτες, βουνά με πράσινα, ακόμα όλα τσάμπα, Βασίλης από Κόρινθο. Φίλε μου Βασίλη.
0: Βασίλη, να σου πω κάτι από Κόρινθο. Δεν θέλω να πω τώρα, γιατί το Σαββάτο πήγαμε με τον Κοντό μια εκδρομούλα και τα λοιπά. Εκεί δεν θέλω να πω τώρα.
1: Πού πήγατε?
0: Πού πήγαμε, πάντως
1: Μύκονο.
0: Εδώ ρε, στην Κόρινθο σου.
1: Ναι, σε πειράζω. Μπορεί να πήρατε ελικόπτερο να πήγατε μήκο.
0: Τέλος πάντων, καταλήξαμε το βράδυ στον Κώστα Χατζή στην Πίσια, στα Πίσια. Στο χωριό, ξέρω εγώ, είναι από το Λουτράκι, πιο πάνω, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λίγο ψηλά το χωριό. Θέλω να σου πω λοιπόν το εξής. Τρεις μπύρες, μία καλαμαράκια και ένα χταποδάκι που ο Θεός να το έκανε. Όπως τα ακούτε ακριβώς, τίποτα άλλο, 57 ευρώ. Στην Κόρινθο, στην Ωραία ή στο τέτοιο κτλ. Λοιπόν, αφήστε το παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Στην περιοχή μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στο σημείο ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Έκλεισε τμήμα της λεωφόρου Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Από σήμερα οι αιτήσεις στους Δήμους για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?

0: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ωραίο τραγουδάκι, αλλά ας προχωρήσουμε λίγο. Η Νάιμέγεν έχασε το Σάββατο από την Telstar 2-1. Η Άδελ κέρδισε 2-1. Και χθες έπαιζε η αντίπαλος του ΠΑΟ και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού έπαιζε. Γιατί δεν είδα, δεν πρόλαβα να δω Βουλγαρία τι έκανε. Θα το κοιτάξουμε τώρα, τέλος πάντων δεν είναι και μεγάλο.
1: 3-1 νίξε εκτός έδρας.
0: Νίξε εκτός
1: έδρας. Τη Λοκομοτίβ Σόφιας.
0: Okay. Λοιπόν, ωραία, αυτά λοιπόν έκαναν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων. Πάντως γενικά δεν ξεκίνησαν καλά. Τι έγινε τώρα στην Πορτογαλία, τι έγινε εκεί πέρα, να παίξει.
1: Σκόραρε ο Κούτσια, σκόραρε ο Ιωαννίδης, σκόραρε ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Και δεν νικήσαν οι ομάδες τους. Φαμαλικά, ο Σπόρτινγκ και η Μπενφίκα δεν νικήσαν.
0: Αλλά αυτό τη Μπενφίκα τώρα κάζω.
1: Με τη Αγκαντόμικο Βυσσέου είναι κάζω. Γιατί για τη Σπόρτινγκ δεν είναι. Ναι, για τη Σπόρτινγκ δεν είναι. Που από 2-0 ήρθε 2-2 με την Εστρέλα. Νίκαγε 0-2 και έφαγε γκολ στο 72 και στο 84 και ήρθε 2-2. Και αυτό είναι γκέλα.
0: Έφευγα. Αλλά τουλάχιστον εντάξει, η γκέλα. Κοιτάζει, επειδή κοιτάζει ο ένας τον άλλο, ξέρω εγώ. Εκείνα κοιτάζει. Γκέλα, δεν. Η Πόρτο τι έκανε.
1: Η Πόρτο νίξε.
0: Νίξε.
1: Ναι, ναι. 2-0. Χαλαρά την Αλβέρκα, 2-0.
0: Λοιπόν, μήπως τα παιδιά δεν έγινε στα. Δεν έγινε στην τέτοια. Στα Πίσια, τα καλαμαράκια. Με τον κοντό και το οπλοκάμι, το οχταπόδι, δεν το φάγαμε στα Πίσια. Στα Πίσια μια χαρά ήταν οι τιμές. Πήγαμε εκεί πέρα κάπου, μια χαρά ήταν. Λέμε το μεσημέρι, πήγαμε προς τα εκεί λίγο πιο παραλιακά, ξέρω εγώ. Δεν ήταν και τόσο παραλία, τέλος πάντων, παραλιακά. Ας πούμε, τρεις μπύρες, μια καλαμαράκια και ένα πλοκάμι. Σου λέω όμως, δεν, δηλαδή να πεις ότι μόλις το έβγαλε από τη θάλασσα, ότι ήταν φρέσκο, ότι ήταν έτσι, αφού το είδατε.
1: Βουνίσιο ήταν.
0: Βουνίσιο, ναι.
1: Καλημέρα σας, η Manchester United. Ποιους παίκτες έχει πάρει μέχρι τώρα, λέει ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Δύο ξέρω, τον Τίλεμανς από την Άστον Βίλα, τον Βέλγο Χαφ, 41 εκατομμύρια. Και τον Αντρέι Σάντος, επίσης Χαφ από την Τζέλσι με 56,3 εκατομμύρια. Δηλαδή έχει χαλάσει 97 και κάτι εκατομμύρια η United για δύο παίκτες μόνο.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαι αχαίροντα στο δρόμο για τις πύλες του Άδη. Σίγουρα πάω καλά. Μια χαρά πας.
1: Μη στρίψεις πουθενά.
0: Είναι φοβερά. Εκείνη η περιοχή είναι φοβερά. Πας και στο ποτάμι. Πας στα πόδια μέσα, στο ποτάμι, στο κρύο το νερό. Πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία είναι εκεί. Είσαι πολύ καλά. Σε πολύ καλό δρόμο, Απόστολε. Ο Γιάννης. Καλημέρα από Άρτα. Γιάννης, κάθε χρόνο με τη γυναίκα μου αγοράζουμε πύλινο κουμπαρά, τον οποίο γεμίζουμε με διεύρα και μονόευρα. Κάθε μέρα βάζουμε από ένα καφέ 4 ο καθένας, σύνολο 8 ευρώ και παραπάνω πολλές φορές. Στο τέλος του χρόνου ο κουμπαράς έχει πάνω από 3.000 ευρώ. Φέτος πήγαμε στο GP του Βελγίου, μείναμε 3 μέρες Άχεν, μία μέρα Βρυξέλλες, 3 μέρες Άμστερνταμ, σύνολο και οι δύο μαζί με εισιτήρια, Φόρμουλα 1, αεροπορικά, τρένα, ξενοδοχεία, 3.200.
1: Πολύ ωραίο ταξίδι.
0: 3.200.
1: Πολύ ωραίο ταξίδι.
0: Πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Μπράβο ρε παιδιά. Πολύ ωραίο ταξιδάκι.
0: Πόσες μέρες πήγαν? 3 μέρες Άχεν και μία Βρυξέλλες. 4 και 7 μέρες.
1: Πολύ ωραίο ταξιδάκι, φίλε. Είδανε και φόρμουλα, είδανε και πόλεις.
0: Και όλα αυτά με
1: κάνοντας. Μπήκανε σε τρένα.
0: Και όλα αυτά κάνοντας οικονομία. Δηλαδή με τα διεύρα και τα μονοεύρα που λέει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί μια μέρα να βάλεις 10 ευρώ αντί να βάλεις 4 που λέει ο λόγος. Να βάλεις ένα 10 ευρώ.
0: Έχεις κάνει ποτέ οικονομία, έχεις κάνει.
1: Έχω κάνει πολλές φορές.
0: Ναι. Έχεις κάνει πολλές φορές.
1: Έχω κάνει, αλλά μετά τα έφαγα.
0: Ναι. Και εγώ στο δημοτικό μου είχε συμβεί αυτό.
1: Όχι,
0: στο δημοτικό. Μια φορά είχα κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η λέξη.
1: Τελευταία μου καλή μπάζα ήταν. Πριν 4 χρόνια.
0: Τι εννοείς η τελευταία μου καλή μπάζα? Ακούγεται σαν να έκανες ληστεία ρε φίλε.
1: Όχι ληστεία ρε φίλε.
0: Τι σημαίνει να έκανα η καλή μου μπάζα?
1: Η μία μου καλή ήταν το 18 που πήγα και Ήμπιζα και πήγα 15 μέρες
0: στην Ισπανία. Μπάζα, η μπάζα τι ήταν?
1: Λεφτά ρε.
0: Ναι, πού τα βρήκες?
1: Τα μάζευα ρε, τι που τα βρήκα.
0: Ναι, όταν μαζεύει κάποιος και κάνει οικονομία του λένε μπάζα, έκανα καλή μπάζα. Κάπου τα...
1: Ξέρω εγώ.
0: Και πήγες Ήμπιζα με οικονομίες?
1: Πήγα Βαρκελόνη και Ήμπιζα.
0: Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο.
1: Καλά, επειδή μην φαντάζεσαι ότι πάρταρα. Έμενα σε ένα κρεβάτι που ήταν κούτσουρο. 100 ευρώ το βράδυ και το κρεβάτι ήταν σαν πέτρα. Το στρώμα.
0: Ο Γιώργος, άρε Παπς, τα λένε αυτά όλοι οι οπαδοί του κοντού γιατί σε ζηλεύουν. Δεν λένε πόσο δυνατός το φλερτ ήσουν, γι' αυτό και χτύπησες με κονιάτισα. Καλό 15 Αύγουστο, υγεία και χαρά, Γιώργος από Γεράκη Λακωνία, σούπερ εκπομπή. Όχι παιδί, δεν έχει σχέση, αλλά πού να σου πω τώρα την ιστορία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Μελέτη. Βασίλη, τώρα που έκανα συμπέθερο από το ΠΕΤΑ, τι προτείνεις να πάω? Τι προτείνεις να πάω?
1: Τι τρώνε εκεί?
0: Τι συνήθειες έχουν? Μελέτη,
1: πού είναι αυτό το
0: έκανες, ΠΕΤΑ? Έκανες στο ιστορικό ΠΕΤΑ, ρε, δεν έχεις ακούσει τίποτα?
1: Για βες.
0: Το ιστορικό, τι να σου πω τώρα.
1: Πού είναι, ρε?
0: Στην Άρτα.
1: Α, καλά δες.
0: Μελέτη, έχεις κάνει τη σχέση της ζωής σου. Το ΠΕΤΑ, εκπληκτικό χωριό. Λοιπόν, τι συνήθειες έχουν εκεί οι άνθρωποι? Να πας με καλή καρδιά, φίλε. Να πας με καλή καρδιά και να σε εξωστρεφείς και να σ' αρέσει το καφενείο. Δεν ξέρω, βέβαια, εντάξει, κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Εγώ όμως, όσους ξέρω από το ΠΕΤΑ, είναι εκπληκτικά. Εκπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Να πάρεις πλάκα, αν δεν έχεις πάει ήδη. Τι να πάρεις, τι εννοείς, τι συνήθειες έχουν? Δεν υπάρχουν ξεχωριστές συνήθειες. Ό,τι έχετε και εκεί, έχουμε και στην Άρτα. Ο Χρήστος από Κόρινθο, η ΑΕΚΑΡΑ μας φαίνεται φέτος μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Κάτσε, ρε Χρήστο. Κάτσε, ρε Χρήστο. Πάτα λίγο φρένο. Ακόμα δεν έπαιξε
1: χρήσιμο παιχνίδι. Φαίνεται, εγώ την είδα.
0: Εντάξει. Φαίνεται. Καλή ομάδα. Έχει καλούς παίχτες. Είναι στρωμένη. Όλα αυτά. Εντάξει. Τι λέει?
1: Παρέλαβα μόλις τη φανέλα του Σιντελάρ. Δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Λέει, καλημέρα σας.
0: Okay. Εντάξει.
1: Καλοφόρετη.
0: Είμαστε κατά τον GOAT.
1: GOAT, G-O-T.
0: Το Βασίλη δηλαδή από Πρέβεζα. Με άλλα λόγια, ο GOAT είναι ο Βασίλης από Πρέβεζα. Γιατί υπογράφει σε άλλο μήνυμα ο Βασίλης από Πρέβεζα, εδώ υπογράφει GOAT. Η Πρέβεζα μας βρίσκει πολύ κουραστικούς.
1: Όχι μόνο κουραστικούς.
0: Ναι, και άχρωμους.
1: Και άοσμους.
0: Και άοσμους, άχρωμους και άοσμους. Ο Σωτήρης λέει, και εγώ Βασίλη, ο Ρεσίβιος δεν κουράζεται το μάτι σου. Τώρα επειδή αναφέρεις κρυβό κάποιον.
1: Εντάξει, μην το πεις,
0: εντάξει, δεν το λέω αυτό. Άμα είσαι 18 και 20 Βασίλη μου, κοιτάς πόσα θα φας, λέει, κανένα κορίτσι. Μετά παρακάτω άλλο μήνυμα, οι Έλληνες δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση. Και το τελευταίο του μήνυμα, γιατί έστειλε αρκετά ο Σωτήρης, δεν έχω αφήσει μποστάνι στον κάμπο των τρικάλων που να μην φορτώσω καρπούζι και πεπόνια. Αυτή ήταν η παραθέρησή μου μόλις έκλειναν τα σχολεία. Μάλιστα. Okay. Ο Θανάσης λέει, παραθέρηση. Μας στέλναν οι δικοί μας σε παππού και γιαγιά στο χωριό ή σε κάποιους άλλους συγγενείς στην επαρχία με 0 δραχμές κόστος. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν, ρε φίλε. Πασόκ, Βασίλη, Πασόκ, θα λέμε και θα κλαίμε.
1: Εκεί τα βρίσκαμε τα λεφτά, λέει.
0: Okay. Ο Ηρακλής νομίζω λέει ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου. Τις δεκαετίες που προαναφέρατε, ένας μισθωτός ή ένα ζευγάρι μισθωτός μισθωτή ζούσε πλουσιοπάροχα και αγόραζε και σπίτι. Όνειρο άπιαστο σήμερα, λέει ο Ηρακλής από Μυτιλίνη. Ρε εσύ Ηρακλή που είμαστε εκτός τόπου και χρόνου εμείς, τη δεκαετία του 70, ποιος αγόραζε σπίτι εξωτερικό? Ποιος αγόραζε τη δεκαετία του 70? Δηλαδή εσείς στη Μυτιλίνη αγοράζατε σπίτι εξοχικό? Για να καταλάβω τώρα τι μας λες. Γιατί πολλοί μετράγαν τα λεφτά, πέραμε μια δραχμή ψωμί και μια δραχμή τυρί. Πού τα βρήκες τα λεφτά τη δεκαετία του 70? Οι άνθρωποι δεν είχαν τηλεόραση. Οι άνθρωποι όταν πέραναν αυτοκίνητο μαζευόταν όλο το χωριό για να δει, ξέρω εγώ, και να καμαρώσει ο άλλος, ξέρω εγώ, και να κεράσει που πήρε αυτοκίνητο. Και είμαστε εμείς εκτός τόπου και χρόνου? Άκου τι λένε. Αν είτε... Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα. Ο Αποστόλης, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αυτό, εντάξει, αυτό. Λοιπόν, πολύ θα επειδή λες Αποστόλη από Αίγιο, πολύ καλά θα κάνεις το τελευταίο που λες. Πάρα πολύ καλά θα κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ και για σένα και για μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι.
1: Πού κολλάει, δεν είμαι το ναι, παιδί ναι, ναι, που βγήκε στο κολέγιο.
0: Δεν ξέρω τι λέει. Γενικά δεν συντονιζόμαστε, αφού το βλέπεις ότι δεν συντονιζόμαστε. Υπάρχουν ένα σωρό ραδιόφωνα, υπάρχουν ένα σωρό τέτοιο, ένα σωρό εκπομπές. Μπορεί να ακούς μέχρι τις 10 και μετά τις 12. Δεν συντονιζόμαστε. Ούτε με τον Λεωνίδα συντονίζεσαι, ούτε με μένα. Τι κάθισε εδώ πέρα και βασάνιζεσαι. Και μας τέτοιο, εγώ θα φύγω, δεν τέτοιο και δεν θα ξανακούσω και τα λοιπά. Δεν συντονιζόμαστε, αγόρι μου, είναι τόσο απλό. Γεια σου.
1: Κάτσε να απαντήσω εδώ στον πάνω το φίλο, τον 660 που στέλνει το μηνυματάκι του. Καλημέρα. Λεωνίδα, σε ποιες ομάδες έπαιξε και τη θέση? Ήμουνα εξάρι, φίλε Βαρβάτο. Εξάρι Βαρβάτο. Έπαιξα. Ξεκίνησε Εθνικό Αστέρα επαγγελματικά εδώ στο Γησεριανή. Πήγα Γλυφάδα, πήγα Πανηλιακό, έπαιξα Δόξα Βίρονος, Γάμα Εθνική. Έπαιξα Αστέρα Μαλλιάδας, Γάμα Εθνική. Έπαιξα Πανελευσυνιακό, Β' Εθνική. Έπαιξα Διαγόρα Ρόδου. Έπαιξα Εγάλεο. Έπαιξα Φωστήρα. Αυτά. Β' Γάμα Εθνική μόνο.
0: Ρε λέω, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, αφού σε ρωτάει ο φίλος.
1: Φωκικό τρεις μήνες.
0: Φράγκα έβγαλες καθόλου?
1: Όχι, για να πεις ότι θα ζήσω τζι μου, όχι. Έχανα πιο πολλά από ό,τι έπαιρνα.
0: Κάτσε ρε φίλε, τι μπορεί να πει έχανες?
1: Δεν πληρωνόμουν, δεν ήμασταν πίσω σε πολλές ομάδες.
0: Ναι. Από αυτά τα χρόνια τέλος πάντων, εντάξει, αυτοκίνητο αγόρασες, κάνα σπιτάκι, κάνα τέτοιο, δεν θα μπορούσε να αγοράσει ένα.
1: Όχι, εγώ όχι. Δεν μου κάτσε αυτή, όχι. Σκέψω όταν ξεκίνησα εγώ Β' Εθνική, τα συμβόλαια ήταν 100-200 χιλιάρικα στη Β' Εθνική. Και σκάει αυτό, αν θυμάσαι τότε που τους πιάνουν με τα χειραγωγημένα παιχνίδια και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ψιλοδιαλύθηκε λίγο η φάση.
0: Τότε που σταμάτησαν και οι χορηγίες και τα τηλεοπτικά και τα λοιπά. Που...
1: Ναι. Τότε έπαιρνες μόνο 800.000 ευρώ η κάθε ομάδα από την ΕΠΟ. Mm. ΕΠΑΕ λεγόταν τότε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Έχεις δίκιο,
1: ΕΠΑΕ και παίρνουν 800.000 ευρώ μόνο από εκεί. Τώρα, αν παίρνει μια ομάδα Super League 2, 60-70 χιλιάρικα το χρόνο είναι. Ναι. Είναι καλά.
0: Ο Αντώνιο λέει: καλημέρα σας. Εμάς ο πατέρας νίκιαζε ένα σπίτι παραθαλάσσιο την δεκαετία του 80, αλλά τότε ήταν όλα φτηνά και ταπεινά και αληθινά. Μη φανταστείς πισίνες κλπ. Απλά ένα ράτζο και καλή ζωή, λέει ο Αντώνης. Ναι, Αντώνη, έτσι ήταν. Έτσι ήταν τα πράγματα. Ο Δημήτρης λέει: υπάρχει και η Πρέβεζα, παιδιά, που είναι η πρωτεύουσα του νομού και είναι αρκετά πιο φθηνή και στα ξενοδοχεία και τα άλλα σε φαγητό και ποτό. Ο Γιώργος.
1: Παιδιά, τουλάχιστον για την Ήπειρο, έτσι όπως έχει η κατάσταση με τη Φράπορτ και τα ελληνικά αεροδρόμια που έχουν ξεπουληθεί, από Τύρανα μπορείς να πας, πήγαινε έλα σε Ιταλία, Τσεχία, Αγγλία, Σουηδία και πόσες άλλες χώρες σε μεγάλα αεροδρόμια, το πολύ με 45 ευρώ, ακόμα και high season. Διόδια 0 ευρώ και βενζίνες, πήγαινε έλα από Γιάννενα, είναι 60 με 70 ευρώ. Στέλνει την καλημέρα του και καλή εβδομάδα. Καλά, Γιάννενα, Αλβανία είναι δίπλα. Καλημέρα σε όλες τις γνωστές παραλίες Λευκάδας, Κατσίκι, Κάθισμα, Αμούσα κτλ. Έχουν κάνει τα χωράφια ιδιωτικά πάρκινγκ και χρεώνουν 10 ευρώ την ημέρα το παρκάρισμα στο χωράφι. Απίστευτο. Πού πιάσαν έναν που έκανε τον παρκαδόρο, ένας καταστηματάρχης, έβαζε γυλαίκο και τους έλεγε από εδώ, έκανε, ξέρεις, τον παρκαδόρο και τους έλεγε εδώ. Και πήγε ένας με το αμάξι του και ήταν αστυνόμος, η αστυνομία. Ναι. Και τον πιάσαν, τον μπουζουριάσανε. Εντάξει. Και όχι, στην αρχή
0: μερικές
1: πιάσαν
0: φορές,
1: τον υπάλληλο.
0: Μερικές φορές.
1: Δεν έβαλε μυαλό και έκανε ο ίδιος τον παρκαδόρο και πιάσαν και αυτόν.
0: Κοίτα, μερικές φορές, λέω μερικές φορές. Ούτε πάντα, ούτε εδώ για το γενικό. Μερικές φορές το να το πας σε πάρκινγκ έχεις και μια αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: μερικές φορές. Εντάξει. Ο Μάρκος λέει: τα τελευταία 4 χρόνια πάω διακοπές από τον καφέ. Κάθε φορά που κάνω καφέ βάζω 2 ευρώ σε ένα κουμπαρά. Τον έχω δίπλα μου, λέει, από την καφετιέρα, δίπλα στην καφετιέρα. Από Ιούλιο σε Ιούλιο μαζεύω περίπου 900 με 1000 ευρώ.
1: Ένα άτομο. Τα άλλα τα παιδιά ήταν 2 μαζί και υπήρχαν, λέει, και μέρες που βάζαν περισσότερα λεφτά. Εντάξει.
0: Σε λίγο καιρό, λέει, τίποτα δεν θα απευθύνεται σε εμάς. Οι διακοπές δεν απευθύνονται σε εμάς. Τα γήπεδα με τις τιμές, τα εισιτήρια δεν θα απευθύνονται σε εμάς. Άντε, θα δούμε τι θα
1: γίνει. Για πήγαινε λίγο στο τελευταίο μήνυμα. Έστειλε ένα για τη Γάβδο, γιατί πάνε οι φίλοι μου Γάβδο κανένα μήνα.
0: Πού?
1: Το πρώτο που, τώρα που ήρθε πάνω-πάνω.
0: Δεν είναι το πρώτο αυτό.
1: Προχώρα. Κάποιο έστειλε για Γάβδο. Στη Γάβδο, Λεωνίδα Κώστας. Στη Γάβδο, Λεωνίδα. Ναι, οι φίλοι μου πάνε Γάβδο. Οι φίλοι μου πάνε Γάβδο.
0: Για να δούμε, για να προλάβουμε.
2: Ο Φόντα.
0: Ο Φόντας λέει: καλημέρα, εμείς οι νησιώτες πάμε διακοπές το χειμώνα. Φέτος θα πάω τα Χριστούγεννα στα νησιά του Πάσχα. Έχει τέτοια, αστειεύομαι λέει. Αλλά ένα εξωτερικό Ευρώπη είναι πολύ φθηνότερο από Ελλάδα, τουλάχιστον τα οδηπορικά. Η Νικολέτα, φθηνός προορισμός, παιδιά από Βόρεια Ελλάδα, είναι και η Θάσος.
1: Πολύ ωραία.
0: 36-40 ευρώ το αυτοκίνητο, 6 εισιτήρια και 6 το εισιτήριο. Μια χαρά, απλά καλό είναι Ιούνιο ή Σεπτέμβριο για να μπορέσει να απολαύσει λίγο το νησί. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Για να, εγώ πόσες φορές έχω πει να πάω, ρε παιδί μου, ξέρω, Θάσο ή Σαμοθράκη ή τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Σαμοθράκη Αθήνα... πήγανε οι φίλοι μου με τα όργανα. Ξεκινήσαμε με τις μηχανές χθες.
0: Πόσες φορές έχω πει. Από Αθήνα όμως είναι ακριβό το τέτοιο.
1: Αυτοί φύγανε με μηχανές χθες.
0: Εντάξει, αυτοί φύγανε με μηχανές. Μην μου λες τώρα για τα παιδιά, τους εργένιδες, ρε φίλε. Μη μου λες για τους εργένιδες τώρα.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, τι να μου πεις. Φύγανε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κάποτε πηγαίναμε και μοντοστόπ δηλαδή. Εντάξει, άμα είσαι εργένιδες, ξέρω εγώ τι μηχανή δεν θες.
1: Εγώ θέλω να πάω στην Πάτμο πολύ. Η Πάτμος είναι ακριβή, εκεί θέλω να πάω.
0: Αν είναι ακριβή.
1: Η Πάτμος.
0: Τι εννοείς αν είναι ακριβή.
1: Τακτοπλοϊκά, οι διαμονές.
0: Η Πάτμος είναι 7-8 ώρες να πας.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Η διαμονή εκεί δεν πρέπει να είναι ακριβά.
0: Δεν ξέρω, έχω χρόνια να πάω στην Πάτμο, αλλά δεν να σου πω, μπορεί να... ανάλογα, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι λέει, το είπαμε αυτό. Καλή επιτυχία στο Φωκικό.
1: Έχω περάσει από τρεις μέρες. Άρα Νικολέτα έστειλε ένας πάνω-πάνω.
0: Πού?
1: Γιατί Θάσο κάτι έστειλε ένας.
0: Πού είναι?
1: Πάνω-πάνω-πάνω-πάνω.
0: Άστα πάνω-πάνω, μην πας πάνω, μετά ξαναγυρνώ κάτω, το διαβάσουμε σε λίγο.
1: Μα θα τα προλάβεις, τι να, είναι πάρα πολλά.
0: Κάτσε, είναι, έχουμε 10 λεπτά ακόμα, προλάβουμε. Επειδή λέει, έφαγες καλαμαράκια στα πίσια, λέει, αντί να τσακίσεις κανένα ζυγούρι, κανένα παϊδάκι, λίγα σε χρέωσαν λέει, για το
1: πίσια. Καλά σου λέει, ευρώ. Φίλε.
0: Όχι ρε φίλε, λέω ότι δεν ήταν στα πίσια εκεί το καλαμαράκι και το... Μην ξαναλέμε τώρα το ίδιο. Δεν ήταν στα πίσια, φάγαμε πάρα πολύ ωραίο μπιφτέκι.
1: Μπιφτέκι.
0: Εγώ έφαγα μπιφτέκι. Ήταν βράδυ, έφαγα μπιφτέκι. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Παρόλας εκεί πέρα που ήταν έφαγε μια κόκορα εκεί πέρα.
1: Λιράτο.
0: Με μακαρονάδα. Λοιπόν, φιλαράκια, λέει ο Άγγελος, πριν από 35 χρόνια περίπου πήγαινα με τους γονείς μου, εγώ με τα άλλα τρία αδέρφια μου πάνω στο Πήλιο, καθόμασταν για ένα μήνα, το ξενοδοχείο παρήχε πετρογκάζ με ξύλα και όλες οι οικογένειες μαγείρευαν κάθε πρωί, το καρπούζι το βάζαμε μέσα στο τρεχούμενο που είχε η πηγή και πάγωνε. Όλα ήταν πολύ πιο απλά και πολύ πιο όμορφα. Πετρογκάζ μας παρήχε και φούρνο με ξύλα και μαγειρεύαν όλες οι οικογένειες που μένουν στο ξενοδοχείο μόνοι τους. Κοίταξε, αν υπήρχε αυτό το πράγμα και σήμερα, νομίζω ότι πολλοί θα πήγαιναν. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Δηλαδή δεν είναι.
1: Έχει
0: δεν...
1: αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει και το ξενοδοχείο, έχουν αλλάξει και τέτοια. Πήγαινε με γυναίκα σήμερα εκεί πέρα, πάρετε εσύ τώρα κάνα φλερτάκι.
1: Ποιο θα το κάνει αυτό.
0: Και να του πει.
1: Έλα να μαγειρέψουμε.
0: Έλα να μαγειρέψουμε, ξέρω εγώ.
1: Βάλε εσύ τα ξύλα να κόψω εγώ τι πατάτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Παρασκευάς λέει: καλημέρα σας, Άγιοι Απόστολοι Πετριών. Υπέροχα για τις πετριές που είπα εγώ πριν. Στο Σχήνο, παραθαλάσσιο χωριό Κορινθιακού, κάτω από τα Πίσια. Πολύ καλύτερα, λέει. Okay. Μαρίνο, καλημέρα. Το πρωί στο δελτίο ειδήσεων λέτε για την επικίνδυνη πυρκαγιά στην Αττική και σε 6 ακόμα περιφέρειες. Αυτές τις 6 περιφέρειες δεν μπορείτε να τις ονομάσετε. Είστε πανελλαδικό ραδιόφωνο και όχι αττικό. Και μια ματιά στο χάρτη που βγάζουν κάθε μέρα δεν κάνει κακό. Δεν αντικειολογήσω εγώ τώρα κάτι. Αλλά τι να σου πω. Προσφορά ζήτηση, κύριε, εφόσον γεμίζουν τα πάντα με αυτές τις τιμές, για ποιο λόγο να φτηνίνουν τα δωμάτια.
1: Λογικό. Σου λέει δεν με νοιάζει ποιος άρθει, εγώ θέλω να γεμίσει. Ας έρθει από την Αυστραλία όλα, ας έρθει από όπου θέλει. Καλημέρα παλικάρια, για πείτε μια πρόβλεψη για τρομητάρα φέτος. Χριστόφρος από Περιστέρη, πιστεύω θα τα πάει καλά. Θα πάει καλύτερα από την πέρσι. Όσκαρ οικονομία στο φύλλο με τον κουμπαρά είναι πραγματικά πολύ σωστή κίνηση. Πάντως όπως όλα έτσι έχουν γίνει ακριβές και διακοπές και πρέπει να προσαρμοστούμε. Λίγο στενάχωρο είναι βέβαια που τα νέα παιδιά τα περισσότερα δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα για νησιά και ξεφάντωμα όπως αυτά ξέρουν. Τι έστειλε ο Δημήτρης φωτό. Α, κουκλάκι. Καλημέρα και στους δύο, Λεωνίδα. Έλα βόλτα, κουρούτα για ποτάκι. Μετά τις 15 θα έχω και την γριούλα μου μαζί. Δημήτρη, μπορεί να κατέβω. Έχω τους φίλους μου κάτω. Εγώ νοικιάζω γκαρσονιέρα 2 λεπτά από τη θάλασσα, 70 ευρώ. Δεν έρχεστε εδώ. Πάμε στη Δέσποινα. Τι λέει μωρέ για την Πρέβεζα, τι λέτε. Με τις καθαρές παραλίες, τα γάραγαρα νερά, το ανοιχτό όμορφο πέλαγος. Τι λέτε γατάκια. Είπαμε κάτι κακό για την Πρέβεζα.
0: Όχι, δεν ξέρω τι λέει.
1: Όχι.
0: Δέσποινα, δεν ακούσε. Πήγε να ρίξει μια βουτιά που σε 50 μέτρα από την παραλία κτλ. Κάτι δεν ακούς καλά σήμερα. Ξύπνησε, δεν ακούς καλά.
1: Ναι.
0: Παπα-Νικολάου, στερνά πήγες και πλήρωσες και με κάρτα. Οι μπύρες ήταν τρεις και το πλοκάμι κακοψημένο και τα καλαμεράκια κατεψυγμένα και όλα αυτά μόνο 57. Εσένα γνώρισα τώρα και είδα πως είναι ο κοντός. Πες του να φυλάγεται. Τι λέει. Ο Αποστόλης από Λευκάδα αλλάζει σταθμό όταν αρχίζει να μιλάτε αθλητικά. Τώρα τι να σου πω. Κάτσε, λέει για την κάρτα. Γιατί
1: ναι, ότι πλήρωσες με κάρτα.
0: Μια στιγμή. Καθίστε λίγο. Δηλαδή όταν σου φέρνει ένα λογαριασμό που δεν είναι απόδειξη. Εγώ αυτό το κάνω. Όταν μου φέρνει λογαριασμό που δεν είναι χτυπημένη απόδειξη, δηλαδή και τα λοιπά, πάω και πληρώνω με κάρτα. Όταν μου φέρει κάποιος, ξέρω εγώ, απόδειξη, χτυπημένη,
1: θα κανονικά, θα,
0: μπορεί να το δώσει και μετρητά. Αν έχω πάνω μετρητά, γίνεται τέτοιο μετρητά. Mm. Όταν όμως δεν μου φέρεις απόδειξη, θα σε πληρώσω με κάρτα. Έτσι το θεωρώ τίμιο.
1: Mm.
0: Για να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν. Έλα, γρήγορα. Καλημέρα, πολύ την ψωνίζω που την πέφτουν στα νέα παιδιά. Τι πιο ωραίο να ακούς μια έμπειρη και μια νεανική φωνή μαζί. Καλή συνέχεια. Εσύ είσαι η έμπειρη και εγώ είμαι νεανική, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πάμε για πρόκριση στην Βουλγαρία, λέει.
1: Θα σου πω.
0: Ρε Αποστολή, πάλι εδώ, αφού ούτε μαζί μου τα βρίσκεις.
1: Θέλει να σου στέλνει, ρε
0: φίλε. Δεν τα βρίσκουμε, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, δεν τα βρίσκουμε. Ούτε εσένα σου αρέσω, ούτε εμένα μου αρέσουν τα μηνύματα. Αφού δεν τη βρίσκουμε μαζί, τι επιμένεις.
1: Όλοι εμείς οι Αθηναίοι καταγόμαστε από κάποιο χωριό, οι περισσότεροι, και όλοι έχουμε κάποιο παππού ή γιαγιά. Οπότε η παραθέρηση γινόταν εκεί, στο χωριό, με τον παππού και τη γιαγιά. Τα έξοδα ήταν τα καθημερινά, όσα θα ήταν και στο σπίτι. Λέω για όταν ήμασταν παιδιά, για όσοι ήμασταν παιδιά, είμαστε του 70 και του 80. Δεν είχαμε ή δεν ξέραμε για Μύκονο και άλλες τις
0: βλακίες.
1: Παιχνίδι με τα παιδιά του χωριού, ποδόσφαιρο, ξυλίκι, κυνήγι με σφεντώνες, πατίνια, αυτοσχέδια, δύο τάβλες και δύο ρουλεμάν και Άγιος ο Θεός. Ξέχασα τα μπάνια, λέει ο Κώστας. Μπάνια παγωτά. Καλημέρα σας. Εμείς που ζούμε Ρόδο, διακοπές μόνο χειμώνα σε κανένα χιονοδρομικό. Καλοκαίρι για εμάς είναι μόνο μια Κυριακή και αν, λέει ο Ηρακλής.
0: Αφού δουλεύουν οι άνθρωποι,
1: Άρε Νικολέτα, με τη Θάσο χάθηκε να έχεις πρίκα στην παραλία. Χωθήκαμε στα βουνά. Την άφησα για λίγο και άρχισε τις κακές παρέες.
0: Τι είναι αυτό, μηχανές.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάρης από Ρόδο. Πήγα ταξίδι του Μέλιτος Πάτμο. Σε θέμα τιμών, τη λένε η Μύκονος της Δωδεκανήσου, αλλά είναι τέλεια.
0: Ορίστε η απάντηση που έψαχνες.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω τόσο πολύ.
1: Καλαμάτα, ξέρω. Παιδιά με τα χίλια. Ωραία, Καλαμάτα. Mm-hmm. Πέστε και μια κουβέντα για τους ανθρώπους που εξυπηρετούν και που βγάζουν μέσα.
0: Που βράζουν
1: μέσα στις κουζίνες. Τι να πούμε, προφανώς. Δύναμη και υπομονή. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Ωραίος ο Βασίλης. Η Θάσο έχει εύκολη πρόσβαση, αλλά είναι πανάκριβη. Η Σαμοθράκη κάνει σταθερά βήματα προς τα πίσω, αλλά είναι ακόμα αυθεντική.
0: Σταθερά βήματα προς τα πίσω.
1: Ναι. Κοντός παρόλας και εσύ. Χάνουμε τέτοια παρέα, λέει ο Αντώνης. Βάλε μια φωτογραφία να σας δούμε. Ναι. Να κλείσουμε τα φώτα.
0: Και 59 είναι, για να δούμε.
1: Να πάτε στην Αμοργό, αδέρφια. Καλό φαγητό, ωραίες παραλίες.
0: Αμοργό.
1: Πήγαινε και στο Γρηγόρη και τέλος.
0: Δεν ξέρω, εμένα η κόρη μου πάει Αμοργό. Είναι, δηλαδή έχει ταχθεί σε αυτό το μέρος, στην Αμοργό. Εγώ
1: και
0: πολλά χρόνια.
1: Όποιος δεν έχει έρθει η Αλεξανδρούπολη δεν ξέρει τι θα πει. Ακρίβεια, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα.
0: Αλήθεια. Σοβαρά μιλάς τώρα. Οκ, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Αύριο πάλι.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού Κουβαράου στο Δήμο Σαρονικού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής. Οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Νωρίτερα, οι κάτοικοι του Αγίου Στυλιανού είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Στο Κουβαρά μετέβη νωρίτερα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Καπνός έχει εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας. 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούς και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Με τραύματα αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στο μπαλκόνι σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Η πτώση έγινε από ύψους περίπου 3 μέτρων. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο 4χρονος ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής ή ενδιάμεσης εκταμίευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις στον Καναδά. Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στα δυτικά της χώρας, στη Βρετανική Κολομβία, όπου έχουμε και νόσεις χιλιάδων πολιτών, ενώ έχει επιβεβαιωθεί και ένας νεκρός.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: μας είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πάνω από 600 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μουζάκι Πύργου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστρίων στη Ζάκυνθο. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την Παραδημή. Μαζική κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από τις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει, όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα ενιαία μέσα. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, αλλά είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Τώρα φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, έχει ξεσπάσει νέα δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, στη θέση κλέφτης, σε δύσφατη περιοχή, στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Από την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσβευση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις από αέρος. Η φωτιά βρίσκεται σε δασική και δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή κατοικημένης περιοχής και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Πιστεύουμε ότι την επόμενη ώρα να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Μάλιστα, τώρα Αλεξάνδρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όμως όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας και ο τεχνικός συντηρητής του ΚΙΤ Αράχθου για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί σε πυρκαγιά εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε έκρηξη στο ΚΙΤ Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα και να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες μεταξύ άλλων για εμπρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας και ρήπανση και έκρηξη. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε, όπως προείπα, το βράδυ της Τετάρτης. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση. Οι δύο άνδρες έχουν οδηγηθεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Άρτας, όπου και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους, αλλά και τη συμπαράστασή τους στους δύο εργαζόμενους. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο ΚΙΤ Αράχθου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο μπήκαν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα αν υπήρχαν παραλήψεις ή ευθύνες που συνδέονται με το περιστατικό. Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστική διάσταση και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού ανέλαβε την έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, ο διευθυντής του ΔΔΕ φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ακόμη πληροφορία που έρχεται από κάτοικο της περιοχής και σε αποκλειστική του δήλωση που μας έκανε στην κάμερα του Earth News, ότι είχε σημειωθεί ακόμη μία έκρηξη στις 24 Ιουλίου. Μόνο που τότε δεν είχε πιάσει φωτιά. Η μαρτυρία αυτή αποκτήσε και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα με όλο αυτό που έχει γίνει και είπαν ότι θα περάσουν και το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εν τη γενέση της σβηστική η φωτιά που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Μεστών. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ και μάλιστα από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμό από αμέλεια του υπεύθυνου της ΔΔΕ. Στο μεταξύ, καταγγελία υπήρξε και από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής ότι οι δεξαμενές νερού είναι άδειες από νερό, την ώρα που η Χίος είναι από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό. Να πάμε λοιπόν στη Χίο και στο Θοδωρή Πιλιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε χθες το μεσημέρι έσβησε πολύ γρήγορα, καίγοντας λίγα τετραγωνικά μέτρα γύρω από μια κολόνα της ΔΕΗ, δείγματο ότι και από εκεί προκλήθηκε δυστυχώς από σπινθήρες η φωτιά. Ήταν άμεση η επέμβαση των κατοίκων και της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης που υπάρχει στο χωριό Μεστά, είναι στη Νότια Χίο και από τα Μάστιχο χώρια. Και το καλό είναι ότι ήταν τέτοια ώρα που έγινε αντιληπτή, περί τις 12.30 το μεσημέρι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον έλεγχο που έκανε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι από πού προκλήθηκε η φωτιά, ήταν από το δίκτυο του ΔΔΕ και μάλιστα είχαμε την σύλληψη του προϊσταμένου εδώ στη Χίο της σχετικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για αυτό το θέμα. Στο άλλο το ζήτημα τώρα, να πούμε ότι στο θέμα δηλαδή των άδειων δεξαμενών, υπήρξε αυτή η ενημέρωση, η καταγγελία από την Επιτροπή Περάσπισης της Αμανής της περιοχής αυτής που πριν από ένα χρόνο βγήκε στις 12 του Αυγούστου. Είχαμε τη φωτιά πέρυσι στην περιοχή που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα και που τέθηκε το ζήτημα των δεξαμενών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζώα, μας τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές που είναι καθαρά για θέματα πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γεμάτες με νερό. Έκαναν και έλεγχο και σήμερα το πρωί για να το βεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στην περιοχή της Βολισσού, στο χωριό, στο κεφαλοχώρο της περιοχής, πολύ πιθανόν λόγω και του μεγάλου αριθμού κόσμου να έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές από τις οποίες άμεσα προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, μας τόνισε ότι από την πλευρά του Δήμου έχουν σε αυτό το μέτρο για το ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έχουν 5 υδροφόρες, οι 4 από τις οποίες είναι σε 24ωρη λειτουργία επανδρομένα τα οχήματα και έτοιμα, 2 στη Βόρεια Χίο, 1 στη πόλη και 1 στη Νότια Χίο, να τρέξουν για να δώσουν νερό σε περίπτωση που χρειαστεί. Και ότι υπάρχει ακόμη μία που είναι σε εφεδρεία, η μάνα όπως ονομάζουν των δεξαμενών, 25 τόνων, που πάλι θα προστρέξει σε περίπτωση κινδύνου. Βεβαίως από την πυροσβεστική υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους και με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών από την την ώρα που τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο οι άνεμοι, αλλά γενικά όλες αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάνω από 600 στρέμματα βασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Περίπου 600 στρέμματα, ενδεχομένως και λίγα περισσότερα, κάηκαν στην περιοχή Μουζάκι χθες το απόγευμα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5. Η πλειοψηφία των καμένων στρεμμάτων είναι δασικές εκτάσεις, αναγεννημένες εκτάσεις από δάσους που είχε καεί το 2007 στη Μεγάλη Πυρκαγιά τότε, Πευκόδασος. Και κάποιες αγροτικές εκτάσεις και ως ελαιώνες έχουν καεί. Είχαμε το πρωί μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία όμως δεν προκάλεσε ανησυχία. Έγιναν απανωτές ενιαίες ρήψεις από συνολικά 9 αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα η φωτιά λίγο μετά τις 9 να περιοριστεί αισθητά και αργά το απόγευμα να τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πυροσβεστική για να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων και ήδη έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα αίτια πρόκληση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς με την μέχρι στιγμής εκδοχή στην οποία συγκλίνουν είναι να είναι πιθανότητα εμπρησμός από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις με αποθήκες ψυγεία αγροτικών προϊόντων στο δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σημειώθηκε και έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Να πάμε στο Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλή εβδομάδα. Στο σημείο εννοείται, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου για την κατάσταση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιλάμε για κοντά στην πλατεία, σχεδόν μέσα στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου εκεί αντιμετωπίστηκαν τα ελαφρά εγκάβματα που είχε στο κεφάλι και στο χέρι και επέστρεψε στο σπίτι του, ευτυχώς χωρίς κάποια άλλη συνέπεια. Παράλληλα, δυνάμεις αστυνομίας βρέθηκαν εκεί για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί είναι και τουριστικό μέρος το δρέπανο, είχε πάρα πολύ κόσμο, για την διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών αρχικά, αλλά και της τουριστικής κίνησης. Τα αίτια της συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστα, εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε μέχρι την Κομοτηνή, καθώς χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομοτηνής και μάλιστα μία χρονική περίοδο που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομοτηνής έχει το ρεπορτάζ. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομοτηνή. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομοτηνής εν μέσω θέρους, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η ΔΕΙΑΚ είχε ανακοινώσει πως προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στους οικισμούς Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό Κρανοβούνι, Μεγάλο Κρανοβούνι και Υφαντές, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας στις 3 το μεσημέρι, ως αργά το βράδυ, με στόχο τη διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, με τις προγραμματισμένες διακοπές να εφαρμόζονται και τις επόμενες μέρες. Το νερό όμως διακόπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν επανήλθε, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι των οικισμών που προαναφέραμε. Ενώ στο χωριό Μεσοχώρη φαίνεται να είχε κανονική ροή. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, υπάρχει σπάσιμο στον αγωγό που οδηγεί προς την παραδημή. Ένας αγωγός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Η ΔΕΙΑΚ ξεκίνησε την προσπάθεια για την επισκευή του, όμως λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησής του, μιας και δεν βρίσκεται παράλληλα από το δρόμο, αλλά περνά μέσα από χωράφια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ακόμη προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σπάσιμο. Στις 5 παρα 20 χθες το απόγευμα η βλάβη εντοπίστηκε και σε αυτήν ξεκίνησαν να εργάζονται τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ προκειμένου να την αποκαταστήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ είναι τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστριών στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Ναι, για ουσιαστικά στο ΟΦ, χωρίς όμως να το έχουν στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα νούμερα που αυθαίρετα λέγονται, καθώς στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου δεν έχει φτάσει ο αριθμός των καταγγελιών στις οποίες αναφέρονται οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου Ζακύνθου αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ. Τρία είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί επισήμως στην αστυνομία. Το ένα ήταν τον Ιούνιο, το άλλο τον Ιούλιο και ένα τρίτο τον Αύγουστο. Μάλιστα του Ιουλίου το περιστατικό ήταν μια Βρετανίδα η οποία δεν κατήγγειλε κάποιον συγκεκριμένα, απλά πήγε και κατήγγειλε βιασμό. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε σε μια Νορβηγίδα η οποία κατήγγειλε έναν Βρετανό τουρίστα για βιασμό, ο οποίος και συνελήφθη, ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και το τρίτο περιστατικό ήταν μεταξύ δύο τουριστριών, μιας τουρίστριας και ενός τουρίστα Ιταλών και οι δύο, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο, συνελήφθη ο Ιταλός, πήγαν στο δικαστήριο της Ζακύνθου και οι δύο μετά ομονόησαν για να γίνει το δικαστήριο που τους αφορά στην Ιταλία. Αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά. Είναι μια πρακτική η οποία είναι γνωστή εδώ στη Ζάκυνθο από περασμένες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι κάποιες τουρίστριες ασφαλίζονται για σεξουαλική κακοποίηση ή για βιασμό και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί πλέον ότι αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση και καταγγέλουν βιασμό το πρωί συνήθως μετά από ξενύχτη και κατανάλωση αλκοόλ ή και ουσιών. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, αλλά μόλις οι γιατροί τους λένε ότι αυτό η καταγγελία θα πρέπει να γίνει στην αστυνομία, το αφήνουν και λένε ότι όχι, εντάξει, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω καμία καταγγελία περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε και παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Να πάμε τώρα στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής της ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην ΑΠΑ, από την οποία κλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Πιθανότατα θα εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές Μήλου και όχι στο Σαρακίνο. Και τελικά προσγειώθηκε. Χθες ο εισαγγελέας Απετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας και είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
0: Μάλιστα, τώρα ελεύθερος, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα.
3: Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως είπε, και εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar δηλώνει τετριμένος και αναφέρει ότι βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν είχε την επίβλεψη της πισίνας εκείνη την ώρα. Οι γονείς του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστά, βρίσκονταν επίσης στο χώρο, στην επιχείρηση, κάμποσα μέτρα μακριά όμως από την πισίνα και όχι εκεί που τελικά κατέληξε το μικρό, το τετράχρονο αγοράκι. Οι έρευνες συνεχίζονται με να απαντηθούν ερωτήματα όπως το γιατί διέφυγε της προσοχής των γονέων του το παιδί, που βρισκόταν πράγματι ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα και αν φυσικά η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την εποπτεία γονέα και δαιμόνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τη σώρο ενός 66χρονου άνδρα εντόπισαν οι αρχές σε σπίτι στα Ήβυρα Σερών, σημαίνοντας συναγερμό και ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Να πάμε στην Έρθ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
4: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκαν νεκρό, ήταν ένας κάτοικος Γερμανίας που το τελευταίο διάστημα λόγω διακοπών βρισκόταν στα Ήβυρα, στο χωριό καταγωγής του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως με το που βρέθηκε η σωρός του άντρα οι αρμόδιες αρχές. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, έτσι για να πέσει να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 66χρονου άντρα. Συνεχίζονται σίγουρα οι έρευνες και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία πληροφορία είναι ότι στις 10.30 ώρα πήγανε στον εισαγγελέα δύο συγγενείς του 66χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, όπως σου είπα, και την εκτίμηση ιατροδικαστή. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκεί κατοίκων της περιοχής ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό μεταξύ του 66χρονου, του αδερφού του αλλά και του ανιψιού του, και ένα γεγονός ο οποίος οδήγησε και στο αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτία στην Ιγρήτα εκεί της περιοχής, όπου κατατέθηκαν και μηνύσεις. Αλλά όλα αυτά να μένουμε τώρα να απαντηθούν, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένια. Περιστατικό προφυλακισμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς συνέβη στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Για το περιστατικό, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση με σχετική ανάρτησή του στο ΕΚΣ. Να πάμε εμείς στον Χρυσόστομο Τρίμη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Χρυσόστομε, πες μας κάποια λόγια για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα με δύο διαφορετικές εκδοχές, θα λέγαμε. Την εκδοχή του συνοδού, αλλά και την εκδοχή του ιατρικού προσωπικού, έτσι δεν είναι?
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι ένα περιστατικό

0: πέρα όσον αφορά την πορεία της υγείας της και θέματα που αντιμετωπίζει. Η Συνοδός, σύμφωνα με την καταγγελία, ζήτησε να υποβληθεί στην απαραίτητη εξέταση, όπως ανέφερε από καρδιολόγο. Υπήρξε ένταση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αναφέρεται ότι υποστηρίζεται μάλλον ότι ο γιατρός καταφέρθηκε εναντίον της συνοδού της ασθενούς με απρεπείς εκφράσεις αλλά και με χειροδικία. Από την πλευρά όμως του ιατρονοσοκλευτικού προσωπικού αλλά ουσιαστικά και της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου, η οποία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα, παρουσιάζεται ακριβώς το αντίθετο, ότι η συνοδός της ασθενούς ήταν αυτή που επιτέθηκε στον γιατρό και ότι τον χτύπησε, όπως χτύπησε και την νοσηλεύθερια βάρδιας. Όπως ανέφερες και εσύ, Βίκη, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, προχώρησε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στο X για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με αυταπάρνηση και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, καθώς και ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα περιστατικό προφυλακισμού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και καμία διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από ασθενή, αλλά κυρίως από τη θυγατέρα της ασθενούς, που βρισκόταν, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκαν μάλιστα με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους, σκίζοντάς τους τα ρούχα και εξυβρίζοντάς τους με ακατανόμαστες εκφράσεις. Ανάρτηση για, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα, έκανε στα κοινωνικά δίκτυα και ο διοικητής του Αχιλλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τονίζει ότι όποιος ασθενής ή συνοδός που θα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχθεί ιατρική βοήθεια και τολμήσει να χειροδικήσει σε γιατρό ή νοσηλευτή, θα υφίσταται άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, και ο νόμος ορίζει ότι το αδίκημα είναι αυτόφορο και αυτεπάγγελτο και προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών για όποιον βιαιοπραγεί ή απειλεί με βία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ η ανακοίνωση ιατρών του νοσοκομείου και κέντρων υγείας Μαγνησίας σημειώνει ότι μετά και το πρόσφατο περιστατικό βίας έναντι των υγειονομικών του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ανησυχούμε για την ασφάλειά μας, ζητάμε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν από εκεί και πέρα και τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, και αν υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις τόσο από την πλευρά ή από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ή από την πλευρά της συνοδού της ασθενούς ή και της ίδιας της ασθενούς, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Με καύσιμο το πετρέλαιο θα λειτουργήσει φέτος το χειμώνα η τηλεθέρμανση Κοζάνης, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με την υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των νέων λεβίτων πετρελαίου από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Περικλής Καραφιλίδης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα λειτουργήσει φέτος στα αντλιοστάσια της για να παράγει τη θερμική ενέργεια που απαιτείται για το σύστημα της τηλεθέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θερμική ενέργεια που, να υπενθυμίσω, έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος πριν από λίγο έκλεισε. Έτσι, οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων λεβίτων στους χώρους της ΔΕΙΑ Κοζάνης στην περιοχή Κασλά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και από κοντά ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, επισκεπτόμενος στο χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης, οι νέοι λέβητες νερού θα είναι πανέτοιμοι για τη νέα θερμαντική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τη ζήτηση τηλεθέρμανσης έως ότου ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα διασύνδεσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Οι τρεις νέοι λέβητες υπέρθερμου νερού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με πόρους της ΔΕΗ, θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι καυστήρες τους θα είναι διπλού καυσίμου, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά και η χρήση φυσικού αερίου. Όπως είπαμε, η χρήση πετρελαίου, μια σαφώς πιο ακριβή

0: αποκλείσει είναι προσωρινή και μόνο για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αφού από τα επόμενα χρόνια η τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πολεμαίδας, Αμιντέου θα γίνεται οριστικά πλέον από τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ και η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, το οποίο έφερε στη Δυτική Μακεδονία ο ΔΕΣΦΑ μέσω του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή της μονάδας ΙΘΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και τα έργα διασύνδεσης με τα αντλιοστάσια των τηλεθερμάνσεων. Η νέα μονάδα θα διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω εδώ και πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος είχε πει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίνοντας παράλληλα ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθώς, Χρυσούλα, είχαμε μεγάλο φορτίο παράνομου ψυκτικού υγρού, το οποίο σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους.
3: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κιόλας. Χίλιες φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέων δηλαδή, συνολικού βάρους 10 τόνων από ό,τι μαθαίνουμε, και ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο γύψος ανίδων, σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους. Αυτό το παράνομο φορτίο βρέθηκε σε φορτηγό μεριμουλκούμενο που έφερε τουρκικές πινακίδες και είχε Τούρκο οδηγό. Όπως επισημαίνει η ΑΒΕ επίσημα στο ενημερωτικό της Δελτίο για το περιστατικό, ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφυγόντες, δασμοί και φόροι του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Να σας πω ότι άλλες 296 φιάλες με φρέον εντόπισαν τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο τελωνίο της Δοϊράνης, σε μια κρύπτη ενός κενού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο οδηγός που συνελήφθη στους κήπους, να προσθέσω, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Βίκη, αύριο Τρίτη.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τραγική κατάληξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι.
3: Ναι. Τραγική κατάληξη όντως για αυτόν τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο, με σκοινιά. Ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί το μόνο που έγινε ουσιαστικά είναι να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Σύμφωνα πάνω με πληροφορίες, αυτός ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του πρωινές ώρες για να ποτίσει εκεί τις καλλιεργίες του με νερό που αντλούσε από το πηγάδι. Και επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένειά του ειδοποίησε προς το μεσημέρι και τις αρχές. Έφτασαν όλοι εκεί στο σημείο, τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και τον ανέσυραν νεκρό. Δική.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Από μπαλκόνι πρώτου ορόφου έπεσε σήμερα το πρωί ένα παιδάκι 2,5 ετών στην παραλία Πατρών. Να πούμε πως το παιδάκι ευτυχώς συγκράτησε εν μέρη ένα δέντρο το οποίο βρισκόταν από κάτω. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά ώρες αγωνίας για την οικογένεια του μικρού αγοριού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι ευτυχώς χαμηλού ύψους περίπου 3 μέτρων. Και για ακόμα μεγαλύτερη του τύχη, το μικρό παιδάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και να γλιτώσει έτσι με κάποιο κάταγμα το οποίο το έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ο μικρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ξύπνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους της οικογένειας που βρίσκονταν στο σπίτι μαζί του. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και όπως περιεργαζόταν τα κάγκελα, φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό, την ώρα μάλιστα που, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ακόμα κοιμόντουσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός βέβαια, οι γονείς κατευθείαν οδήγησαν το παιδί στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάποια κατάγματα. Έγινε στη συνέχεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να εξεταστεί και από νευροχειρουργούς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και το παιδί παραμένει για νοσηλεία χωρίς ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να κινδυνεύει η ζωή του. Για το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, να πούμε ότι η μητέρα συνεχίζει άμεσα με εντολή εισαγγελέα και παραμένει δίπλα στο παιδί της στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά επικεντρώνονται αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος των ελεκτικών δράσεων της ΑΔΕ, καθώς η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι συναλλαγές αυξάνονται. Τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν βγει στους δρόμους με εστίαση σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή έχουν βεβαρημένο, θα λέγαμε, ελεκτικό παρελθόν. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία.
5: Στο μικροσκόπιο Βίκη των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίας οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, χωρίς να εξαιρούνται άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης τζίρου ή επαναλαμβανόμενων φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν βασίζονται μόνο στις αυτοψίες των ελεκτών που γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών δεδομένων από το My Data, το POS, δηλώσει ΦΠΑ, ως το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά προκειμένου για να εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι καταγγελίες των πολιτών. Πάνω από 320.000 καταγγελίες έχουν φτάσει στις υπηρεσίες της ΑΔΕ μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Στην εφαρμογή, για παράδειγμα, απόδειξη έχουν καταγραφεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, για μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά. Παράλληλα, περισσότερες από 97.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίες πολιτών, με περίπου από τις 10.000 από αυτές να είναι και εκείνες επώνυμες και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλονται πληροφορίες για τελωνιακές παραβάσεις αλλά και για ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στις ελεκτικές υπηρεσίες, να υπενθυμίσουμε. Τώρα, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αυτή τη χρονιά προβλέπει πάνω από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, του λατρομπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η στόχευση γίνεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε οι ελεκτές να κατευθύνονται στις περιπτώσεις με τις περισσότερες ενδείξεις παραβατικότητας. Η ένταση τώρα των ελέγχων στους τουριστικούς προορισμούς συνδέεται και με τα αποτελέσματα του 2025 και αυτά έδειξαν μία ποσοστό παραβατικότητας σε προληπτικούς ελέγχους στο 34,2%, ενώ ειδικά στους κλάδους εστίασης, των καφέ, των beach bars και των καταλυμάτων είχε φτάσει στο 33,7% το 2025. Το νέο μοντέλο αυτό ελέγχων, στο νέο αυτό μοντέλο ελέγχων, οι καταγγελίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ψηφιακά δεδομένα. Χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις στοιχείων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ, εκείνα είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ελεκτών και μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που ενεργοποιούν μάλιστα και τον περαιτέρω έλεγχο. Την ίδια στιγμή, να θυμίσουμε ότι η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής έχει ένα πρόστιμο γύρω στα 500 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θετικά τα μηνύματα για τη Σάμο από την τουριστική αγορά της Τουρκίας, καθώς στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στη γειτονική χώρα. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρη Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κατά το πρώτο πεντάμενο της φετινής τουριστικής περίοδου Μάρτιο-Ιούλιο 2026, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 6,42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, επιβεβαιώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στην γειτονική αγορά. Να πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πύλης εισόδου, από τον Μάρτιο ως και τον Ιούλιο του 2026 είχαμε συνολικά 36.706 αφήξεις, έναντι 34.491 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 2.215. Καθοριστική για την συνολική αύξηση ήταν η εντυπωσιακή επίδοση του Μαΐου, όταν οι αύξησεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας 7.894 έναντι 3.918 το 2015. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης ο Απρίλιος, με τον τελευταίο να παραμένει ο μήνας αιχμής, καταγράφοντας 20.000 έναντι 19 που είχε πέρυσι. Για να μην κουράζουμε περισσότερα με στοιχεία, να πω ότι και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, πάνω από 2 με 2.500 τουρίστες, Τούρκοι επισκέπτες έρχονται καθημερινά μόνο από τη μία πύλη εισόδου. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, φέτος η αύξηση θα είναι της τάξης του 10% από την περσινή σεζόν. Έτσι μας λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού και αυτοί οι tour operator από τη γείτονα χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, από τις βαλκανικές χώρες είναι μαζική η κάθοδος των τουριστών προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο τελωνείο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλώς μεσημέρι, βλέποντας μια ατελείωτη ουρά από εδώ από το τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έρχονται και σήμερα στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο. Το κύμα, οι αστυνομικοί εδώ και οι τελωνιακοί μας λένε ότι μάλλον κορυφώνεται σήμερα. Πιστεύουν ότι όσο 15 Αύγουστο θα έχουμε παρόμοιες εικόνες εδώ στην είσοδο της χώρας των τελωνίων των Ευζώνων. Μέχρι τις 11.30 16.500 άτομα πέρασαν από τα σύνορα προς την Ελλάδα και 8.500 βγήκαν έξω. Είναι μεγάλη αριθμή. Σκεφτείτε ότι το τελευταίο τριήμερο 7, 8 και 9 του μήνα 62.000 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και 55.000 βγήκαν. Αυτή την ώρα η αναμονή μπορεί να φτάνει να ξεπερνάει τις 3 ώρες στην είσοδο, γιατί έχουμε έλεγχο και από το εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας και στο τελωνείο της Γευγελής, και εκεί έχουμε μεγάλη αναμονή. Οπότε το συνολικό μας λένε ότι μπορεί να είναι 3 έως και 4 ώρες, κάποιοι μας είπαν τώρα. Πρώτη φορά ακούσαμε 4 ώρες, αλλά είναι μεγάλη αναμονή. Είναι όλοι όμως οπλισμένοι με υπομονή. Όλοι πηγαίνουν διακοπές άλλωστε. Θα αναπολαύσουν τις παραλίες της Καλκιδικής Πυρίας και της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, οι Βορειομακεδόνες, αλλά και Ούγγροι, Αυστριακοί έρχονται από εκεί. Αλλά είναι έτοιμοι να το υποστούν όλο αυτό. Βέβαια δεν εφαρμόζεται ο νέος τρόπος ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της αυξημένης κίνησης. Έχει δοθεί εντολή να αποσυρθεί το πρωί, δεν εφαρμόστηκε. Θα μπει σε κάποια στιγμή ξανά για να γίνει το έλεγχος με το νέο σύστημα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς ενοικίαση σε λογικές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά. Μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά άλλωστε, 14 εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, σε λογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Έθιξε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα έντονο στην πόλη μας, πρέπει να πω. Έχουμε ψηλή τουριστική ζήτηση, είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα των κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, με τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών που τις αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη, το θέμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί αυτή την πλατφόρμα και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το μίσθωμά τους για να νοικιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και σε λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παροτρύνονται λοιπόν να συμπληρώσουν την πλατφόρμα αυτή. Η ΕΛΜΕ στη συνέχεια, με το που θα έρθουν οι πρώτοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θα φροντίζει για την επικοινωνία και για τη μίσθωση των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και άλλες ενέργειες η ΕΛΜΕ. έχει παρεμβάσει στους δήμους του νομού μας εδώ και ζητά λύσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μόνο Βίκη εκπαιδευτική, είναι και η στρατιωτική, είναι και οι φοιτητές. Και μιλάμε ότι μια μονόχωρο, ένα δωμάτιο είναι στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Η ΕΛΜΕ τελειώνει την ανακοίνωσή της. Διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρινά. Νεκρή εντοπίστηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική παραποτάμια περιοχή στην Καστοριά, με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα να κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από πυροβολισμό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά θα μας πει περισσότερα. Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα θλιβερό περιστατικό έρχεται από την Καστοριά, καθώς νεκρή βρέθηκε μια μεγαλόσωμη αρκούδα, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις, Βίκη, κάνουν λόγο ότι το άτυχο ζώο δέχτηκε πυροβολισμό. Εντοπίστηκε από διερχόμενους, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι περιβαλλοντικές ομάδες, και θα γίνει στο ίδιο, θα διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, δημοψηφία το τομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, αλλά και πότε, διότι βρέθηκε σε προχωρημένη θύψη. Εάν δηλαδή οφείλεται ίσως στο τροχαίο ατύχημα και μετέπειτα προκλήθηκε ο πυροβολισμός, το συμβάν πάντως φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα της για αυξημένα μέτρα προστασίας στους οδικούς άξονες, όπου παρατηρείται διέλευση άγριων ζώων και γενικότερα φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της εμφάνισης των άγριων ζώων, όπως οι αρκούδες στις κατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επανέρχεται και φέτος στη δημοσιότητα η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου, μετά τη δημοσιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, στο οποίο καταγράφονται άλογα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται γενικότερα στην κακοποίηση, καταγγέλει γενικότερα την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα βίντεο το οποίο είχε ληφθεί πριν από 2 με 3 χρόνια σε πανηγύρι πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι Ψαγιάσου συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η ιστορία για τις καταγγελίες για την κακοποίηση των αλόγων ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας το Σεπτέμβριο του 2025, αν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια,
1: ναι.
10: Για την ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε, καταθέτοντας στην Εισαγγελία Μυτιλίνης 30 βίντεο, καθώς και πολύ φωτογραφικό υλικό, με τα άλογα να χορεύουν στα πανηγυριά και είναι στη δυνατή μουσική, να είναι σε αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζει στο βίντεο, δηλαδή να ρίχνει ένας ο οποίος διασκέδαζε τις σκούτες με τις σαμπάνιες και το άλογο υπό τις εντολές του αναβάτη να κάνει ό,τι χορεύει. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο, ναι, αυτό δεν τραβήχθηκε την ώρα που ξεκινά το πανηγύρι, αλλά την ώρα που τελειώνει το πανηγύρι στα ξημερώματα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό έχει και την επίδραση του ποτού. Εφόσον είναι ξημερώματα της επόμενης μέρας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των καβαλαρέων, του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάσου, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής αλόγων. Μας είπε ότι από πέρσι που ανέλαβε τον Σύλλογο προσπαθεί όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Ότι σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν καβάλα στον προφήτη Λία και να προσκυνούν, να παίρνουν την εικόνα και να την πάνε στο χωριό για να μεταμουσικείς, για να την προσκυνά ο κόσμος.
1: Μάλιστα,
10: και
1: στη συνέχεια
10: να οδηγηθεί στην Αγία Τριάδα και ότι γίνονται προσπάθειες έτσι τέτοια φαινόμενα να μην παρουσιαστούν. Αλλά ωστόσο όμως λέει ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους να περιοριστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. την σπάνια βιοποικιλότητα του σπηλαίου Αγκίτη, κατέγραψε ομάδα επιστημόνων που βρέθηκε στην Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα.
11: Δίκη, αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 στις πηγές του Αγκίτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που εφαρμόζεται τώρα και το πρώτο του μέρος καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτη στη Δράμα, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Οι επιστήμονες ήρθαν στη Δράμα προκειμένου να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και να τεκμηριώσουν τα είδη που περιλαμβάνει και διαβίουν εκεί. Και αυτό γιατί το σπήλαιο, παρόλο που όπως μας εξήγησαν βρίσκεται σε περιοχή Natura, η είσοδος του και μια έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός. Οπότε η ομάδα ήρθε για να επανεβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο, σε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον οδροκόπη στο οποίο και βρίσκονται οι πηγές μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει πάρα πολλά ενδυμικά είδη, δηλαδή είδη που βρίσκονται μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μάλιστα στα 20 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητά του. Έχει αξιοποιηθεί, είναι επισκέψιμο. Απλώς να σας πω για επισκέπτες που ίσως βρεθούν στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λειτουργεί καθημερινά 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Διπλάσια έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε μία πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου, να ανέρχονται πλέον σε 1.120 από 650 που ήταν το 2021. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έχουμε διπλασιασμό μέσα στην πενταετία, όπως είπες και εσύ, των εκτάσεων πράσινων στο Δήμο Λαρισαίων. Κάτι που το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, βεβαίως, για να αλλάξει λίγο και το μικροκλίμα της περιοχής. Με αφορμή, βεβαίως, και τα σαραντάρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την Τετάρτη που έρχεται εν μέσω του Θέρους και των καυσών, βεβαίως, που συνεπάγεται το καλοκαίρι. Τώρα, η προσθήκη των χώρων πρασίνου και η αύξηση των αναγκών αυτών οδήγησε το Δήμο Λαρισαίων να προκηρύξει έναν διαγωνισμό που θα για την εταιρεία που θα αναλάβει βεβαίως την διαχείριση και φροντίδα όλων αυτών των εκτάσεων. Ο προϋπολογισμός στο έργο για τη διετία 2027 και 2028 ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, εγκρίθηκε από το συνεδρίαση του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι και τα αιτήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί για την τοποθέτηση περισσότερου πρασίνου. Έφτασαν σε 2.500 για το 2025 τα αιτήματα των πολιτών, 2.579 για την ακρίβεια, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασαν τα 1.200. Βεβαίως μέχρι το 2021 τα αντίστοιχα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τα 900. Μάλιστα. Κάτι βεβαίως που δείχνει το γεγονός ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους πνεύμονες πράσινου, κάτι προς το οποίο κινούμεθα, mm-hmm. βεβαίως με τις αποφάσεις αυτές που έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Θα φυτευτούν βεβαίως και περισσότερα από 1.000 δέντρα, υπάρχει προγραμματισμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο αυτές οι εκτάσεις. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Οι πάντες επιποδός σε κατάσταση Red Code αρκετές περιοχές της χώρας για τις φωτιές και η Αττική, όπου είχαμε άλλη μια μεγάλη μάχη νωρίτερα με τις φλόγες, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση Red Code όμως και η Μέση Ανατολή, όπου παραμένουν στα ύψη ένταση και κατά συνέπεια και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται ψηλά από τη στιγμή που είναι αβέβαιο το πότε και οι υποποιικές προϋποθέσεις θα ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής, ζημιά σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Καπνό σε δύσβατη πεδαστική περιοχή στην Κόνιτσα, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και Βιωτίας για επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου, αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση σε αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026, η Γαλλία. Τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοούμενος Τέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός έθριος με βοριάδες στους 8 μποφόρους στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Πάντες είναι σε επιφυλακή, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά στο Κουβαρά Αττικής που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σνέδραμαν, στο έργο της πυρόσβεσης, 200 πυροσβέστες εν αέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκδόθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Λόγω της πυρκαγιάς η τροχιά είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην περιοχή. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς εδώ στον Κουβαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες που σιγοκαίνε. Οπότε υπάρχει φόβος φυσικά των αναζωπυρώσεων. Η μάχη συνεχίζεται. Οι πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις πύρινες γλώσσες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, έχει καεί όμως μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα αλλά και ένα ξυλουργείο. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 8 η ώρα το πρωί, το ένα στις 8 η ώρα και 10, ένα προειδοποιητικό ήταν αυτό το μήνυμα, και 8 και μισή για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός και απομάκρυση προς τα καλύβια Θωρικού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική βλάστηση αλλά και δασική. Η ένταση του ανέμου μεταβάλλεται όπως και η κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες, μεταφέροντας καπνούς, αλλά και η έρπουσα φωτιά είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες. Γι' αυτό είναι γνωστό αυτό που λέτε, ότι αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη τη φωτιά, αυτή δεν σβήνει. Ισχυρές δυνάμεις επίγειες παραμένουν στο σημείο, ενώ συνεχίσει είναι και η ρήψη νερού από δύο ελικόπτερα, ένα Μπέλ και ένα Έριξον. επιχειρήσεων. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβιών είναι ανοιχτό για κάθε δημότη. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη να πάει εκεί να αποτανθεί. Ενώ το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων, Αντώνης Τρίτσης, ήταν ανοιχτό για την διάσωση ζώων.
0: Ευτυχώς πάντως, Μαρία, όπως μας είπες, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, γιατί η Αττική γη δεν αντέχει άλλες πληγές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική, οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άλλες απώλειες.
2: Ακριβώς, έτυχε να βρεθώ, Γρηγόρη, και ήταν όντως πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. 6 ολόκληρες μέρες, 5.
0: Μα τα λέγαμε και στον αέρα, γιατί σε βγάζαμε στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή του μετόπου.
2: Έφυγαν στιγμή ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί και οι επίγειες και οι εναέριες. Το άσχημο ήταν ότι για 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, οπότε όλη η δουλειά είχε πέσει στα χέρια των πυροσβεστών αλλά και κατοίκων. Υπήρχαν απανωτές εγκαινώσεις οικισμών. Βέβαια στις φλόγες παραδόθηκαν δεκάδες σπίτια από ό,τι είδαμε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου. Συνεχώς ξεσπούν φωτιές, οι οποίες άλλες αντιμετωπίζονται άμεσα, άλλες θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχουν όμως στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν. Βλέπουμε, πλησιάζει και το ελικόπτερο Έριξον για στοχευμένη. Όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.
0: Ευτυχώς, και μακάρι να υπάρξει και πολύ γρήγορα λήξη του συναγερμού. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, τη μετέδωση από την πρώτη γραμμή του μετόπου με τις μάχες με τις πύρινες φλόγες. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τη μετέδωση νωρίτερα από το σημείο. Η ιδιαίτερη ρεπόρτερ μας, η Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία βρέθηκε στο Κουβαρατικής, να ακούσουμε τις δικές της πληροφορίες.
1: Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικης σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη, όπως θα δείτε, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Άρη Σαπλαούρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου. Στο βάθος βλέπετε την κτηνοτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, για τις περιουσίες τους. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης, το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη.
0: Ευτυχώς, εμφανώς βελτιωμένη εικόνα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ μας από το σημείο. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπό έλεγχο λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Βεβαίως παραμένουν καπνογόνα σημεία. Προβληματίζουν βέβαια οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Μα την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ Μαρία Σταθοπούλου, είχαμε και μια μικρή αναζωπήρωση, αλλά ευτυχώς έπεσαν όλοι πάνω τους, και από ξηράς και από αέρωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αντιμετωπίζουν το θέμα όσο και αν προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό εντωμεταξύ βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Το τρίπτυχο ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τις πυρκαγιές κοκτέιλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πυροτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένο μελτέμι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, και μάλιστα τα 8 μποφόρ τα έχουμε γενικά στην περιοχή του στενού Καφυρέα, στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή οριακά επηρεάζεται και η Αττική. στην περιοχή εκεί της φωτιάς όντως έχουμε μέση ένταση ανέμου που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Με ρηπές αρκετά έντονες, είδαμε να φτάνουμε και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση δεν πρόβλεπεται να αλλάξει τις αμέσως επόμενες ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά, μια μικρή υποχώρηση βέβαια στην ένταση του ανέμου θα την έχουμε στο Μερτέμι μας.
0: Ναι.
3: Κατά τα άλλα,
0: είναι αρκετές μέρες πάντως που έχουμε αυτό το θέμα με τον αέρα και αυτές τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη και ισχυρούς ανέμους, έτσι Αναστασία.
3: Έτσι είναι αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη με ενισχυμένο Μελτέμι και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε και τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς. Βέβαια αυτές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα Ανατολικά που είμαστε στις προσύνεμες περιοχές του Μελτεμιού είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ωστόσο γενικά αρκετή ζέστη, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, όλα αυτά ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Λίγο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση από την Πέμπτη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή δηλαδή, και το Σάββατο συγκεκριμένα θα γίνει αισθητή μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, έτσι αρκετά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γύρω στους 34-35 στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι μια καλή ανάσα δροσιάς αυτή που θα πάρουμε το 15 Αύγουστο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι. Δηλαδή, μέχρι και το 15 Αύγουστο και μάλιστα από Πέμπτη και μετά περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου. Δηλαδή, είναι πιθανό πολύ πρόσκαιρα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί γύρω στην Παρασκευή.
0: Είναι οπότε πολύ αυξημένη ο κίνδυνος παραμένει.
3: Οπότε,
0: και
3: ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει. Ακριβώς θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.
0: Και αυξημένη και η επιφυλακή των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε τη μετεωρολόγου του Ερμιού, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή αρχές και εδώ στην Αττική, σε επιφυλακή όμως και στην Αρκαδία, στο φυλάκιο πυροπροστασίας στην Βλαχοκερασιά, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Σκυρίτιδας. Στην Αρκαδία βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα. Εκεί είναι η Πέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πέκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο της Βλαχοκερασιάς. Σε ύψος 1050 μέτρων βρισκόμαστε. Μπροστά μας είναι το δάσος της Κυρίτιδας, μαύρη πεύκη, καστανιές, ακακίες, πάρα πολύ έντονη βλάστηση και πυκνή βλάστηση, που αυτό σημαίνει ότι έχει αυξήσει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση. Είναι πλήρης κινητοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ. Πυροφυλάκιο, ο πυροφύλακας είναι εδώ επί 24ωρου βάσεως, όπως επίσης και οι πυροσβέστες μαζί με όχημα δίπλα στις δύο δεξαμενές, μία τσιμεντένια και μία ακόμα, όπου θα μπορεί να γεμίσει ελικόπτερο, μία στρογγυλή μεταλλική, αν σε περίπτωση προκύψει πυρκαγιά. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Παρακολουθούν μετά και άλλοι οι άνθρωποι, όπου δουν καπνό, ό,τι δουν στο βάθος και όπου βέβαια φτάνει το βλέμμα τους, ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες από την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλο το 24ωρο. Να πω ότι φυσάει αυτή την ώρα, Γρηγόρη, περίπου στα 8 μποφόρ, με αυξομοιώσεις, με ρηπές, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη μαζί με την ξηρασία που υπάρχει, αλλά και με την αυξημένη θερμοκρασία. Είναι δύσκολες οι ώρες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως βέβαια οι πολίτες είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγουμε κυρίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να είμαστε σε ετοιμότητα να καλέσουμε το 199 αν και όταν χρειαστεί, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι να με χρειαστεί καθόλου. Πέκη Μπρούσελ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αρκαδία. Φεύγουμε στην Αρκαδία, κυρίε και κύριοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αττική. Πάμε στα Μπύλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στα Μπύλια, γιατί εκεί ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις τους πυρόπληκτους μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει επισήμως στους πυρόπληκτους Δήμους η διαδικασία των αιτήσεων. Βεβαίως, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, στον οποίο υπάγεται και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη να υποδέχεται αιτήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 70 αιτήσεις, τα οποία έρχονται να αθεριστούν και οι σημερινές που υποβάλλονται από το πρωί σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα του Δήμου, στις περιοχές ευθύνης της. Μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, μιλάμε για την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ για τις βιωτικές ανάγκες, αλλά και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές, αλλά και για μικρές, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών. Τώρα, τι χρειάζεται κάποιος για να έχει ένα φάκελο, ο οποίος θα θεωρηθεί πλήρης τουλάχιστον το Ε1-Ε9 έντυπο αυτοψίας από τους μηχανικούς και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Έχουν συσταθεί ήδη οι τριμελείς επιτροπές, οι οποίες θα εξετάσουν και εξετάζουν ήδη αυτούς τους φακέλους από τους πολίτες, και στη συνέχεια οι φάκελοι θα σταλούν στο Υπουργείο για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την πρώτη αρρωγή, για να κατατεθούν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για μια διαδικασία που όλοι λένε νωρίτερα βρέθηκε ως και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μας επισήμανε ότι η διαδικασία θα τελειώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για μια διαδικασία για την κατάθεση της πρώτης αρρωγής, εννοώ, να κατατεθούν.
0: Ναι, είναι για τα πρώτα χρήματα αυτά, και καλά κάνεις και το
5: επισημαίνεις. Και μέσα μέχρι το τέλος Αυγούστου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την επόμενη βοήθεια, που μιλάμε μετά για, για την ανακατασκευή των ακινήτων που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδλίας, είναι ότι σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των μπάζων από την περιοχή, από όσα σπίτια καταδαφιστούν, θα την αναλάβει ο Δήμος Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς.
6: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Λοιπόν, έλεγαμε για να ανακεφαλαιώσουμε από σήμερα η τήση των πυρόπληκτων σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ακούσαμε τη διαδικασία και πώς θα δοθούν τα χρήματα. Έχουμε την φωτιά νωρίτερα στον Κουβαρά Αττικής, που είναι υπό έλεγχο ευτυχώς. Παραμένουν βέβαια καπνογόνα σημεία και προβληματίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, στο εκεί μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από την Ισπανία, όπου στην περιοχή της Ανδαλουσίας μένεται το πύρινο μέτωπο, έχοντας κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δέσποινα?
7: Όπως είπες, Γρηγόρη, στην Ανδαλουσία, στα νότια της Ισπανίας, μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών μεταβαλλόμενων ανέμων. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση δύσκολη, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα, ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στο Καστελιόν, ενώ συνολικά η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές πυρκαγιές και εκενώσεις κοινοτήτων.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα με τα πυρηνά μέτωπα, δυστυχώς.
7: Και μάλιστα οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο. Έτσι. Την κατάσταση.
0: Φωτιές όμως, Δέσποινα, έχουμε και στον Καναδά, και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
7: Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας την εκκίνωση. Έφυγαν από τις εστίες τους πάνω από 20.000 άνθρωποι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Οι φλόγες είναι τόσο έντονες ώστε φτάνουν πολύ ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και δημιουργούν έναν δικό τους. Ας το επιτραπεί έκφραση, μετεωρολογικό σύστημα με κεραυνούς που μπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά. Πραγματοποιούνται. Υπήρξε μία νεκρή 80χρονη καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της, και σε ολόκληρη την Βρετανική Κολομβία καταγράφονται 102 γρήγοροι δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν ήδη καεί 103.000 στρέμματα. Και φυσικά πάλι και εδώ οι ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση.
0: Γενικά το επίθετο ακραίος παίζει πολύ. Πάρα και φέτος ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, έντονη ξηρασία. Σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει στοιχεία που κάθε άλλο παρά καθησυχάζουν.
7: Έτσι ακριβώς. Η περίοδος λοιπόν Ιουνίου-Ιουλίου στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας του 2022, ενώ ο Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας που έχει σημειωθεί σημειωθεί για το συγκεκριμένο μήνα, φτάνοντας περίπου στους 21 βαθμούς, 20 και 96 βαθμούς Κελσίου. Η μέση τώρα παγκόσμια θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν 16,9 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον Ιούλιο το δεύτερο θερμότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή ευθυμνόμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό ενισχύει τα κύματα καύσωνα και την ξηρεσία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, το 2006 μπορεί να εξελιχθεί και ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή μας.
0: Και μιας και μιλάμε για ακραία φαινόμενα, θα κλείσουμε με την Κίνα και όπου σαρώνει ο τυφώνας Ντολφίν με ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίηση για πλημμύρες.
7: Και μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σανγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνολικά έχουν ακυρωθεί πάνω από 1000 πτήσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταρακτώδεις βροχές, θελώδες άνεμοι, ο τυφώνας Ντόλφιν φτάνει στα ανατολικά της Κίνας, προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους, έχουν βέβαια εξασθενήσει στην περιοχή, αλλά επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως και την Τρίτη θα υπάρχουν πολύ έντονες βροχές και ο συνεγερμός για τις ξαφνικές πλημμύρες είναι στο κόκκινο.
0: Δέσποινα Σύριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα διαφορετικής βαρύτητας, το ένα με το άλλο, το καθένα, αλλά και τα δύο πραγματικά μας έχουν σοκάρει με διαφορετικό πάντα τρόπο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Πραγματικά απίστευτες εικόνες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους του νησιού και ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους σε όλη την Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Σύρο η ρεπόρτερ μας η Λίνα Θεολογίτου.
9: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου του ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να προετοιμαστούν και περιμένουμε πιθανότατα να εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί κανονικά στην περιοχή Αλικές της Μήλου. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή από τον Εισαγγελέα Φετών Αιγαίου να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, όπως είπαμε, και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Να πούμε ακόμα ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερο και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι και παλαιότερα είχαμε παρόμοια περιστατικά στο νησί της Σαντορίνης, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, λοιπόν, βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο Δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Ένας άνθρωπος.
7: Τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος.
10: Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί, μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασαν.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο δήμαρχος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ένας πιλότος, ο Τζορτς Χιωτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου, τι προβλέπουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Για να τον ακούσουμε.
11: Όχι, παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζοντας το χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα, η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή εκεί. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή αέρας κυκλοφορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε, οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσγειωθεί. Ο άνθρωπος, κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσγειωθεί πάνω στην παραλία. Έχει προσγειωθεί κακώς, ξαναλέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και ήταν τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μήλο, κύριε Σύρ, για αυτό το απίστευτο περιστατικό που συνέβη και έχει καταγραφεί και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει αναλυτικό κατατοπιστικό βίντεο και στο ernews.gr. Φεύγουμε από τη Μήλο τώρα και πάμε στην Πάρο, κύριε Σύρ. Τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια αυτό που συνέβη. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα, του οποίου έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι μόλις 4 ετών το Σάββατο στο νησί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστήριξε στις αρχές για τις συνθήκες τραγωδίας ο ιδιοκτήτης και δηλωμένος ως ναυαγός. Όσοι του Beach Bar. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Θεολογίτου από την Πάρο.
9: Είναι πολλά τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες μετά την έρευνα που συνεχίζεται και διεξάγεται σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε χθες να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμένος για το περιστατικό και πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα. Το χώρο του Beach Bar, ναι, δεν διευκρινίζεται αν ήταν ακριβώς στο σημείο της πισίνας και αν είχε την επίβλεψη. Το ίδιο δηλώνουν και οι γονείς. Γνωρίζουμε πως και εκείνοι βρίσκονταν στο χώρο σε μία απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε.

0: εσύ να βλέπει ένα στον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσει αυτό. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένου ανθρώπου και δει η μικρά παιδιά, δεν σηκώνει αστείο να τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα εδώ έχουμε, α πούμε, ότι είχαν πάει στη θάλασσα. Ο μπαμπά λέει: όχι, δεν ήμουν, έτρωγα δίπλα. Το βρήκε η μικρή του αδελφή. Αυτό είναι κάτι. Αν δείτε γενικά τα στατιστικά και τα ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθου, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
1: Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά,
0: γονείς. Το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα αυτού του παιδιού. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φωνάζουμε ότι είμαστε πιο προσεκτικοί και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνα τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας, τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν είχαν αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των καταγγελιών, Κώστα, έχει ξεπεράσει τις 320.000 τη στιγμή μάλιστα που εντατικοποιούνται, όπως λένε οι αρχές, εν ώψη 15 Αυγούστου έλεγχοι με επίκεντρο πάντα τις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, καθώς κορυφώνεται η κίνηση στις τουριστικές περιοχές της χώρας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή, αν θέλεις, φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλήματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Όλα αυτά βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της.
3: Ό,τι πουλάει αυτό το διάστημα.
4: Έτσι ακριβώς. Και οι έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονες μεθόδους. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης, με βάση στοιχεία από το My Data Odupa. Πηγαίνουν όλα τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιριών, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βασικό εργαλείο τώρα αποτελούν και οι περίπου, όπως είπες, 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή που έχουν γίνει από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.000 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες, μαϊμού που λέμε, και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο My Data, και επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εδώ οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και πλησιάζουν τις 100.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Να πούμε επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει αυτή την περίοδο και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλους τουριστικούς προορισμούς είναι στο απειρόβλητο. Και σε κάθε περίπτωση τον οδηγό αποτελούν τα στοιχεία των ελέγχων του 25. Να θυμίσω για να κλείσουμε το θέμα, Γρηγόρη, ότι οι προληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ποσοστό παραγωγικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι εστίαση, καφέ, beach bars κλπ, καταλήματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%.
3: Και επειδή, είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά στα μέσα Αυγούστου κοντεύουμε να φτάσουμε, εντατικούς ελέγχους στις παραλίες όλης

0: Στις χώρες πραγματοποιούν από τα τέλη Μαΐου αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Κώστα, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον Αιγιαλό, που είναι πολλές οι αυθαιρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ναι, γίνονται έλεγχοι για την ακρίβεια για τις ξαπλώστες, αλλά και την αυθαίρετη κατάληψη Αιγιαλού. Συχνό το φαινόμενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου εκεί και τη Χαλκιδική είναι και οι περισσότερες καταγγελίες. Και εντατικοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα με το Υπουργείο Οικονομικών να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, από drones δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τις καταγγελίες των πολιτών. Να πω γρήγορα ότι μέσα στις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα ακόμη και λουκέτα. Και οι αρχές επιστρατεύουν τρεις, θα έλεγα, βασικές μεθόδους για να εντοπίσουν παραβάσεις. Την εναέρια επιτήρηση με τα drones, εδώ χαρτογραφούν τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες. Τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, συγκρίνουν δηλαδή τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και επιτόπιο βέβαια έλεγχο από κλιμάκια της κλιματικής υπηρεσίας. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο Ρινιού 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
2: Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον Αιγιαλό και στην παραλία στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον Αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
3: Είναι καλύτερα από πέρσι, δηλαδή. Από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
2: Και σε επίπεδο καταγγελιών, από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
3: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα?
2: Όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τη τάξη των 2-3.000 ευρώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό τύπο για τις λεγόμενες κρυφές χρεώσεις και τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, όπου οι τελικές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όσα περιμένουν οι πελάτες και στους πραγματικούς λογαριασμούς. Για μεμονωμένα περιστατικά έκανε λόγο ο Γρηγόρης Τάσιος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Μιλητηρίου Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
4: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα.
0: Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Μπορεί βέβαια οι εκπρόσωποι των κομμάτων να έχουν κατεβάσει ταχύτητες λόγω της θερινής δραστώνης, αλλά στο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία γενικότερα προετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι δίνουν ραντεβού στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη Άγια, και όπου θα φουντώσει και πάλι μάχη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς το μεσημέρι, ωστόσο μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης και μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμες οι αποφάσεις και τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, ένα γεγονός που δίνει και στην ομιλία του Πρωθυπουργού ένα χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίασης οικονομικών μέτρων για το επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σύνολο πληροφορία να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει και τα μέτρα ως μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που ουσιαστικά θα επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι δεύτερο προεκλογική και όχι προεκλογική, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός Επικρατείας Θανάσης Κουδογιώργης μιλώντας στην ΕΡΤ, και είπε πως οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως πιστολογημένες και εφαρμόσιμες, ενώ σε αντίθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε ο κ. Κουδογιώργης, στις δυνατότητες της οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη. Για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Παραδοσιακός παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο, και ειδικά αυτή το 26 που είναι και τελευταία πριν από τις εκλογές, είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί, όπως είπε, θα δουν σε αυτούς τους μέσα στα μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να πούμε πως αναμένεται να ανοίξει περισσότερο το χαρτί του Πρωθυπουργού και για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της Ατζέντα 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής προετοιμασίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη, ενώ πάντα θα πρέπει να πούμε πως στο περιβάλλον αυξημένης ευαβαιότητας, ο Πρωθυπουργός επαναφέρει κάθε φορά, τον ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, ως βασική προϋπόθεση της Ελλάδας στην πολιτική σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, έτσι η χώρα να μπορεί να σχεδιάσει σε βάθος χρόνου και να προχωρά σε αλλαγές χωρίς να διαταράσσεται η πορεία της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε πως ο απολογισμός και των τελευταίων ετών θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας, αλλά και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς και οι φορολογικές μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με στόχο να αποτελέσουν και τη βάση για το επόμενο σχέδιο του κυβερνητικού.
0: Μένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κοντογιώρης εδώ στη τηλεόραση του Ερτνιούς, όταν ρωτήθηκε ποιος θα αφορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
6: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα, και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή να επιστρέφεται, αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν έχουν καταλήξει το Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό. Γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει. Τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο, έτσι όπως έχει βαφτιστεί, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα τωρινά πάντα δεδομένα, είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την ημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται η εικόνα, η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως, χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
3: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο, ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
2: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πυρήνα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και ειδή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
0: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
7: Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας. Μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες. Μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
0: Ιδιαίτερη αναφορά στα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων έκανε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
8: Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για νατοικούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
0: Εν τω μεταξύ, Άγη Βαγιάννου, να έρθουμε και πάλι σε σένα, γιατί με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τα συμφέροντα. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν.
5: Σήμερα, λοιπόν, μιλώντας στο NGR, ουσιαστικά ανέφερε πως τοποθέτησε μόνο τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είπε και εσύ, με αιχμηρό τρόπο, σημείωσε πως όταν διαβάζαμε, ανακοίνωσή του, σημείωσε πως όταν διαβάζαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκαμε συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα». Συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται, όπως είπε, για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Και όμως συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, υπόθηκε πράγματα από τον Πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του για να δούμε αν απαντάει και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως και ο άλλος Πρωθυπουργός, ενώ είχε προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, συγκεκριμένων συμφορώντων. Πότε και άλλοτε λειτουργεί στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϊπουργείο δικαιοσύνης, ενώ επισημαίνει παράλληλα ο κ. Μαρινάκης πως αν πάλι δεν έχει ερευνηθεί, ίσως κάποια επόμενη συνέντευξή του πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για χρόνια τόσα αποφεύγει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Μέχρι τότε καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνέντευξη σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο να ξαναγράψουν ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι πως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
0: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Τώρα γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματοποιηθεί για αυτές τις ημέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά.
10: Καλό μεσημέρι. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Έγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος.
0: Εν τω μεταξύ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το Τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, Θεσσαλονικοί αναζητούν άσες δροσιάς στη μοναδική οργανωμένη παραλία μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως φεύγουν για Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
11: Από το Τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι ουρές των Βαλκάνιων επισκεπτών είναι ατελείωτες. Ξεπερνούν τα 3 χιλιόμετρα και φυσικά και μέσα στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ο πρώτος έλεγχος γίνεται εκεί και ο δεύτερος εδώ. Έχει αποσυρθεί το καινούργιο σύστημα ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναμονή, όπως μας λένε οι ταξιδιώτες, μπορεί να ξεπερνάει και τις 3 ώρες το τελευταίο διάστημα. Είναι ενδεικτικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο μάλλον, πέρασαν από εδώ, εισήλθαν στην Ελλάδα 20.500 ταξιδιώτες και βγήκαν 10.200, γιατί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην έξοδο της Ελλάδας, επίσης η αναμονή είναι μεγάλη, πλησιάζει το 2ωρο, όχι τόσο μεγάλη. Οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί μιλούν μάλλον για την κορύφωση της εισόδου των Βαλκάνιων επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τις παραλίες της Καλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας και της Θράσου για να κάνουν τις διακοπές.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου γίνονται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει πάντως την ίδια ώρα την ανωδική του πόρεια, καθώς παραμένει στον αέρα η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν για τα σινά του Ορμούζ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
12: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με άνοδο άνοιξε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζει η βεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Τη στιγμή, μάλιστα, που σε επίκεντρο των εχθροπραξιών βρίσκονται εκ νέου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τάγκες, δημιουργώντας μεγαλύτερη έτσι στενότητα στην προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Το Μπρένταν ήρθε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, Γρηγόρη, σε εβδομαδιαία βάση παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η πτώση της προηγούμενης εβδομάδας του 7% αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά. Οι δηληστηριακές τιμές δίνουν μια σοβαρή αποκλιμάκωση με την αμόλυβδη 6 λεπτά χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη είναι η πτώση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, Γρηγόρη, αποτυπώνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια που ισχύουν για ολόκληρο τον Αύγουστο και φυσικά, όπως είπαμε, και η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις τιμές διανυχής, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετούς νομούς της χώρας οι καταναλωτές βρίσκουν τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά στα 2 ευρώ. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, Γρηγόρη, ότι η άνοδος των τριών διαδοχικών συνεδριάσεων τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές αναμένεται να δώσει μια μικρή όθηση και στις τιμές στην Αγγλία αύριο και μεθαύριο. Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ και πάλι κοντά μας στον Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα σινά του Ορμούς, εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ώρα, Δέσποινα, που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνει σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Τεχεράνη.
3: Ένα μεγάλο μπροντεφέρ γίνεται, Γρηγόρη, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος κάθε φορά μας δίνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού. Ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει συμφωνία κατανόησης για ένα σχέδιο ναυσιπλοείας και ότι απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες για μια κοινή ανακοίνωση. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσονται ομαλά και επικοδομητικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί κάποια συγκεκριμένα τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα στενά και το Ιράν θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες χρεώσεις όταν παρέχονται θαλάσσιες υπηρεσίες. Τώρα, από την άλλη, προειδοποίησε ο κύριος Μπαγκαΐ ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά του και κάλεσε κράτη όπως το Κουβέιτ να μην επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι, πάντα σύμφωνα με την άποψη της Τεχεράνης, η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή και τον κόσμο είναι το Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να βασίζονται στις αμερικανικές υποσχέσεις για παροχή ασφάλειας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα διορίστηκε νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, 71 ετών. Ήταν ήδη στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, και ανήκε στο στενό κύκλο των έμπιστων προσώπων του. Η τοποθέτησή του, να σου πω, σύμφωνα με τον Ιρανοαμερικανό Βαλίς Νάς, σύμφωνα με το CNN, είναι ακαδημαϊκός. Αυτό αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου ελέγχου του Χαμενεΐ πάνω στους φρουρούς της Επανάστασης και στη διαδικασία Ιταλία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα εν ώψη της πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος να σου πω, μια και αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο και δήλωσε στο Άξιος ότι ΗΠΑ κάνουν ήπιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν προς το παρόν μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Και επίσης είπε ότι το βασικό είναι να ασκηθούν πιέσεις μέσω οικονομικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει, το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων, ακόμα και για την πληρωμή των στρατιωτών της.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια-δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Στη λήψη έχει σκορπίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε σε μια μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Με πολυσχηδής προσωπικότητα, μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981, με το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983 για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην ταινία «Λούφα και Παλλαγή», για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στην θρυλική τηλεοπτική σειρά Κάμπικ, η οποία προβαλόταν στην ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεγάλη απώλεια και όμως αυτή για τον ελληνικό πολιτισμό, μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα και ο θάνατος του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είχε σπουδάσει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Βενσέν, πρώτο επιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος είχε ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
13: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, από σήμερα το πρωί χτυπά στον Μπέρμιγχαμ η καρδιά του Στίβου. Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδίδεται ολόκληρη την εβδομάδα από την ΕΡΤ2. Αυλαία όμως είχαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και στα δύο με επιτυχίες. Καταρχήν, ο Στίβου Τεντόγλου πριν από λίγο, μόλις με δύο άλματα, πέρασε στον αυριανό τελικό. Θα γίνει αύριο το απόγευμα ο τελικός του Τεντόγλου. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί, νομίζω θα είναι 7 η ώρα ο τελικός του Τεντόγλου. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Σπορ, είτε Στίβος είτε η κολύμβηση. Γενικότερα έχουμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα πολλούς Έλληνες αθλητές που μετέχουν και προσπαθούν να περάσουν στα ημιτελικά ή στα τελικά. Στην κολύμβηση είχαμε εξαιρετική πρεμιέρα. 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στο πρωινό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία και μάλιστα διπλή είναι στα 400 μεικτή ατομική ανδρών, όπου ο Απαστάμος, κάτοχος του τίτλου, το 24 τερμάτισε δεύτερος και μπήκε στον τελικό. Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στην πρώτη παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε και αυτός στον τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη μεγάλη καριέρα, στην πρώτη κούρσα της καριέρας της, πέρασε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο. Στον τελικό και 400 400-500 ατομικοί ελεύθεροι ανδρών, Μάρκος, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέος. Και είπαμε, μέχρι την Κυριακή συνεχίζονται οι μάχες σε Στίβο και Κολύμβηση, RTV Sport και RTV1 οι μεταδόσεις.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Τώρα, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, Ελένη Ακοβάκη συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στις μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου. Σε ηλικία 17 ετών, πρώτα γίνει πρωταθλήτη Ευρώπης κάτω των 18 στα 400 μέτρα στο Ριέτη και χθες βράδυ κατέθεσε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Όρεγκον. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Earth News.
13: Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα κάπα 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή...
15: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
13: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το τρακοσάρι λέω μπορώ να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει.
16: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 92,5 και 93,9 και στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ της ΕΡΤ. Πηγαίνετε περιφέρεια και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Δέκα 8 του 2026, 10 Αυγούστου κυρίες και κύριοι, οδεύουμε στο Πάσχα του καλοκαιριού. Οδεύουμε προς την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπου γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα και τα νησιά μας. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα 2610-279-654 το τηλέφωνο της εκπομπής μας για 2 ώρες μαζί σας. Η πρώτη ώρα, όπως γνωρίζετε, είναι ρίχνει μια ματιά στην επικαιρότητα και σήμερα έχουμε τώρα, πληροφορήθηκα ότι έφυγε και ο Στέλιος ο Ράμφος από τη ζωή, εκτός από τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, ο γνωστός συγγραφέας και φιλόσοφος ο Στέλιος ο Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Να θυμίσω, είναι αυτό που έλεγε ο Πλανκ, κυρίες και κύριοι, και που το έχω κρατήσει, ότι η επιστήμη ποτέ δεν θα λύσει το από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Πολύ ζέστη, προσοχή σε όλους μας, ξεχάσουμε και κανένα παιδί μας στο αυτοκίνητο, έτσι και το κάνουμε αυτό, θα μείνει εκεί για όλη τη ζωή, για όλο το θάνατο δηλαδή. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Σήμερα όλα τα τραγούδια μας είναι από τον ελληνικό κινηματογράφο, επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Νίκος ο Καβαδίας από το Γυμνό Οφθαλμό θα είναι γύρω στις 3.30 μαζί μας, γιατί θα αναφερθούμε και θα πούμε 2 λόγια και θα ζητήσω από τον Νίκο τον Καβαδία να μου μιλήσει και για τον Στέλιο τον Ράμφο, αλλά θα μιλήσουμε και για τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Πάμε στο πρώτο τραγούδι που έχουμε διαλέξει για σας και επανερχόμαστε.

Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Τώρα βέβαια βλέπω την είδηση. Πάλι έχουμε να κάνουμε με μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία παρουσιάστηκε το κύκλωμα αυτό που κάνει τις απάτες αυτές και τις πήραν από ό,τι διαβάζω εδώ. Τηλεφωνική απάτη στην Αχαΐα, τις απέσπασαν χρήματα και χρυσές λίρες με το πρόσχημα του λογιστή. Προσοχή, προσοχή. Είχαμε και καταδίωξη από την Κόρινθο στο Αντίριο. Ταυτοποιήθηκε 38χρονος Βούλγαρος. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έγινε εδώ. Σημαντική εξέλιξη μειώθηκε σε σοβαρή υπόθεση της προημερών καταδίωξης που ξεκίνησε από την Κόρινθο και ολοκληρώθηκε στο Αντίριο, κατά την οποία ο οδηγός φέρεται να πραγματοποιήσει επικίνδυνους ελιγμούς και να εμβόλησε περιπολικά της αστυνομίας. Η Σφάλεια όμως Πατρών, που ανέλαβε την υπόθεση, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος είναι ένας 38χρονος Βούλγαρος, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Μεσολογγίου, ενώ αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

0: Λοιπόν, να πω μάλλον να ψάξουμε να βρούμε τον άθλιο του Ουγκό, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, και εμείς να μείνουμε λιγάκι στον συγγραφέα και φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο.
1: Στον αγέρα μια σιωπή με στη σιωπή.
0: Ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών, με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Θέλω να πάμε, γιατί ο Ράμφος, ο Στέλιος, ήταν υπέρ της εκκλησίας, του διαχωρισμού της εκκλησίας. Να καλησπερίσω τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, Άγγελε.
2: Χαίρετε, με ποιους να τσακωθούμε, λέτε σήμερα?
0: Δεν ξέρω με ποιους θα τσακωθούμε, με κανέναν. Τώρα έρχεται τις γιορτές, με κανέναν.
2: Έχεις δίκιο. Ειρήνη. Μέχρι την ανήμερα της Παναγίας δείχνουμε καλή ψυχή, καλό πρόσωπο και την επόμενη συνεχίζουμε.
0: Τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι, και αυτό.
2: Είναι αλήθεια κάτι.
0: Ότι.
2: Ότι, ρε παιδί μου, σε όλα το φάσμα της κοινωνικής συμπεριφοράς υποδιόμαστε κάποιες περιόδους στη ζωή ένα ρόλο.
0: Πολλούς, όχι έναν. Κάνουμε διπλή και τριπλή ζωή ο καθένας μας.
2: Και την επομένη μιας μεγάλης γιορτής, πάλι τα νεύρα. Το πρωί λοιπόν, άντε να σας το ελαφρύνω, γιατί σας ακούω κάπως.
0: Ναι, ναι. Έχουμε δύο απώλειες, Άγγελε, και από το χώρο της τέχνης και από το χώρο της φιλοσοφίας και του Στέλιου του Ράμφου.
2: Εκεί που τρέχαμε με έναν κύριο, ο οποίος γνωρίζει τα της οδικής ασφάλειας, ακούμε μια γυναικεία φωνή να σε πρίμα όπως τα λέμε, τον έψελνε το σύζυγο. Το λέγε. Μπαίνουνε στην
0: είναι
2: πλάζα,
0: αυτή η υψηλή φωνή που έχουν οι γυναίκες. Πράβο, που κανείς δεν σχολιάζει, δηλαδή. Όλοι λένε όταν γίνονται αυτά που γίνονται, κακώς γίνονται, αλλά δεν σχολιάζουν αυτή τη φωνούλα την ψηλή, η οποία σε χτυπάει. Πού να πω τώρα, καταλαβαίνετε.
2: Ναι. Μπαίνουν στην πλάζα με ένα βανάκι άσπρο, γυρίζουν, τον έψελνε ακόμα. Ούτε η μεγάλη Πέμπτη να ήταν, με τα 12 Ευαγγέλια. Βεβαίως εκεί πιάσαμε, ο φίλος μου είναι αστυνομικός σας, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Είναι ο μοναδικός που πλησιάζει από όλους αυτούς εκεί πέρα. Και του λέω, μήπως όμως, βρε άνθρωπε, του λέω, και τρέχαμε και παίρναμε ανάσας γρήγορα. Ο κύριος αυτός έχει σπάσει τα νεύρα. Γιατί το λέω? Την ώρα λοιπόν που οδηγείται, η γυναίκα οδηγεί, ο άντρας οδηγεί, είναι στιγμή να τσακώνεστε την ώρα που οδηγείτε στο τιμόνι. Αυτό το λέω γιατί οδηγούμε επικίνδυνα, είτε είμαστε μεγαλύτεροι σε ηλικία. Πρόσφατα χάσαμε στην κεντρικότατη συνδετήρια οδό Κανελοπούλου ένα νέο άνθρωπο δικυκλιστή, διότι ένας άλλος νεότερός του με ένα αυτοκίνητο δυστυχώς συμπεριφέρθηκε ανώριμα και τον ουσιαστικά παρέσυρε. Θέλω να πω σε αυτή την ιστορία, επειδή η βιασύνη στα ρεπορτάζ οδηγεί σε λάθη, ότι η ιστορία αυτή δεν εδράζεται καθόλου στο δικυκλιστή. Δυστυχώς ο νεαρός οδηγός του δικύκλου έγινε πριν εβδομάδες του αυτοκινήτου. Κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Κανελοπούλου, ειδικά υπάρχει μια επικίνδυνη στροφή. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και στην ουσία χτύπησε το δικυκλιστή, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων, είσοδο-έξοδο. Μια μάνα έχασε το παιδί της, μια άλλη μάνα και μια οικογένεια θα έχει όλο αυτό το συνειδησιακό βάρος. Και επιμένω στα θέματα οδικής συμπεριφοράς, γιατί είναι περίοδος που πάτε διακοπές, θα οδηγήσετε, θα εκνευριστείτε. Εάν δεν σκεφτούμε για λίγο ότι υπάρχουν συνάνθρωποι, θα μετράμε απώλειες.
0: Εδώ να συμπληρώσω, Άγγελε, για το τηλέφωνο, ότι θα έπρεπε να απαγορευτεί σε όλες τις κυρίες που μας ακούνε τώρα, μαζί και η Μαρία Ιερβανιτάκη που είναι εδώ, να μιλούν στο τηλέφωνο. Δεν ξέρεις πώς απορροφάται η σκέψη των γυναικών όταν οδηγούν και μιλούν στο τηλέφωνο.
2: Όλοι.
0: Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει οδήγηση. Όχι στους κυρίους τόσο, το έχω παρατηρήσει στις γυναίκες. Κορνάρεις και είναι καρφωμένες στο τηλέφωνο που τις έχει πάρει ποιος τις έχει πάρει.
2: Κανένας τροχονόμος δεν μπορεί να σας σώσει, ή γιατρός, εάν το μυαλό δεν είναι στο τιμόνι ή στο δίκυκλο.
0: Μάλιστα,
2: βλέπετε,
0: μάλιστα.
2: Χάσαμε ανθρώπους. Και επίσης και ένα ακόμα άσχημο που έγινε και δείχνει πάρα πολλά. Λέω για τις Εσκιμώες και τους Εσκιμώους. Έχουμε μια πολύ όμορφη παραλία. Έχω να πάω χρόνια, δυστυχώς, στο Γιαννισκάρι. Σωστά το λέω.
0: Και εγώ έχω να πάω χρόνια.
2: Δυστυχώς έχω να πάω χρόνια, δυστυχώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Λοιπόν, εκεί πήγαν κάποιοι νέοι άνθρωποι.
0: Τον έχουν, μου λέει εδώ ο γιατράκος, ο Νίκος, ότι τον έχουν φτιάξει στο δρόμο. Έχεις πάει, Νίκο, τώρα τελευταία ή έχεις πάει εδώ και 10 χρόνια? Α, πέρυσι.
2: Εκεί κοντά λοιπόν είσαι. Έγινε το εξής άσχημο.
0: Ναι.
2: Κατέβηκαν κάποιοι νταΐδες νέοι, γιατί δεν μπορώ να τους πω αλλιώς, οι οποίοι έχουν αυτά τα τζιπ τα πειραγμένα με κάτι μεγάλους τροχούς, και την ώρα που ήταν γονείς, παιδάκια, άνθρωποι, πήγαιναν και
0: έκαναν τα δικά τους
2: επικίνδυνους ελιγμούς. Βρε παιδιά, και δεν κρίνω ούτε επικρίνω, οι οικογένειές τους τι στο καλό μεγάλωσαν. Δηλαδή πια, και εκεί αναγκάστηκαν άνθρωποι να πάρουν τους αστυνομικούς. Ελπίζω η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, γιατί ήταν από το τμήμα της κάτω Αχαΐας, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, και εδώ χρειάζεται η αστυνομία
0: τώρα,
2: να τους τραβήξει το αυτάκι.
0: Τώρα που το λες, το λες.
2: Του αλλιώς.
0: Εχθές το βράδυ με παίρνουν τηλέφωνο εκεί από τη γειτονιά γύρω-γύρω. Γιάννη, πέσε κάτι στην εκπομπή. Είναι ένας τύπος, έχει βγάλει την εξάτμιση και παίρνει. Εκείνος που λες εσύ είχε, συμμορφώθηκε, ακούστηκε η εκπομπή. Πήγαν, τον τσιμπήσανε, που είχε τα ηχεία ανοιχτά του στο αυτοκίνητο και γινόταν ο χαμός 12.30 μία ώρα. Τώρα είναι ένας τύπος ο οποίος έχει βγάλει την εξάρτηση, δεν ξέρω τι έχει κάνει, και παίρνει, δηλαδή του τη δίνει εκεί γύρω στη μία η ώρα, δηλαδή εκεί πάει και του λέει καβάλισε το μηχανή και κάνει την Οβριάνο κάτω.
2: Αν μας,
0: εκεί πάει. Κάποια τύπησα εκεί τον εβασανίζει και πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ναι.
2: Σημασία έχει, γιατί λάθη κάνουμε εμείς πρώτα. Εμείς που μιλάμε δημόσια, κάνουμε
0: τώρα,
2: τα περισσότερα.
0: Να σοβαρευτούμε τώρα.
2: Λίγο να πατήσουμε φρένο, λίγο να σκεφτούμε. Ένα παιδάκι πνίγηκε σε μια πισίνα, ήταν το πρώτο.
0: Όχι, όχι.
2: Πρέπει να, οι γονείς αντί να επικρίνουν, λένε κάτσε. Πού θα πάρει διακοπές φέτος?
0: Σε κάποιο τηλέφωνο θα ήταν.
2: Λοιπόν, όχι, στην παραλία ήταν.
0: Στην παραλία ήταν.
2: Η πισίνα δεν είχε να παγωσώσει επί της ουσίας. Λέω, όλοι οι άνθρωποι, εάν πάμε με άγχος, οδήγηση, άντε πάμε, λαλαλά, τι ωραία, πάμε διακοπές. Και δεν γυρίσει πίσω κάποιος. Λέω να πατήσουμε, να φρένω, να σκεφτούμε το διπλανό μας. Αυτά δεν εννοώ τίποτα
0: λοιπόν,
2: άλλο.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε στο τι είχε πει ο Στέλιος ο Ράμφος για το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Με αφορμή ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή 87 ετών. Πάμε στο τραγούδι.

0: Υπομονή, Σούλα μου, υπομονή. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται στη Ζακυνθινή, το ίδιο, ε?
1: Σας ακούμε πολύ η Ζακυνθινή.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλοι είναι ντροπαλοί, εγώ δεν είμαι ντροπαλή.
0: Όχι, μα εμείς έχουμε άλλη σχέση. Έχουμε άλλη σχέση.
1: Ναι, είμαστε παιδιά, μα η μάνα είμαι εγώ και τα παιδιά μου είσαι στη σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχω και μία εγγόνα.
0: Μπορούμε να έχουμε πολλές μανάδες. Μία μανάδα.
1: Κυρία Βανιτάκη, έχω την εγγονή μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει και στη Ζάκηθο και πριν 15 μέρες, εγώ για να βγω από το σπίτι μου να πάω να πάρω ένα ψωμί στην περιοχή του Αγίου Παύλου, ξέρει η κυρία Βανιτάκη.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι γιατί είμαι και 84 χρονών. Μην με σκοτώσει με το τίποτα. Με έχουν χτυπήσει δύο αυτοκίνητα χωρίς να φταίω, άκρη δεξιά. Ναι. Το ένα πριν 2,5 χρόνια και το άλλο καιρό ήταν η κυρία ή ο κύριος με κινητό και έφαγα από το τζιπ τον καθρέφτη στην πλάτη. Δεν ήθελα κι άλλο λοιπόν. Και έχω ειδοποιήσει και κάποιον κύριο αστυνομικό. Λέω, παιδί μου, δεν σας παίρνω. Και δεν ήξερα και το κατώ πώς το παίρνουνε. Έπαιρνα το αυτόματο, το Ιτσακίνθο μπροστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει πολύ και στη Λασκάρεως, που είναι η περιοχή του Αγίου Διονυσίου, και στον Άγιο Παύλο και γενικά. Πού να πρωτοφτάσει και η αστυνομία.
0: Λοιπόν, τώρα μου γράφει εκεί ο οποίος είναι στην αστυνομία, από το όνομά του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παντελόπουλο μου λέει θα το έχουμε υπόψη μας να το παρακολουθήσουμε.
1: Πού
0: αυτές
1: να τις
0: μέρες.
1: Και αυτά,
0: ναι,
1: τα μαύρα
0: όπου γίνεται, όπου γίνεται λόγος, όπου γίνεται καταγγελία, όπου γίνεται κατάσταση.
1: Εγώ
0: ευχαριστώ,
1: δεν
0: ευχαριστώ.
1: Είμαι της αστυνομίας άνθρωπος. Ναι. Τα αγαπάω τα παιδιά αυτά τα μικρά.
0: Ναι, και εμείς τα αγαπάμε τα παιδιά και τους κυρίους αγαπάμε και τις... όλους τους αγαπάμε.
1: Ήταν και δύο αστυνομικούς, δύο παιδιά με τρέχανε, αλλά θέλουνε,
0: ναι, λοιπόν, τι θα κάνουμε.
1: Θέλουνε τιμωρία, όχι τι αφήνουμε 5 μέρες έξω και μετά θα ανταπολογηθούν. Τι θα σκεφτούν, τι κάμανε, δεν το σκέφτονται την ώρα.
0: Ο Άγγελος έχει τέτοιο, αλλά το έχει μες στη θάλασσα. Πώς το λέμε αυτό, Άγγελε, που έχεις.
2: Έχω, τι έχω.
0: Έχεις
2: πόδια έχω, Κριστιανά.
1: Άγγελε, θα σε πάρω και σένα
0: κάτι
1: κάποια
0: σας
1: ώρα. Λοιπόν, Νίκος, καλή εβδομάδα, καλή Παναγία σας,
0: γεια σας, γεια σας,
1: υγεία.
0: Γεια σας,
1: σας ευχαριστώ πολύ και μου λείπει η πρωινή εκπομπή, το πρωί άκουα το κύριο. Με το, από την Υγεία Αγία που κουβέντιαζε με κάποιο κύριο.
0: Ναι,
1: το πρωί ήταν κοινωνική εκπομπή, δεν συγκρίνεται με την απογευματινή.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Λοιπόν, μιλάμε και πολλά και ενοχλούμε μεσημεριάτικα.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε, Άγγελε, τώρα να ακούσουμε τον Στέλιο το Ράμφο τι έλεγε για το διαχωρισμό της Εκκλησίας Κράτους και για τη σημασία που έχει, να, όπως έλεγε, να εντρυφήσουμε στο φυσικό και όχι στο πνευματικό, όπως μας δίδαξε η παράδοση διαμέσου του χριστιανισμού. Πάμε να ακούσουμε.
3: Μπορεί μια χώρα και μια κοινωνία να έχει ένα χαρακτήρα σύγχρονο και ταυτοχρόνως να διατηρεί στους κόλπους της θεσμικά ως επίσημο, ας πούμε, κρατικό θεσμό την Εκκλησία. Η Εκκλησία οφείλει να υπάρχει, αλλά να είναι χωριστή. Να έχει διακριτό, όπως λένε κομψότερα, ρόλο από το κράτος.
0: Είναι εκπομπή από τα άκρα και δισκική, είναι ένα απόσπασμα.
3: Όταν λοιπόν ένα κράτος τη διατηρεί στους κόλπους.
4: Αφού
3: τους...
4: ο κόσμος δεν το θέλει, από
3: όχι
4: ό,τι
3: το
4: φαίνεται.
3: Και να το θέλει και να μην το θέλει, δεν ξέρει τι θέλει ή τι δεν θέλει. Γιατί στην πραγματικότητα τα στοιχεία μιας άλλης κουλτούρας στο μέτρο που είναι, ας πούμε, κεντρικά στον κοινωνικό και πολιτικό βίο μιας χώρας εμποδίζουν με οποιαδήποτε.
4: Ακριβώς, και εδώ πέρα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, θα μου επιτρέψετε. Εάν αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα ότι ο κόσμος δεν το θέλει αυτό, το τρομάζει. Νιώθει μια απειλή. Είδαμε και τι έγινε και με το θέμα των ταυτοτήτων, σχετικά πρόσφατο είναι, αν το δεις μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε, έτσι.
5: Βεβαίως.
4: Για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία και να ρυψοκινδυνεύσει την ψήφο του χριστεπώνυμου πλήθους, τις αντιδράσεις από κάποιες... Η ψήφη είναι κουκιά. Δηλαδή, για ποιο λόγο οι πολιτικοί να βγουν μπροστά, λόγο να γίνουν μεταρρυθμιστές.
3: Γι' αυτό λέμε ότι στο μέτρο που αφορά τους πολιτικούς τα μεγάλα ζητήματα είναι προϊόντα συνενέσεως. Δηλαδή, αν θέλει να προχωρήσει κανείς.
4: Αφού την αξιοποιούν ή την εκμεταλλεύονται την Εκκλησία οι πολιτικοί.
3: Υπό την έννοια λοιπόν αυτή είναι ένα τελειωμένο.
4: Μια καταδικασμένη υπόθεση.
3: Το ίδιο και για την παιδεία. Διότι και η παιδεία για ποιο λόγο δεν αναμορφώνεται. Διότι η κοινωνία η παλαιά δεν αντέχει ως νοοτροπία μια κοινωνία η οποία ερευνά και αναζητεί. Γιατί αυτομάτως κλειδονίζονται όλα τα συστήματα δεδομένων αληθιών τα οποία επικρατούν και τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους στον εφησυχασμό. Και είναι και κάτι άλλο. Η μεγάλη δύναμη των κρατεών αληθιών είναι ότι προσφέρουν μεγάλη αυτάρκεια.
4: Mm-hmm. Ανακούφιση προσωρινή.
3: Επομένως, mm-hmm. όλα τα αρνητικά συστατικά μιας ψυχολογίας η οποία δεν θέλει να βγει από το τέλμα, τα συντηρούμε. Υπ' αυτή την έννοια βεβαίως δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα άλλο από βίες κουνδιές που θα έρχονται από την Ευρώπη και που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανώμαλο ή παράδοξο ή ατελέσφορο, εν πάση περιπτώσει, θα οδηγούν κάπου. Αλλά
4: με εάν, αυτό το πιλότο δηλαδή.
3: Αν όμως μας ενδιαφέρει να φτιάχνουμε εξεταστική επιτροπή για το βατοπέδι, οφείλουμε να σκεφτούμε ότι δεν πρόκειται απλώς για τύπους οι οποίοι έγιναν businessmen από τη μια ώρα στην άλλη, που τέτοιοι είναι να πούμε και ακόμα χειρότερο, αλλά να δούμε τι είδους υπέδαφος υπάρχει από κάτω, το οποίο σε αυτή την περίπτωση στην άλλη, στον δεσπότη ο οποίος είναι στη φυλακή και θέλει να πάει σε μοναστήρι.
4: Αυτό τα λέω προδεσματικά είναι.
3: Όλα αυτά τα πράγματα. Τι είδους υπόστρωμα υπάρχει και τι ψυχολογία καλλιεργείται ούτως ώστε αυτός ο τόπος θα μπορεί να ελπίζει να μην ελπίζει. Ναι. Το βαθύτερο μυστικό της απληστίας, θα σας δώσω τώρα έναν ορισμό, απληστία είναι να περνάς το έχω για είναι. Είναι ένας βαθύς ψυχικός μετασχηματισμός, μα και τώρα στην κρίση την οικονομική,
4: την παγκόσμια, ναι, ναι.
3: Αυτό το πράγμα έπαιξε ρόλο. Όταν κάποια στιγμή το νόημα του είναι υποτάσσεται στο νόημα του έχω και το έχω γίνεται είναι, τότε ακριβώς το ψυχολογικό αντίκρισμα αυτής της μετατοπίσεως λέγεται απληστία.
4: Γράφεται για την πατρίδα μας αλλά γενικά για τον άνθρωπο ότι τον Έλληνα και όχι μόνον διέχεται όχι μόνο κρίση θεσμών αλλά το σοβαρότερο λόγου ανθρωπίνης υπάρξεως. Το διαπιστώνει αμέσως ο επισκεπτόμενος νυχτερινά κέντρα, οπότε παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις αντιδράσεις των ανθρώπων και την ευθυμία τους, εντός αγωγικών η λέξη ευθυμία, σε ώρα γενικής εκπτώσεως. Οι δαιτημόνες διασκεδάζουν τόσο απελπισμένα, λες και από το βάθος της αιθούσης τους κλείνει το μάτι ο θάνατος. Στο κέφι, το παρόν αγκαλιάζει τα έσχατα του μέλλοντος, ενώ εδώ παρετείται από κάθε μέλλον. Τόσο πολύ είναι ο πόνος.
3: Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι κατά βάθος η απληστία έτσι, είναι μια παρεξήγηση του μέλλοντος.
4: Να, είναι ένας καμουφλαρισμένος φόβος θανάτου σε κάποιους ανθρώπους.
3: Μπορεί, θα μπορούσε να είναι, αλλά το πιο βαθύ ψυχολογικό γνώρισμα, το δικό της, γιατί δεν είναι ότι μετατοπίζεται κάπου αλλού. Η απληστία έχει δικό της ψυχικό γνώρισμα. Το δικό της ψυχικό γνώρισμα είναι αυτό το βαθύ μπέρδεμα, αυτή η σύγχυση των χαρακτηριστικών που είπαμε πριν και η οποία αυτομάτως σε κάνει να μην ξέρεις ούτε τι είσαι, ούτε για ποιο λόγο είσαι. Ζούμε σε μια εποχή που θεωρεί ότι η ιστορικότητα καταπίνει τα πάντα. Είναι βέβαιο ότι ζούμε μέσα στην ιστορία, αλλά είναι βέβαιο ότι την ιστορία πολλές φορές την χρωματίζει ένα μη ιστορικό γεγονός, όχι επειδή είναι έξω από τα πράγματα, αλλά επειδή είναι πολύ ουσιώδες. Mm-hmm. Είναι κάτι που μας το έμαθε ο Πλάτωνας.
4: Μάλιστα.
3: Έτσι, ο Πλάτων μας δίδαξε με τη θεωρία των ιδεών και ανεξάρτητα από άλλα συμφραζόμενα ότι το ουσιώδες γεγονός έτσι, είναι εκείνο το οποίο γεννάει, παράγει αξίες και γεννάει και χρόνο. Αλλά πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε πλέον το μη ιστορικό ως ουσιώδες και όχι απλώς ως άχρονο, επειδή είναι παλαιό ή επειδή είναι οτιδήποτε άλλο.
4: Και πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να κάποια στιγμή να εισέλθουμε στην εποχή της αυτοθυσίας, δηλαδή χωρίς αυτοθυσία και προσωπικό παράδειγμα, δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η απροθυμία των περισσότερων από εμάς να αυτοθυσιαστούμε, να παραχωρηθούμε, να ταλαιπωρηθούμε, να εργαστούμε, είναι που χαλάει
3: και ξέρετε,
4: την υπόθεση. Πώς θα αλλάξει αυτή η
3: δεν έχουμε βρει ακόμα.

0: όταν αποτάξει και απορρίψει το σώμα και μείνει μόνος πνεύμα. Μένοντας μόνος πνεύμα, δεν έχεις τρόπο να κοιταχτείς μέσα σου. Δεν έχεις εαυτό. Γιατί ο εαυτός χρειάζεται και το σώμα. Έτσι. Όταν σιγά σιγά μάθει η κουλτούρα μας ότι είμαστε ακέραιοι άνθρωποι, και τότε θα βγούμε πια από τα βατοπέδια και από όλες τις άλλες μορφές, ας πούμε, έτσι, διαφθοράς ή σχιζοφρενίας, τότε ακριβώς όταν μπορούμε να κοιταχτούμε από απέναντι, μπορούμε να μας πάρουμε στα σοβαρά και να μας ζητάμε λογαριασμό. Όσο δεν μπορούμε να κοιταζόμαστε και ο Θεός αποφασίζει για μας και κανείς άλλος, τότε μπορούμε να διερμηνεύουμε εμείς τη βούλησή του κατά το δοκούν και να διαχειριζόμαστε τη χάρη με μαγικό ή άλλο τρόπο.
1: Αυτή η ηλικίωση πάντως φαίνεται να είναι αρκετά οδυνηρή.
0: Είναι εξαιρετικά οδυνηρή, το ξέρουμε αυτό από τους προηγούμενους λαούς που το έχουν περάσει, διότι μην ξεχνάμε ότι οι λαοί της Ευρώπης επί αιώνες κατασφάχτηκαν, βασανίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν για να προχωρήσουν, αλλά είχαν πολύ μεγάλη βοήθεια από τη διανόησή τους.
1: Εμείς?
0: Από τους Γκέτε τους, από τους Σέξπιρ τους. Εμείς εδώ είμαστε ακόμη πίσω, γιατί μην μπορώντας να δούμε τον εαυτό μας, το μόνο μπορούμε να κάνουμε είναι να μιμούμαστε. Και η μίμηση εν προκειμένου δεν βοηθάει πολύ.
2: Μάλιστα. Στέλιος Ράμφος.
3: Ξέρετε, δεν θέλω να πω κάτι. Γιατί
2: φιλόσοφος. Ήταν η εκπομπή, με τη, εκπομπή στα άκρα, εδώ συνέντευξη στην εκπομπή στα άκρα με τη Βίκη τη Φλέσσα και αναφέρθηκε στο ρόλο της Εκκλησίας και στην απληστία του Νεοέλληνα.
3: Λοιπόν, δεν θα τολμούσα να σχολιάσω το φιλόσοφο αυτό, όμως θα σας πω κάτι που σκέφτομαι πάντα εγώ και τώρα είμαι και 55 χρονών, 56 και έχω δικαίωμα να το λέω. Η ηθική, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, λέω πάλι η ηθική, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη που είναι ανθρώπινα γνωρίσματα, δεν θέλουν ούτε θεούς ούτε κράτος. Θέλουν ανθρώπους. Και το συνεχίζω λίγο παραπέρα. Η ηθική είναι ένας μεγάλος αγώνας. Ποτέ είσαι στο σκοτάδι.
2: Όπου περίμενε να, η πολύ καλά διαβασμένη αρής. Και όχι αυτοί οι οποίοι είναι στα μοναστήρια και έχουν τη ζωή τους όλοι στην άσκηση αφήσει, οι πατέρες της Εκκλησίας, αν μιλούσαν με το Ράμφο θα συμφωνούσαν. Αυτό έχω να πω, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
3: Εγώ είπα αυτό.
2: Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
3: Ηθική, ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη και ο κόσμος θα πάει προς το καλύτερο. Αγώνας είναι.
2: Και λέω έτσι για άσκηση, ανοίξτε τα έργα του Γρηγορίου του Νήσις, ανοίξτε τα, διαβάστε τα πολλές φορές. Δεν είναι, εδώ πέρα πρόκειται για μια μαφία εντός εισαγωγικών που άλλαξε τα νοήματα, όπως το είχε πει και ο Χριστός στους αυτούς που, τους Φαρισαίους που τους έλεγε ότι εσείς τον νόμο του Θεού τον κάνετε όπως θέλετε, ανάλογα τα συμφέροντα. Το είχαν και στην, ξέρεις, στην Παλαιά Διαθήκη ένας αρχιερέας τώρα, αρχιερέας. Τι έκανε, μόλις πηγαίναν για θυσία οι πολίτες, θυσία προς το Θεό, πηγαίνανε και παίρναν τα καλύτερα κομμάτια από το καζάνι μέσα του κρέατος. Υπάρχει αυτό, διαβάστε και αυτό. Εγώ δεν είμαι θεολόγος, ψάξτε
3: τα. Λέω απλά.
2: Λοιπόν.
3: Και επειδή θα κάνουμε γέφυρα κινηματογράφου,
2: ναι.
3: Έκανα μία.
2: Ναι, τώρα μου φύγαν όλα τα τραγούδια γιατί δεν.
3: Έκανα μία ωραία σκέψη. Επειδή είδα την Οδύσσια και το Spider-Man είδα. Στην Οδύσσια η Πινελόπη είναι πανέμορφη και εκφραστική.
2: Ωραία.
3: Σκεφτείτε όμως να είχε παίξει την Πινελόπη η Μαρία Κάλλας.
2: Αν μου έκανε καλή πάσα να πάω στον Νίκο τον Καλογερόπουλο σε ένα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε τον Αντέλη και τους στίχους και τη σύνθεση την έχει κάνει ο Νίκος Καλογερόπουλος. Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Καβαδία, Άγγελε, Κωνσταντίνου, πάμε στον γυμνό οφθαλμό. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα και στον Άγγελο, καλό απόγευμα δηλαδή.
2: Χαίρετε, γιατί...
0: σιγά σιγά θα φτάσουμε για να πούμε καληνύχτα.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, κάπου λένε καληνύχτα, κάπου λένε καλημέρα. Ναι. Έχει από όλες τις ώρες ο πλανήτης, τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε είναι από τις πρώτες εκπομπές, όχι, για τη νέα περίοδο να πούμε και καλή...
0: Όχι, είναι μέσα στις καλοκαιρινές, ναι.
1: Οπότε αυτό το αφήνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, Νίκος Καλογερόπουλος. Απόλυα.
1: Εντάξει, τώρα δεν... κοίτα, καθόμουν και σκεφτόμουν. Εντάξει, επειδή εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που τον Νίκο Καλογερόπουλο τον προλάβαμε... εντάξει, δεν είναι ακριβώς η δική μας γενιά, αλλά είναι, τουλάχιστον για μένα, νομίζω και για σένα, είναι κοντά στη δική μας γενιά. Λοιπόν... εντάξει, τώρα τι να πω, είναι γνωστό ότι η χώρα αυτή φτωχαίνει επικίνδυνα. Αυτό γίνεται παγκόσμια, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι και δίκαιος, όσον αφορά στην τέχνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να αντικατασταθούν αυτά τα κενά. Το κακό με την Ελλάδα, την οποία δεν εκλαμβάνω χώρα, το έχω πει αυτό, είναι ένα επικίνδυνα ξέφραγο οικόπεδο το Πάπλα από Σκοτόπη σε όλους τους δομείς. Ένα από τα χαρακτηριστικά του επικινδύνους ξέφραγου οικοπαίδου Παύλαβο Σκοτοπίου είναι ότι εν ζωή δεν απολαμβάνουν την τιμή, δεν θα έλεγα τη δόξα, την τιμή που θα έπρεπε να απολαμβάνουν άνθρωποι σαν τον Νίκο Καλογερόπουλο. Οπότε εντάξει, γιατί είναι γνωστά τι έγινε, είναι γνωστό τι έγινε και στην πατρίδα το τα γύρισε. Τι έγινε και με το τρενοτεχνείο που προσπάθησε να φτιάξει.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: θα δω, Νίκο, αυτό θα το καρατσεκάρω που λένε και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Να δω ποιοι θα είναι στην κηδεία του. Να δω.
1: Κοίταξε,
0: θέλω να δω, γιατί όταν κάνουν οι πολιτικοί ανοίγματα και πηγαίνουν σε κηδείες καλλιτεχνών, βγάζουμε συμπεράσματα. Θα δω. Κοίταξε, και εδώ λοιπόν κατά πόσο το ταλέντο αυτό του Νίκου Καλογερόπουλου το... πέρασε και στον πολιτικό κόσμο.
1: Κοίταξε, το θέμα δεν είναι ποιοι θα είναι στην κηδεία του. Το θέμα ήταν ποιοι ήταν δίπλα του όσο ζούσε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι και
1: εγώ
0: το...
1: Εγώ δηλαδή να φανταστείς ότι τρομάζω,
0: ναι.
1: Όχι ότι έχω καμία σχέση καλλιτεχνικά με τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε ένας γίγαντας, έτσι, ένας σεμνός θα έλεγα γίγαντας. Διαβάζω διάφορα τώρα δημοσιεύματα που γράφουν άνθρωποι οι οποίοι τον γνώρισαν, άνθρωποι από πολύ γνωστοί μέχρι και άνθρωποι απλοί, έτσι, και είναι πάρα πολύ συγκινητικά αυτά που αναφέρονται, διότι δείχνουν αυτό που ξέραμε, επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πάρα πολύ σεμνό, η οποία σεμνότητά του μεγάλωνε από το γεγονός, γιατί έτσι γίνεται, της επίγνωσης της αξίας του.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επίγνωση της αξίας του είναι πάρα πάρα πολύ σεμνός. Αυτό δυστυχώς το ξέφραγο οικόπεδο, το επικίνδυνο ξέφραγο οικόπεδο Βοσκοτόπη, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και με τις γνωστές συνέπειες.
0: Πάμε να θυμηθούμε, Νίκο, από το γνωστό κάμπινγκ. Ένα ρόλο.
1: Το αγαπημένο κάμπινγκ.
0: Δίπλο το αγαπημένο κάμπινγκ, ναι.
1: Το Αγία Θωμόπουλο.
3: Γιατί η ντομάτα κοκκινίζει όταν λέει το αγκούι. Η ντομάτα γιατί κοκκινίζει όταν λέει το αγκούι. Γιατί δεν με δει. Είχε καλημέρα το κύριο. Είχε καλημέρα. Δεν μιλάει. Μου κοίχει. Αρώτησε το παιδιάκι και το πάω το γιατρέ. Γιατρό είσαι. Τι είμαι. Πού ήταν το κύριο. Άμα λέει πιτσέ να ακούω, μα έτσι. Τι να μου γίνει μου. Θα σε πω. Αρώτησε. Και είσαι και το μπαλκόνι.
4: Τι πάμε να μιλάμε.
3: Και πάει.
4: Και δεν μας αρέσει αύριο το διπόδι για το Μαντρί,
0: Είναι ο... διπλός ο ρόλος εδώ. Κρατάει ένα γουρουνάκι. Κρατάει ένα γουρουνάκι και λέει: πάσε καλημέρα το κύριο. Του λέει το κύριο του: Για δεν μιλάς.
1: Ναι. είναι διπλός ο ρόλος, Γιάννη, και ένα από αυτά που διάβασα, αυτά που σου έλεγα στο Facebook, είναι ότι πώς έγινε διπλός ο ρόλος. Διότι στην αρχή ο Ανδρέας Τομόπουλος, ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης και σκηνοθέτης του Κάμπιν, δεν του είχε δώσει αυτό το ρόλο. Του είχε δώσει άλλο ρόλο. Και ο Νίκος Γαβγερόπουλος είχε μια μεγάλη αγάπη στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, να το πω, προβληματικοί, πώς να το πω. Και ήθελε να παίζει αυτούς τους ρόλους, γιατί τον ιντριγκάριζαν, όπως θα έλεγαν οι μορφωμένοι. Ναι. Από ποια άποψη όμως? Ότι ήταν τεντωμένο σκηνή για θα μπορούσες αυτό το ρόλο να τον ξεφτυλίσεις και να ξεφτυλιστείς και εσύ ο ίδιος. Του άρεσαν αυτές οι προκλήσεις, οπότε και στο Κάμπινγκ δεν ήθελε το ρόλο του Μάιμου. Αλλά κάπως κάτι έγινε εκεί, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε, και τελικά του είπε ο Ανδρέας Θωμόπουλος ή το ένα ή το άλλο, αυτός διάλεξε το Μάιμο, πρόκειται τώρα να δεις, και στο τέλος όμως κάτι έγινε και του λέει ο Θωμόπουλος, αφού είδε την επιμονή του, μπορείς και τους δύο ρόλους. Και λέει αυτός, μπορώ. Και υπάρχει διάβασα, αυτό μπορούμε έτσι να το πούμε, γιατί είναι σαν ταινία από μόνο του, ναι, μια ιστορία όπου τον υποδέχεται ένας φίλος του ηθοποιός, που έπαιζε και εκείνος στο Κάμπινγκ, τον πήγε εκεί και τον βρήκε για κάποιον άλλο ρόλο. Ήθελε να δανειστεί κάποια βιβλία που είχαν σχέση με το θέατρο. Ο Καλογερόπουλος είχε μεταφιεστεί σε Μάιμο πριν καν αρχίσει η σειρά και έκανε πρόβες μόνος του. Πρόσεξε. Και του λέει πώς είσαι έτσι, του λέει, ποιος είσαι. Λέει, κάνω πρόβα ένα ρόλο. Και λέει, εδώ είναι, θα γελάσετε τώρα και εσύ και ο Άγγελος, λέει, μπορείς να με πάρεις με το μηχανάκι να πάμε κάτω που είναι εκεί και ετοιμάζονται για γυρίσματα, για πρόβες, και τον πήρε, μην πεις, λέει, ποιος είμαι. Και ο Ανδρέας ο Θωμόπουλος, ενώ άρχισε ο Καλογερόπουλος να μιλάει σαν Μάιμος, να μιλάει όχι σαν Μάιμος, να μιλάει σαν προβληματικός, έτσι ξέρεις, του είπε, φύγε παιδί μου, εδώ θα γυρίσουμε ένα σίριαλ. Και συνέχισε αυτή η ιστορία. Ο Ανδρέας Θωμόπουλος δεν κατάλαβε ποιος είναι. Ο Καλογερόπουλος έφυγε. Κανείς δεν πήρε είδηση ότι είναι ο Νίκος Καλογερόπουλος. Και αργότερα, όταν επέστρεψε να αρχίσουν τα γυρίσματα, τότε τους είπε ότι ήταν πριν από 2 μήνες έγινε αυτό το περιστατικό. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Σε αυτό που λες, το. Αν θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι καλά. Και αυτό που λες ότι επιζητούσε ρόλους. Όχι προβληματικούς, ρόλους που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία μας. Άνθρωποι δηλαδή που δεν μπορούν να μιλήσουν καλά, που έχουν.
1: Ναι,
0: κτλ. Το είχαμε δει και στην ταινία Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Πάμε λιγάκι.
2: Γιατί, κυρία, η ιστορία που διδασκόμαστε έχει ανακρίβειες?
5: Πού έχει ανακρίβειες?
2: Και πού δεν έχει, κυρία. Δεν μας λέει ότι το Πατριαρχείο ήταν υπέρ της Επανάστασης του 21, ενώ είναι γνωστό ότι την είχε αφορήσει.
6: Γι' αυτό και ο Καλόγερος πρόδωσε τους
7: Κολοκοτρονέους.
6: Τους Τούρκους.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ να σου πω, Γιάννη, κάτι άλλο που διάβασα. Είναι ότι και στο ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη ήθελε άλλο ρόλο. Και εκεί τα πράγματα, εκεί τα πράγματα τραβήχθηκαν στην άκρη, γιατί ο Φέρης τον προόριζε για άλλο ρόλο και αφού δεν του έδωσε το ρόλο που ήθελε ο Καλογερόπουλος, ο οποίος δεν ήταν ρόλος ουσιαστικά, ήταν δεύτερος ρόλος μπροστά στο ρόλο για τον οποίο τον προόριζε ο Κώστας Φέρης, δεν τα βρήκαν τελικά, δηλαδή δεν έμεινε στην ευκολία. Ήθελε να παίζει αυτούς τους ρόλους οι οποίοι ήταν και δύσκολοι. Εκεί δεν ήταν ένας ρόλος προβληματικού, εντός αγωγικών πάντα η λέξη, έτσι. Ναι, και σηκώθηκε ο Νίκος Καλογερόπουλος και έφυγε στη Γερμανία να πάει να γυρίσει κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ανυπότακτος, ο οποίος είχε τραβήξει το δικό του δρόμο και ήθελε να παίζει και τους δικούς του ρόλους, να διαλέγει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγάπησε ποτέ και δεν ακολούθησε το δρόμο της ευκολίας. Τι να πω, είναι μεγάλη απώλεια, δεν το συζητάω. Απλά αυτό που θέλω πάλι να πω, έτσι και το λέω με μεγάλη πίκρα, είναι ότι ουσιαστικά μάθαμε για τον Νίκο Καλογερόπουλο για τα τελευταία 2-3 χρόνια, λέω, μάθαμε χτες με το φευγιό του. Ναι. Και είχαμε μάθει ότι είχε πάει...
8: Ναι, συγγνώμη, είναι ένας ακόμα ρόλος του, ας μην τον είδαμε ταινία, για να δείξει πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, οι οποίοι εντυπωσιάζουν στις κηδείες και απουσιάζουν από τη ζωή τους και από τη ζωή αυτών που έχουν ανάγκη. Και εγώ νομίζω, δεν ξέρω από αυτά, εσύ είσαι ο άνθρωπος που τα μελετάει, τα παλεύει, με τους ρόλους που περιγράφατε
0: και,
8: πριν...
0: Και να συμπληρώσω εδώ, Αγγέλη, θα το πεις, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν συμβιβάζεται ο Νίκος. Περιμένω ακόμα να δω την πρόταση από το Δήμο, κύριε Πελετίδη, έλεος για το γυμνό οφθαλμό, το έχουμε συζητήσει μαζί, το έχουμε πει, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, μόνο την ιστορία του γυμνού οφθαλμού τόσα χρόνια, δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε από κάτω και ταυτότητες, να φαίνεται και μια υπογραφή.
1: Εγώ, Γιάννη, θέλω κάτι...
0: Κλείνει Νίκο, το είπα αυτό.
1: Θα διακόψω και τον Άγγελο σε αυτό, ότι άδικα θα περιμένεις.
0: Όχι, όσο θα είμαι εδώ θα το λέω και περιμένω από τον Κώστα τον Πελετίδη τουλάχιστον να αναγνωρίσει το έργο σου.
1: Οπότε, γιατί διακόψαμε τον Άγγελο, ας τον
0: αφήσουμε. Κλείνει η παρένθεση.
8: Όχι, έλεγα για τους ρόλους που έπαιζε αυτός ο ξεχωριστός άνθρωπος. Ήθελε να προκαλέσει την κοινωνία της εποχής. Δεν ξέρω αν φανταζόταν ότι στο μέλλον θα βλέπαν κάποιοι τις ταινίες, για να δείξει ακριβώς πώς συμπεριφερόταν στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, με ειδικές ικανότητες. Δεν το είχαν ακριβώς μόνο για το ρόλο. Ζούσαμε τότε σε μια πολύ συντηρητική κοινωνία, η οποία όταν έβλεπε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες έλεγε το χαζό. Και περάσαν δεκαετίες για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πράγματα τα οποία ο ίδιος τα χειρίστηκε, τα πάλεψε και τα έζησε μέσα από ρόλους. Κάποιο κίνητρο θα είχε. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μου γράφει τώρα φίλος ο οποίος προσπαθεί να επικοινωνήσει και δεν μπορεί. Μου γράφει μήπως χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός να έχει την υπογραφή του Κουτσούμπα. Δεν το ξέρω.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν, ποιος?
0: Εσύ. Καταλαβαίνει ο πολίτης ότι ο γυμνός οφθαλμός έχει ιστορία και ως ιστορία του γυμνού οφθαλμού δεν μπορεί να είναι τυφλός. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, προσφέρει στον πολιτισμό της Πάτρας, για όνομα του Θεού.
1: Αν μου δώσεις μόνο 30 δευτερόλεπτα. Γιατί με κάλεσες για άλλο λόγο και δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Το έφερα το θέμα, Νίκο, σε αυτό που είπαμε για τον Καλογερόπουλο. Ότι ζητούσε αυτό που δεν έβλεπαν οι άλλοι. Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός. Θα πω μια παραβολή. Είναι για αυτούς που βλέπουν αλλά δεν βλέπουν. Και για αυτούς που ακούνε αλλά δεν ακούνε. Αυτή την παραβολή θα πω. Κατάλαβες τώρα.
1: Απλά ήθελα να πω για τον Νίκο Καλογερόπουλο αυτό που πραγματικά με είχε συγκλονίσει. Είναι όταν αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του, έτσι, τα Φιλιατρά. Νομίζω εκεί έγινε αυτό με το τρενοτεχνείο.
0: Ναι, ναι.
1: Και έφτιαξε αυτό που έφτιαξε εκεί στο τρένο. Κάποια στιγμή, πάνε 4 χρόνια, 5 χρόνια, δεν έχει καμία σημασία αυτό, το βανδάλισαν. Δηλαδή, και θυμάμαι τότε μια συνέντευξή του και ήταν σαν να είχε χάσει ένα κομμάτι, πώς να το πω, σαν να είχε χάσει ένα παιδί του. Και πραγματικά μπορώ να σου πω ότι αυτό για μένα ήταν μεγαλύτερο σοκ από το να ακούσω ότι έφυγε. Γιατί κάποια στιγμή, είτε στα 74, είτε στα 80, είτε στα 84, όλοι θα πετάξουμε μάλλον από εκεί που ήρθαμε.
0: Ναι, δεν είναι ο πλανήτης αυτός, είναι ένας...
1: Το θέμα είναι όμως μέχρι να γίνει το πέταγμα, αν προσπαθούν κάποιοι, πολλοί λίγοι, δεν έχει σημασία, να κόψουν τα φτερά σε ανθρώπους σαν τον Νίκο και καλλιτέχνες σαν τον Νίκο Καλογερόπουλο. Αυτό όμως που θέλω να πω, μια και είπε ο φίλος αυτό τώρα για τον Κουτσούμπα, αυτό που εγώ λαμβάνω καθημερινά και έλαβα και πραγματικά αντί να με χαροποιήσει, με λύπησε, με βήθησε σε θλίψη, ήταν μια ευγενέστατη επιστολή από ένα χωριό που είναι 40 χιλιόμετρα από την Πάτρα, από τον εκπολιτιστικό του σύλλογο. Το χωριό δεν το ήξερα, το έμαθα μέσα από αυτή την επιστολή, η οποία ήταν γεμάτη ευγένεια, όμορφα ελληνικά, λίγες λέξεις και μου έλεγαν το εξής. Επειδή παρακολουθούμε τη δουλειά σας και τη γνωρίζουμε, θα θέλαμε να κάνουμε μέσα στον Αύγουστο μία υπαίθρια προβολή στο χωριό μας, να την απολαύσουν στην πλατεία του χωριού μας, να την απολαύσουν μικροί και μεγάλοι. Τι κοστίζει, τι χρήματα θέλετε εσείς. Και εκείνη την ώρα πραγματικά κοίταγα την επιστολή, ήμουνα ευτυχής με την ευγένειά της, έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως βυθίστηκα σε μία λύπη, διότι δεν μπορούσα να τους δώσω θετική απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω το τεχνικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω το τεχνικό, δεν μπορώ να κάνω προβολή. Παρ' όλα αυτά απάντησα, τους απάντησα όπως έπρεπε. Δεν έχει γίνει δεύτερη επικοινωνία, αλλά καταλαβαίνεις τι ήθελα να πω με αυτό που, γιατί το διηγήθηκα. Τέλος πάντων, αυτό μια μικρή παρένθεση.
0: Νίκο, κάπου εδώ να κλείσουμε. Αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Άγγελε.
8: Εγώ να πω ότι σαν σήμερα το 1788 ο Μότσαρτ, να πούμε έτσι και μουσικά να χαλαρώσουμε τις ψυχούλες μας, ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμός 41, γνωστή και ως του Διός. Ας ακούμε και λίγο κλασική μουσική και κλασικό θέατρο.
0: Μου το λες τώρα στο τέλος που κλείνουμε. Έπρεπε να το πεις στην αρχή να το...
8: Και αύριο μέρα είναι.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Καβαδία.
1: Αύριο μέρα είναι, σου δίνει τροφή για αύριο, σου δίνει τη σκητάλη.
0: Θα ξεκινήσω με το έργο του Μότσαρτ. Λοιπόν, Νίκο,
1: να σε ευχαριστήσω και να πω κάτι στο τέλος, 15 δευτερόλεπτα. Επειδή η επικοινωνία μας έγινε με αφορμή ένα δυσάρεστο γεγονός, εγώ να ευχηθώ, αν μπορώ να το πω αυτό, στον Νίκο Καλογερόπουλο έτσι το πέταγμα στην ουράνια οθόνη και εκεί ίσως να βρει αυτά που δεν βρήκε εδώ, να στείλω όμως τη χαρά μου και τα συγχαρητήριά μου για τη μία άλλη Ελλάδα, μία διαφορετική Ελλάδα που υπάρχει στον αθλητισμό ιδιαίτερα, που η πιτσιρικαριά μας, αγόρια και κορίτσια σε όλα τα αθλήματα,
0: πες το, ναι,
1: μας κάνουν περήφανους, ανεβαίνουν στο βάθρο, θα του επιτραπεί έκφραση για πλάκα, και ακούγεται ο εθνικός ύμνος με περηφάνεια και ένα κορίτσι το τραγούδισε και πλάνταξε στο κλάμα. Αυτή την εικόνα, την εικόνα μεταφέρει η πιτσιρικαρία μας και πρέπει να την κρατήσουμε, γιατί είναι λίγο δροσερή αυτή η εικόνα και μας γεμίζει περηφάνεια.
0: Νίκο, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα και σε εσένα και στον Άγγελο.
0: Λοιπόν, Άγγελε, εμείς θα τελειώσουμε με λούφα και παραλλαγή, σκηνές που δεν έχουν ξεχάσει. Δεν ξεχνούνται αυτές οι σκηνές εδώ.
8: Λούφα και παραλλαγή είμαστε. Τι είμαστε.
0: Τα λέμε αύριο, Άγγελε. Καλό απόγευμα.
8: Άντε, καλό απόγευμα.
9: Τι έγινε το τυβάρι σαν την ώρα.
10: Πω, θα κλάψουνε μαλούνες και ορφανά.
11: Φτιάχνω μηχανικού. Τι δουλειά έχω με το μηχανικό.
12: Εμένα ρωτάς.
11: Τι να, πλάκα μου κάνεις κύριε Ανθίπα.
12: Και 10 μέρες φυλακή από το διοικητή. Για να μας ξεχάσεις.
13: Πάρτε από εδώ.
14: Ευχαριστώ ρε φίλε.
13: Να σε καλά. Πόσες μείνανε.
14: 506 και μία.
15: Είσαι ο.
14: Παπαδόπουλος Γιάννης.
15: Να φέρα κάνει κάνει στραβάδι.
14: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
15: Τα φας καλά. Καραμαζόφ, πάρ' τον και πηγαίνετε στο λόγο.
14: Και ποιος θα κάνει σκοπός.
15: Ρε, πήγαινε που σου λέω.
14: Μην με κάνεις πάλι καμιά λαχτάρα.
11: Να δεν αυτή ρε φίλε.
15: Άσε να μην βρω κανένα μπελά, θα σου πούνε οι άλλοι.
11: Και γιατί σε λένε Καραμαζόφ.
15: Καραμάνο με λένε.
14: Όλο το χώρο και εδώ μαζεύτηκε.
15: Και πού σα πούμε!
14: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
11: Είσαι κινηματογραφιστής.
14: Μάλιστα.
11: Μάλιστα τι.
14: Μάλιστα κύριε Επιλοχία.
15: Νέους. Θα φας καλά.
11: Σε λίγο.
12: Τσιγαράκι. Δεν καπνίζεις.
11: Α.
12: Αυτό για μετά με το καφεδάκι. Ποτίτσα.
15: Στο γραφείο κινήσεως.
12: Θα πάμε καλά οι δυο μας, έτσι.
14: Τρεις. Πλην των αναφερομένων. Ημί ανάβαψη.
15: Ανέσυγω δεκοστή εσώ. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι βγαίνω παραπονούμενος, διότι... γιατί με ταράξανε στην Αγκαρία και τη Σκοπιά, κύριε Λοχάγε.
14: Ακόμα δεν ήρθες και θες άδεια, Παπαδόπουλε. Έχω να δω τη γυναίκα μου 3 μήνες, κύριε Λοχάγε.
16: Βιάστηκες να παντρευτείς, Παπαδόπουλε.
14: Εγώ μηχανικού 76 ΕΣΟ. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω, κύριε Λοχαγέ, ότι ετούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια.
16: Ουρδο.
14: Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγέ.
16: Το βλέπω.
14: Κασμός!
16: Δύο μέρες φυλάκιση για την εμφάνισή του και 10 μέρες κράτηση για ανάρμοστη συμπεριφορά.
17: Μάλιστα.
18: Τι θα γίνει με τον καφέ?
16: Έρχεται, έρχεται.
19: Ένα πιάσω λίγο μαγουλόκυλο.
18: Ένα καφέ,
19: ποιος είναι αυτός?
20: Ο Παπαδόπουλος, ρε, που σου έλεγα.
18: Εσύ είσαι ο Παπαδόπουλος? Ρε, ο Παπαδόπουλος.
19: Κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα.
18: Έξαμολο! Τσακιστείτε! 3 μέρες κράτηση σε όλους σας.
21: 28 ΕΣΟ!
18: Από πού κατάγεσαι?
21: Από τα φιλιατράκια της Συνταγματάρχα.
19: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
21: Τίποτα, κύριε Συνταγματάρχα.
19: Καλώς.
21: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης.
22: Έχω εδώ το φάκελο σου. Και τα πολιτικά σου χρονήματα.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στον ομό Ηλίας. Η πρώτη στην περιοχή της Γαστούνης, έκταση με καλαμιές. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Η δεύτερη μένεται στη θέση Κοτέικα, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 1 πεζοπόρο, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κρυθεί ολοσχερό. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 θα είναι αύριο για πυρκαγιά σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει παρέμβει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου είχαν κληθεί σήμερα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Προσήλθε μόνο ο χειριστής που ενημέρωσε τις αρχές για τη θέση του στην υπόθεση και ζήτησε παράταση μέχρι την Τετάρτη για να καταθέσει γραπτό στις εξηγήσεις του. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολο όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσων από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει στους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ευρώπη βιώνει από το Μάιο παρατεταμένες περιόδους ακραία ζέστης που συνοδεύονται από ξηρασία και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Στη Δυτική Ευρώπη το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ήταν το θερμόμετρο που έχει καταγραφεί ποτέ σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2026 είναι μέχρι στιγμής το τρίτο θερμότερο έτος. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι λόγω του ισχυρού El Niño που σχηματίζεται στον νότιο Ειρηνικό ωκεανό, πιθανότητα θα αναδειχτεί ως το θερμότερο έτος από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Είχε συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία. Συλληπιτήρια μηνύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Στα βόρεια επιρροτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο Παρίσι του 1877 επιστρέφει ο 32χρονος Γκαμπριέλ Φορέ, γιατί απολύθηκε από τη θέση του οργανίστα σε εκκλησία της επαρχίας. Του αρέσει η ζωή της νύχτας, οι γυναίκες, οι απολαύσεις. Πήγαινε στη λειτουργία της Κυριακής απευθείας μετά το ξενύχτη. Πίσω στο Παρίσι συναντά και πάλι τον Καμίλ Σεν-Σανς, δάσκαλό του από τη σχολή του Νέγερμαγερ, που τον ενθαρρύνει αμέσως να συνθέσει περισσότερο. Πιστεύει στο ταλέντο του και τον βοηθάει με πράξεις. Αυτή τη χρονιά αφήνει τη θέση του οργανίστα της εκκλησίας Μαντλέν και φροντίζει ο Φορέ να είναι ο βοηθός του αντικαταστάτη του, αλλά επίσης και ο διευθυντής της χοροδίας της εκκλησίας. Επίσης, με τη βοήθεια του παίζεται για πρώτη φορά έργο μουσικής δωματίου του Φορέ στην Εθνική Ένωση Μουσικών και έχει πολύ καλές κριτικές. Ο Καμίλ Σεν-Σανς παρουσιάζει τον συνθέτη Γκαμπριέλ Φορέ και σε πολυσυζητημένο σαλόνι του Παρισιού, όπου όλοι θέλουν να βρεθούν και να παίξουν μουσική, της μεγάλης τραγουδίστριας της όπερας Πολίν Βιαρντό. Εκεί ο Φορέ παίζει στο πιάνο τις μελωδίες του με ερμηνευτές από τους καλεσμένους. Οι νότες του ενώνουν λέξεις και μουσική σε αδιάσπαστο σώμα, μιλούν για αγάπη και ρότα χωρίς τον όγκο της δραματικής φωνής της όπερας. Πιο χαμηλόφωνα και αισθαντικά, τι ταλέντο! Είναι ευγενικός, με ευχάριστο χαρακτήρα και σύντομα κατακτά την οικογένεια Βιαρντό και τους φίλους τους. Η ζωή του αλλάζει όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και επειδή από την πρώτη κιόλας βραδιά στο σπίτι της Πολίν Βιαρντό ερωτεύεται κεραυνοβόλα, την 23χρονη κόρη της, Μαριάν. Την πολιορκεί με πάθος και αραβωνιάζονται, όμως είναι καταιγιστικός, απόλυτος, αποκλειστικός, σχεδόν μνημονικός ο ερωτάς του και η Μαριάν δεν αντέχει. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς του 1877 διαλύει τον αραβώνα. «Σε ύπνο που μάγευε η παρουσία σου ονειρευόμουν την ευτυχία. Τα μάτια σου ήταν πιο γλυκά, η φωνή σου καθαρή, ηχηρή. Έλαμπες όπως ο φωτισμένος ουρανός από την αυγή. Με καλούσες και εγώ εγκατέλειπα τη γη για να διαφύγω μαζί σου προς το φως. Οι ουρανοί αποκάλυψαν για εμάς το μεγαλείο τους. Αλίμονο, λυπηρό το ξύπνημα από το όνειρο. Σε καλό νύχτα. Δώσε μου τα ψέματα του ονείρου και πάλι. Έλα ξανά, ο μυστηριώδη νύχτα». Σε ελεύθερη απόδοση, γαλλική στίχη που προσαρμόζει ο Ρωμάν Μπουσίν σε τραγούδι του Φορέ από αυτή την περίοδο. Το οποίο φαίνεται πως εμπνεύστηκε ο Φορέ από τραγούδι της Βιαρντό με ιταλικούς στίχους και σχεδόν σίγουρα τραγουδήθηκε σε αυτό το σαλόνι, ίσως στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη Μαριάν ή όταν η καρδιά του είχε σπάσει σε χίλια κομμάτια για να την ξανακερδίσει.

0: Από τη συλλογή «Trois Mélodies», τρεις μελωδίες όπως 7 του Gabriel Fauré, ακούσαμε το τραγούδι «Après un rêve», μετά από όνειρο, με τον Cyril Dubois και τον Tristan Ress στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα διαχρονικά έντονη θα έλεγα. Τον ήχο επιμελείται η Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, είναι μουσικά θέματα σχετικά με τη θάλασσα, τραγούδια και μουσικά θέματα, μουσικά κομμάτια. Ο λόγος που μπορείς να ακούσετε ποιος είναι ο καλεσμένος μας είναι σαφής. Καλεσμένος μας σήμερα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος για το Άλλος Πλανήτης Έλελε που άλλο τριαντάφυλλο είναι ένας καταδιώμενος αρχαιολόγος, ο οποίος είναι και ο προϊστάμενος εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων, ο κύριος Δημήτρης Κουρκουμέλης. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Κουρκουμέλη.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Και πρώτα-πρώτα ακούγεται έτσι πολύ περιπετειώδες το καταδιόμενος αρχαιολόγος. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο? Πρέπει να έχετε, να είσαστε και αρχαιολόγοι, να σπουδάσετε και αρχαιολογία, αλλά και να μπορείτε να καταδύεστε σε τι βάθη και πώς είναι αυτή η εκπαίδευση.
3: Είναι αρχικά ένα... Είμαστε αρχικά αρχαιολόγοι. Αυτές είναι οι σπουδές που κάνουμε, πραγματικά αρχαιολόγοι. Και μετά, επειδή έχουμε... Όσοι ασχολούμαστε με την ενάλλη αρχαιολογία, έτσι, μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα, εκπαιδευόμαστε στις καταδύσεις, που είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Και έχουμε την τύχη να τα συνδυάζουμε και τα δύο, δηλαδή και το επιστημονικό ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον για τις καταδύσεις. Και επομένως να μπορείς να καταδύεσαι και να βρίσκεις το αντικείμενο, το επιστημονικό σου αντικείμενο μέσα στη θάλασσα.
2: Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα αντικείμενα αυτά, ενώ τα αντικείμενα που βρίσκεται στην επιφάνεια, στην ξηρά, μπορούμε να τα βλέπουμε. Για να τα δούμε στη θάλασσα τα αντικείμενα αυτά, πρέπει να μπορούμε και εμείς να καταδυθούμε.
3: Ακριβώς. Είναι ένα πρόβλημα γενικότερα, διότι πρέπει να υπολογίσουμε ότι το 0,02% του παγκόσμιου πληθυσμού καταδύεται. Μπορεί να καταδυθεί. Επομένως, ένα πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Άρα, όλες οι έρευνες που κάνουμε, όλα τα αντικείμενα που πιθανόν βρίσκουμε και που μένουν στη θάλασσα, είναι προσπελάσιμα σε ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό κοινού. Και γι' αυτό είναι μία από τα ενδιαφέροντα πράγματα που έχει η ενάλλη αρχαιολογία και το μέλλον της ενάλλης αρχαιολογίας, είναι η πρόσβαση στις ενάλλες αρχαιότητες αυτών που δεν μπορούν να καταδυθούν ή που δεν θέλουν να καταδυθούν ή που δεν ξέρουν να καταδυθούν. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ.
2: Βέβαια, στην Ελλάδα και σε πολλά μέρη που είναι αρκετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή ενάλλες αρχαιότητες, υπάρχει δυνατότητα και με μια μάσκα να τις δεις. Δηλαδή, εγώ έχω δει στα ελληνικά, ξέρω εγώ, στην Κίμολο ή στην Τέλενδο. Υπάρχουν σημεία που μπορείς να τα δεις, αλλά τα ναυάγια και κάποια άλλα που είναι σε βάθη.
3: Που είναι σε μεγάλα βάθη, ακριβώς. Ναι, υπάρχουν οι παράκτιοι, αυτούς που ονομάζουμε συνήθως παράκτιους χώρους, οι οποίοι είναι προσπελάσιμοι ακριβώς, ακόμα και περπατώντας θα μπορούσε κάποιος να πει. Δηλαδή είναι πραγματικά στο όριο της ξηράς με τη θάλασσα. Διότι ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα της ανόδου, της στάθμης της θάλασσας, που δεν είναι κάτι καινούριο, είναι εκατομμύρια χρόνια που ανεβαίνει η στάθμη της Μεσογείου και συνεχίζει να ανεβαίνει, και επομένως οικισμοί, οι κτίρια που ήταν κάποτε πολύ κοντά στην ακτή αλλά ήταν έξω, ήταν στην ξηρά, να βρίσκονται πλέον σήμερα μέσα στη θάλασσα. Άρα να πρέπει κάποιος για να τα δει να φορέσει τη μάσκα, τα βατραχοπέδιλα και τον αναπνευστήρα.
2: Λοιπόν, ακούσουμε τώρα το στη θάλασσα, το αμαία, ένα lead του Franz Schubert από τον Dietrich Fischer-Dieskau και συνεχίζουμε και θα επανέλθουμε στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας εάν προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής σήμερα.

0: Ήταν το Αμαία, ένα lead του Σούμπαρτ από τον Dietrich Fischer-Dieskau. Και επιστρέφουμε στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, όπου θα μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Κουρκουμέλη, τον προϊστάμενο της Εφορίας Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Κύριε Κουρκουμέλη, διάβασα πρόσφατα για κάποια ευρήματα στην περιοχή της Καρπάθου. Τα οποία ήταν εξαιρετικά σημαντικά από ό,τι κατάλαβα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
1: Ναι, ναι. Είναι μία από τις έρευνες που κάνει η Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων, μία συνεργατική έρευνα με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Την έχει αναλάβει από την πλευρά της Εφορίας Εναλλήλων ο συνάδελφός μου ο Διονύσης Ευαγγελιστής και από την πλευρά του Εθνικού Ίδρυματος Ερευνών η συνάδελφος η Ξανθή Αργύρη. Είναι μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα έρευνα όπου εντοπίστηκαν αρκετά ευρήματα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Είναι μια δύσκολη γεωγραφικά περιοχή με πάρα πολύ εκτεθειμένη στους ανέμους και στα κύματα.
0: Είναι διάσημο το Καρπάθιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια πάρα πολύ, και γι' αυτό είναι και ενδιαφέρον στην πραγματικότητα. Και έδειξαν τα ευρήματα που είχαν οι συνάδελφοι στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, αυτή τη διαχρονικότητα που έχουν αυτά τα νησιά ως προς τα περάσματα των πλοίων. Δηλαδή βρέθηκαν ναυάγια από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι ακόμα και σύγχρονα, που δείχνουν ακριβώς ότι αυτές οι περιοχές ήταν διαχρονικά ένα πέρασμα των ναυτικών. Και φυσικά η επικινδυνότητα, όπως υπάρχει ακόμα και σήμερα, και γιατί κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι, ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα όταν ταξιδεύει στη θάλασσα, υπήρχε ήδη και από αυτά τα χρόνια και τα, αν θέλετε, τα αποτελέσματα αυτής της επικινδυνότητας τα συναντάμε και τα βρίσκουμε ακόμα εντοπίζοντας τα διάφορα ευρήματα, τους αμφορείς, τις άγκυρες, τα διάφορα τέτοια ευρήματα που μας δείχνουν ακριβώς αυτό το πέρασμα. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναγνωριστική έρευνα. Δεν κάνουν ακόμα ανασκαφή, δεν υπάρχει ακόμα ανασκαφή ενός συγκεκριμένου ναυαγίου. Είναι μια, αυτό που ονομάζουμε μια αναγνωριστική έρευνα, δηλαδή οι ομάδες των διτών πηγαίνουν από σημείο σε σημείο προσπαθώντας να εντοπίσουν τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας.
0: Βρήκανε μόνο ναυάγια ή και βυθισμένα τμήματα από κατασκευές?
1: Υπάρχουν και κάποια και κάποιες ενδείξεις για κατάλοιπα που έχουν καταποντιστεί και που βρίσκονται σε σχέση με τις πόλεις της Καρπάθου, με τις αρχαίες πόλεις της Καρπάθου, που βέβαια και αυτά χρειάζονται μια αποτύπωση, έναν έλεγχο για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι, του τι είχε συμβεί. Αυτό που ήθελα όμως να προσθέσω είναι ότι όσοι ασχολούνται με την ενάλεια αρχαιολογία επί της ουσίας ασχολούνται με ένα τομέα της αρχαιολογίας που έχει σχέση με ατυχήματα, διότι στην πραγματικότητα τα ναυάγια που εντοπίζουμε σε οποιασδήποτε περιοχές, όπως στους Φούρνους για παράδειγμα ή σε άλλες περιοχές, είναι στην πραγματικότητα τα κατάλοιπα ναυτικών ατυχημάτων. Κανονικά αυτοί οι αμφορείς, αυτά τα στοιχεία δεν θα έπρεπε να τα είχαμε βρει. Θα έπρεπε αυτά τα πλοία να είχαν φτάσει στο προορισμό τους. Όμως ακριβώς αυτή η δυσκολία που έχει το ταξίδι στη θάλασσα είναι αυτό που δημιούργησε ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον για αυτούς τους χώρους και αυτά τα σημεία.
0: Τα ναυάγια αυτά που βρέθηκαν στην περιοχή ανοιχτά της Καρπάθου είναι ναυάγια τα οποία μας δίνουν πληροφορίες και για το τι είδους εμπόριο γινόταν εκεί, δηλαδή από πού, ποια είναι η προέλευσή τους κτλ. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να μας πείτε?
1: Είναι ακόμα αρκετά νωρίς, όμως ένα ναυάγιο ακριβώς αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είναι στην ουσία ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του σημείου απόπλου του πλοίου, από όπου δηλαδή ξεκίνησε το πλοίο το ταξίδι του, και το σημείο που δεν έφτασε ποτέ, το σημείο κατάπλου. Γιατί συνέβη ακριβώς αυτό το ατύχημα, επομένως το πλοίο βρέθηκε κάπου στη μέση. Άρα όλο του το φορτίο, όλα τα πράγματα που μετέφερε, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμα στη θέση τους μέσα στο πλοίο, μας δείχνουν ακριβώς του από πού ξεκίνησε, και κατά πάσα πιθανότητα που ήθελε να φτάσει. Και ακριβώς αυτό είναι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό σε όλη αυτή την διερεύνηση.
0: Και επίσης ένα πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκεται ποτέ το πλοίο ολόκληρο, διότι αναγκαστικά έχει διαβρωθεί το.
1: Ακριβώς.
0: Ιδίως όταν μιλάμε για τέτοιες εποχές, όταν μιλάμε για χιλιετίες πριν, έχει διαβρωθεί, έχει εξαφανιστεί το ξύλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που έχουμε.
0: Άρα
1: είναι...
0: βρίσκεται μόνο τα φορτία.
1: Βρίσκουμε ακριβώς ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε από το φορτίο και από πιθανόν μικρά κομμάτια ξύλου που διασώθηκαν σφηνωμένα σε κάποια σημεία, να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να ανασυνθέσουμε ακριβώς όλα αυτά τα πλοία. Η τύχη που είχαμε, για παράδειγμα, με το Κυρίνια, το γνωστό ναυάγιο που είχε εντοπιστεί στην Κύπρο στη δεκαετία του 70, που σώζεται περίπου το 70% του πλοίου, είναι πραγματικά κάτι που είναι πάρα πολύ σπάνιο.
0: Και αυτό πώς είχε γίνει τότε?
1: Είχε διασωθεί γιατί είχε βρεθεί σε έναν χώρο, σε ένα
0: είχε υπέδαφος. Κάτω από την,
1: ακριβώς.
0: Είχε ταφεί κάτω από την άμμο.
1: Είχε ταφεί κάτω από την άμμο και βρέθηκε σε ένα ανοξικό περιβάλλον, χωρίς οξυγόνο, και επομένως διατηρήθηκε το ξύλο. Είναι... δυστυχώς στη θάλασσα υπάρχουν αυτά τα οι οργανισμοί, και συγκεκριμένα αυτό το σκουλίκι που ονομάζεται τερέντα ναβάλις, που είναι ακριβώς αυτό που τρώει το ξύλο των πλοίων. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των ναυτικών για τα πλοία τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιες άλλες ανασκαφές είναι ενεργές αυτή την περίοδο?
1: Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια φάση περισσότερο προετοιμασίας. Όμως έχουμε και πάρα πολλές άλλες ανασκαφές, όπως στην Φούρκα, στη Χαλκιδική, στην Ασίνη, στην Πελοπόννησο, στους φούρνους της Ικαρίας.
0: Στους φούρνους θα έρθουμε αργότερα, γιατί έχουμε και εξελίξεις με τους φούρνους φέτος. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε, εντάξει, για την Ασίνη ξέρω μερικά πράγματα και έχουν κυκλοφορήσει αρκετά πράγματα για την πόλη, η οποία ήταν συνέχεια της αρχαίας πόλης.
1: Της αρχαίας πόλης, ναι.
0: Που αν θυμάμαι καλό, σε φέρεις, έλεγε, υπάρχει μόνο το Ασίνιντε γραμμένο για αυτήν, όταν έγραψε το βασιλιά της Ασίνης. Τίποτε άλλο στον Όμηρο. Μόνο, αυτή η κουβέντα, δύο λέξεις.
1: Δύο λέξεις, ναι.
0: Αλλά ξέρω ότι είχαν βρεθεί κομμάτια από τα λιμάνια και τα λοιπά. Στη Φούρκα τι ψάχνετε?
1: Στη Φούρκα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ναυάγιο του 7ου-18ου αιώνα, που ανασκάπτει η συνάδελφος η Σταυρούλα Ευροχιονίδου εδώ και 3 ή 4 χρόνια. Ένα ναυάγιο πάρα πολύ κοντά στην ακτή, που έχει σωθεί και ένα μέρος από το σκαρί, ακριβώς επειδή θαύτηκε κάτω από την άμμο, μάλλον κάποιου πλοίου εμπορικού που έκανε αυτό που ονομάζουμε ακτοπλοεία, δηλαδή πήγαινε από ένα λιμάνι στο άλλο στην περιοχή της Χαλκιδικής και πουλούσε και αγόραζε αντικείμενα, και έχουν βρεθεί 3 κανόνια, έχουν βρεθεί διάφορα σκεύη, πορσελάνες, αλλά και φρούτα όπως οι χουρμάδες.
0: Δηλαδή προφανώς ο άνθρωπος αυτός πούλαγε πορσελάνες και πούλαγε και φρούτα και πούλαγε και διάφορα άλλα πράγματα.
1: Και αγόραζε άλλα, και ποιος ξέρει, γιατί το εμπόριο σε ένα μεγάλο του κομμάτι ήταν ανταλλακτικό. Δηλαδή σου δίνω κάτι και μου δίνεις κάτι σε αντάλλαγμα. Άρα στην ουσία μπορούσα και είχα τη δυνατότητα να πουλήσω αυτό το καινούριο κάτι, να το πουλήσω λίγο παρακάτω.
0: Και στην Πελοπόννησο πού γίνονται? Ο Μέντορας είναι εκεί.
1: Ο Μέντορας είναι στα Κύθυρα.
0: Είναι στα Κύθυρα, ναι.
1: Ναι. Ο Μέντορας είναι στα Κύθυρα. Στην Πελοπόννησο υπάρχουν οι περιοχές όπως το Παυλοπέτρι, για παράδειγμα.
0: Το Παυλοπέτρι είναι επισκέψιμο.
1: Είναι επισκέψιμο. Είναι ένας χώρος που είναι ένας οικισμός προϊστορικός που είναι καταποντισμένος, που μπορεί κάποιος να τον δει πάρα πολύ εύκολα με μάσκα και βατραχοπέδιλα κολυμπώντας και αποφεύγοντας τους αχινούς, γιατί έχει πάρα πολλούς. Αλλά υπάρχουν και στις Κεχραίες επίσης καταποντισμένοι οικισμοί, και στο Λέχαιο.
0: Στο Λέχαιο κάτι ετοιμάζεται τώρα, μου φαίνεται.
1: Στο Λέχαιο είναι ένα από τα πιο μεγάλα και καλά διατηρημένα λιμάνια της αρχαιότητας. Είναι από το σημείο από όπου ξεκίνησε ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός προς την Δύση, από τους Κορίνθιους τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι σημαντικός χώρος. Είναι στην ουσία ένα έλος. Το λιμάνι αναπτύσσεται μέσα στο έλος που ήταν που ήταν προφυλαγμένο, γιατί είναι μια ακτή πάρα πολύ δύσκολη. Όμως παρόλα αυτά και στο εξωτερικό πλευρά του Λεχαίου είχαν κατασκευαστεί προβλήτες και προκυμές ώστε να μπορούν να αγκυροβολούν τα πλοία και να φέρνουν τα εμπορεύματά τους.
0: Και ο μέντορας που έκανε την αναφορά προηγουμένως είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να δίνει ευρήματα μετά από τόσα χρόνια που το ερευνάτε.
1: Συνεχίζει να δίνει ευρήματα και φέτος, μάλλον πέρσι το 25, όταν κάναμε την έρευνα, είχαμε μια πάρα πολύ έτσι συγκινητική, θα έλεγα, ένα συγκινητικό έβριμα. Ήταν ένα κομμάτι από την διακόσμηση, από ένα διακοσμητικό στοιχείο, μάλλον από κάποιο από τα μνημεία της Ακρόπολης. Ένα μαρμάρινο πολύ μικρό κομμάτι που μάλλον έσπασε όταν βυθίστηκε ο μέντορας το 1802, και έσπασε αυτό και παρέμεινε μέσα στη θάλασσα μέχρι πέρσι που το εντοπίσαμε.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρετε ακόμη όμως που είναι.
1: Πρέπει να είναι κάποια διακόσμηση από το γύσο πάνω από τις μετόπες και τα τρίγλυφα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς από ποιο σημείο. Νομίζω ότι όταν θα το δουν οι αρχαιολόγοι, οι συνάδελφοι που είναι ειδικοί για τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο των μνημείων της Ακρόπολης, θα μπορέσουν πολύ εύκολα να εντοπίσουν
0: από
1: πού προέρχεται.
0: Σε αυτό το σημείο διακόπτουμε λίγο την κουβέντα μας για να ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο. Θα πάμε στην θάλασσα του Γιάννη Μαρκόπουλου, η οποία είχε γραφτεί για ένα σύριαλ του BBC τη δεκαετία του 70, το «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», «Who pays the ferryman». Ένα σύριαλ το οποίο είχε πάει πάρα πολύ καλά και στα βρετανικά charts, είχε πουλήσει πάρα πολύ. Δεν είναι το βασικό του θέμα, είναι η θάλασσα. Την ακούμε.

0: Και ακούγοντας την θάλασσα του Γιάννη Μαρκόπουλου, να συνεχίσουμε τη κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Κουρκουμέλη και να μιλήσουμε τώρα, θα επανέλθουμε στις έρευνες αρχαιολογικές, αν προλάβουμε, ανάλογα με το χρόνο το κάνω. Πράγματα που θέλω να, νομίζω ότι πρέπει να υποθούν οπωσδήποτε, τα βάζω σε μια προτεραιότητα και μετά επανερχόμαστε αν χρειαστεί. Θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα του Μουσείου των Αναλύων Αρχαιοτήτων. Είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο ακούω εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Τι γίνεται με αυτό? Κάπου στο λιμάνι του Πειραιά θα γίνει, κάπου κοντά στην Αιτιαίωνια Πύλη θα γίνει, αλλά πότε θα γίνει αυτό?
1: Είναι ακριβώς ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project που γίνεται αυτή τη στιγμή ακριβώς στην Αιτιαίωνια Πύλη, εκεί όπου βρισκόταν το παλιό σιλό. Είναι το περίφημο ρολόι του Πειραιά, αυτό το κόκκινο ρολόι που χτυπούσε μέχρι πρόσφατα τα παιδιά του Πειραιά. Αυτό το κτίριο διαμορφώνεται και προστίθεται επίσης ένα δεύτερο κτίριο δίπλα ακριβώς αυτό προς την θάλασσα, το οποίο θα είναι το Μουσείο Αναλύων Αρχαιοτήτων. Είναι ένα project και μια ανάγκη που είχε η Ελλάδα κατά την άποψή μου δεκαετιών. Όντως δεκαετιών, διότι δεν μπορεί μια χώρα με τέτοια σχέση, δεν λέω ναυτική παράδοση, λέω σχέση με την θάλασσα, να μην έχει ένα πραγματικά θεματικό μουσείο που να ασχολείται με αυτήν την, με την ενάλυση αρχαιότητας.
0: Και με τόσα ευρήματα
1: και
0: μέσα
1: με τόσα
0: από τις αρχαιολογικές
1: έρευνες. Ακριβώς, με τόσες έρευνες που οι έρευνες, φανταστείτε ότι έχουν ξεκινήσει από το 1900. Οι έρευνες με την πρώτη εμβληματική έρευνα που είναι το ναυάγιο των Αντικυθύρων.
0: Δηλαδή, το 1900, τι μέσα υπήρχε?
1: Ακριβώς, τα μέσα ήταν πάρα πολύ πενιχρά τότε, κυρίως σφουγγαράδες με σκάφανδρα, η οποία βέβαια τότε καταδύθηκαν στον χώρο του ναυαγίου και απλώς ανέλκυαν τα γλυπτά που υπήρχαν, που μετέφερε το πλοίο. Όμως αυτό έγινε παρουσία αρχαιολόγων που ήταν τότε 12, όταν ήταν απάνω στο πλοίο, και οι οποίοι παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τα
0: ευρήματα. Σε τι βάθος είναι αυτό?
1: Είναι αρκετά βαθιά, ξεκινάει από τα 45-47 μέτρα και φτάνει μέχρι τα 60-65 μέτρα.
0: Όσο να φτάσουν μέχρι εκεί με σκάφανδρο σκέτο.
1: Ακριβώς, ήταν οριακά, αλλά μπορούσαν. Αλλά για να επανέλθουμε έτσι στο Μουσείο Αναλύων, ευελπιστούμε ότι μέσα στο 26 θα έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι του κτηριακού και της έκθεσης, ώστε να μπορέσει να είναι επισκέψιμο. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project, πάρα πολύ δύσκολο project. Συνάδελφοι ασχολούνται πάρα πολύ και κυρίως η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, η κυρία Ολυμπία Βικάτο, έχει αναλάβει τον συντονισμό όλου αυτού του έργου, και συνάδελφοι όπως η Στέλλα Ιαργύρη, η Έλενα Ιμπονέλου, ασχολούνται έτσι πάρα πολύ με αυτό το μουσείο, γιατί είναι ένα project νομίζω που θα σηματοδοτήσει το κομμάτι των επισκέψιμων μουσείων της Ελλάδας για τα επόμενες δεκαετίες.
0: Υπάρχει αλήθεια αντίστοιχο μουσείο σε άλλη χώρα?
1: Όχι. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο μουσείο που θα έχει θεματικό.
0: Τώρα λειτουργεί πιλωτικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κανένας δεν το έχει κάνει. Υπάρχουν εκτεθειμένα ευρήματα.
0: Όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν.
1: Και στην Ελλάδα υπάρχουν, όπως για παράδειγμα το μουσείο στο Βάζα στην Στοχόλμη στην Σουηδία, ή το Mary Rose επίσης στην Αγγλία, ή το στην Αρελάτη επίσης υπάρχει, ή στη Μασαλία υπάρχουν, και στην Ιταλία υπάρχουν ευρήματα ενάλεια που εκτίθενται. Όμως ένα μουσείο που θα είναι αφιερωμένο πραγματικά στην ενάλεια αρχαιολογία είναι το πρώτο που θα γίνει.
0: Και τώρα που είναι κοντά η υλοποίηση, θέλω να σας ρωτήσω 2-3 λεπτομέρειες. Δηλαδή, όταν ακούω ένα μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων, κάπου εξάπτεται η φαντασία μου, κύριε Κουρκουμέλη. Δηλαδή σκέφτομαι ότι κάπου πρέπει να υπάρχει μια προσομοίωση βυθού. Θα υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως το φαντάζομαι?
1: Και βυθού και ουρανού. Γιατί και ο ουρανός για τους
0: ναυτικούς... Πώς θα το κάνετε αυτό?
1: το μουσείο θα έχει πάρα πολλά, πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι θα έχει σχέση με την σύγχρονη τεχνολογία. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε, όμως μπορούμε να τα προσομοιάσουμε. Θα προσπαθήσουμε ακριβώς να δώσουμε αυτή την αίσθηση του να βρίσκεσαι στη θάλασσα χωρίς να είσαι μέσα στη θάλασσα, είτε με εικόνες, είτε με βίντεο, είτε με την τεχνολογία, ακόμα και με παιχνίδια για παιδιά, θα έχουν αυτό ακριβώς την έννοια του να προσεγγίσουν τη θάλασσα, να προσεγγίσουν την θάλασσα, τους ναυτικούς και την ενάλλη αρχαιολογία.
0: Και εδώ μιλάμε για ένα μουσείο το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολύ διάσημα ευρήματα, όπως είναι ο μηχανισμός των αντικειθήρων ή ο έφηβος των αντικειθήρων, όπως είναι κάτι αγάλματα, θυμάμαι, που είχε βρεθεί στην Γκάλη

0: Όχι, δεν πρόκειται να αδειάσουμε άλλα μουσεία για να φτιάξουμε το Μουσείο Ελλήνων Αρχαιοτήτων. Κάποια εμβληματικά αντικείμενα όντως θα μπουν μέσα, όπως γλυπτά από το ναυάγιο των αντικυθύρων, που είτε δεν εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό, είτε βρίσκονται στο αίθριο και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τα δει κάποιος. Όπως, ας πούμε, τον μηχανισμό των αντικυθύρων δεν θα τον... Δεν μπορεί να φύγει. Καταρχήν,
1: καλύτερα να μπει ένα ομοίωμα.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Είναι από τα ευρήματα τα οποία θεωρούνται ότι είναι αμετακίνητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν εύρημα. Νομίζω ότι παρόλο που το μουσείο δεν θα έχει πραγματικά διάφορα αντικείμενα που προέρχονται από τη θάλασσα, όπως ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου ή ο Τζόκεϊ, που είναι το έφηβος του Μαραθώνα. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία επιτρέπει να γίνει μια διασύνδεση του Μουσείου Εναλλήλων με αυτά τα μουσεία που έχουν αυτά τα αντικείμενα, ώστε να μπορέσει να έχει μια μεγαλύτερη απήχηση και χωρίς να βγάλουμε αντικείμενα από άλλα μουσεία, να μπορέσουμε ακριβώς να έχουμε ένα σύγχρονο μουσείο και στο Μουσείο Εναλλήλων.
1: Και νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια πρόβλεψη, να υπάρξει κάποιο σημείο στο οποίο να φαίνεται και η αρχαιολογική έρευνα, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η έρευνά σας δηλαδή, και οπτικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι φωτογραφίες, οι υποβρύχες φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακές και λόγω των χρωμάτων και λόγω του
1: γεγονότος. Σκέφτομαι ένα παιδί από ένα σχολείο που θα έρθει, και πώς το βρήκατε αυτό, πώς ήταν ο βυθός εκεί. Θα εντυπωσιαστεί πολύ περισσότερο.
0: Θα υπάρχουν ακριβώς τέτοια πράγματα, ώστε να μπορέσει να καταλάβει κάποιος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τη συντήρηση. Διότι ακόμα και η συντήρηση των αντικειμένων είναι κάτι που είναι πάρα πολύ πολύπλοκο για τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί μέσα στη θάλασσα. Και ακόμα και αυτό, θα υπάρχει ένα ειδικός χώρος όπου θα εξηγείται στον επισκέπτη τι κάνουμε όταν βρίσκουμε αντικείμενα στο βυθό. Διότι ένα μουσείο, πέραν από την έκθεση των ευρημάτων, έχει και ένα διδακτικό χαρακτήρα. Πρέπει να έχει ένα διδακτικό χαρακτήρα, πρέπει να μαθαίνει κάποια πράγματα. Πρέπει τα παιδιά και οι νέοι και οι πιο μεγάλοι που θα πάνε στο Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων να τους δοθεί η ανάγκη να ξαναπάνε, να ξαναεπιστρέψουν, να το ξαναδούν, γιατί δεν είδαν κάποια πράγματα ή δεν κατάλαβαν κάποια πράγματα, και πιθανόν την επόμενη φορά που θα βρεθούν σε έναν χώρο και θα φορέσουν μια μάσκα και θα βρουν κάτι στο βυθό, να το συνδέσουν με κάποια πράγματα που μπορεί να είδαν στο μουσείο.
1: Τώρα που είπατε για το θέμα της συντήρησης, θυμήθηκα κάτι που είχε συμβεί στο Ζάκρο, στην ανασκαφή του Ζάκρου. Όταν ο Πλάτωνας, ο πατέρας του σημερινού Πλάτωνα που έκανε την ανασκαφή τότε, είχε βρει σε ένα πηγάδι μέσα κάποιες ελιές και τις έβγαλε στο φως. Οι ελιές ξαφνικά γίνανε σκόνη τότε, γιατί ήταν στο νερό μέσα και βγήκαν στο φως και καταστράφηκαν. Τα ευρήματα αυτά τα υποθαλάσσια, όταν δεν είναι, ξέρω εγώ, πυλός, ή όταν δεν είναι από ένα ανόργανο υλικό, γιατί πολλές φορές είναι και οργανικά τα υλικά που υπάρχουν, όταν βγαίνουν στην επιφάνεια καταστρέφονται, ή πλέον υπάρχουν τρόποι να τα σώσετε μέσα στο νερό και μετά να συντηρηθούν?
0: Είναι πραγματικά, από τη μια μεριά είναι η ευλογία και από την άλλη μεριά είναι το μαρτύριο της ενάλλειας αρχαιολογίας. Είναι ακριβώς η ύπαρξη των οργανικών υλικών. Ότι τα οργανικά υλικά μπορούν και διατηρούνται μέσα στο νερό. Επομένως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι, και κυρίως οι συνάδελφοι, οι συντηρητές βρισκόνται αντιμέτωποι, στο να συντηρήσουν, να διασώσουν και να συντηρήσουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ εύθραστα. Μπορεί να είναι κομμάτια από δέρμα από παπούτσια. Μπορεί να είναι ένα κομμάτι σκηνή από το πλοίο. Μπορεί να είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε τέτοιου είδους οργανικό, που κανονικά στην μια χερσαία έρευνα δεν θα βρισκόταν ποτέ, και βρίσκονται

0: Πραγματικά μέσα στην καρπούς, φουντούκια, έχουμε βρει φουντούκια, έχουμε βρει χουρμάδες.
1: Και μπορέσατε να τα συντηρήσετε αυτά.
0: Και μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Είναι, υπάρχουν διάφορες τεχνικές, τα κρατάμε πάντα υγρά και μέσα σε ένα υγρό περιβάλλον ώστε να διατηρηθεί η υγρασία του και καταφέρνουμε να τα συντηρήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που υπάρχουν φθορές σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στη συντήρηση αυτών των αντικειμένων.
1: Αλήθεια, όταν είπατε τώρα για φουντούκια, δεν ξέρω για από ποια περίοδο είναι. Αν είναι από την αρχαιότητα, έχετε κάνει ποτέ έρευνα αν κάποιος καρπός που βρήκατε σήμερα είναι ο ίδιος ή έχει μεταλλαχθεί?
0: Τα φουντούκια είναι του 16ου.
1: Α, οπότε εντάξει, δεν θα έχουν καμιά σοβαρή διαφορά.
0: Από ένα ναυάγιο στη Ζάκη. Που είχες και... Όχι, είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που έχουμε σήμερα. Είναι ακριβώς τα ίδια, έχουν την ίδια υφή και την ίδια μορφή.
1: Εντάξει, γιατί είναι και σχετικά πρόσφατα. Αν ήταν 2.500 ετών, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ακούμε τώρα από τους καθρέφτες, από το μιουάρ του Ραβέλ, το σκάφος στον ωκεανό.

0: Το ακούτε πάντα τρίτο πρόγραμμα. Επανερχόμαστε στην συζήτησή μας με τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων, εναλίων αρχαιοτήτων, τον κύριο Δημήτρη Κουρκουμέλη. Και θέλω σε αυτό το σημείο να περάσουμε, κύριε Κουρκουμέλη, στα επισκέψιμα σημεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ξέραμε για τα ναυάγια, το ναυάγιο αυτό που βρίσκεται στην Αλόνισο. Mm-hmm. Βεβαίως εκεί στις Ποράδες υπάρχει απειρία ευρημάτων, νομίζω, στη θάλασσα. Και υπάρχει και ο κίνδυνος των αρχαιοκαπήλων, βέβαια. Και υπάρχει και το Παυλοπέτρι. Αυτά ξέραμε. Φέτος διάβασα κάτι για τους φούρνους.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το Παυλοπέτριος παράκτιος χώρος, υπάρχει η Αλόνισος, η Περιστέρα, το ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ. που είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό ναυάγιο, και υπάρχει επίσης και στο δυτικό Παγασιτικό κοντά στην Αμαλιάπολη τρεις άλλοι χώροι που είναι επίσης επισκέψιμοι. Και φέτος...
0: Δηλαδή για να τους επισκεφθείς τι κάνεις?
1: Σε αυτούς για να τους επισκεφθείς πρέπει να μπορείς να καταδυθείς. Mm. Είναι σε τέτοια βάθη που εκτός από το Παυλοπέτρι...
0: το Παυλοπέτριο βλέπεις και από πάνω.
1: Το βλέπεις από πάνω με τη μάσκα. Τα υπόλοιπα, επειδή είναι ναυάγια, πρέπει πραγματικά να μπορείς να καταδυθείς ή να μπορείς, γιατί υπάρχει δυνατότητα να το κάνεις με άπνοια, να κατέβεις τουλάχιστον μέχρι τα 10-12 μέτρα για να μπορέσεις να το δεις από πάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιος να επισκεφθεί αυτούς τους χώρους με κατάδυση. Και φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από μια εισήγηση της εφορίας εναλίων, πρότεινε το να δημιουργηθούν δύο άλλοι νέοι χώροι στους φούρνους Ικαρίας, φούρνους Κορσεών, όπως είναι η σωστή τους ονομασία, ώστε να γίνουν και αυτοί επισκέψιμοι. Είναι δύο χώροι που έχουν τρία και τέσσερα ναυάγια, δηλαδή δεν είναι μόνο ένα ναυάγιο, όπου οι δίτες θα μπορούν στο επόμενο διάστημα, γιατί ακόμα είναι...
0: Τώρα οργανώνεται,
1: δεν έχει πραγματικά οργανωθεί ακόμα, δεν έχουν ανοίξει αυτοί οι φούρνοι. Το ότι κήρυχθηκαν πλέον ως επισκέψιμοι εν άλλη αρχαιολογική χώρη είναι το πρώτο βήμα, διοικητικό βήμα.
0: Πού είναι αυτή η χώρη? Είναι κοντά στον Άγιο Μινά, βόρειο-δυτικό, στο βορειοανατολικό μέρος.
1: Βορειοανατολικό μέρος.
0: Εκεί που είναι ιδίωδος ανάμεσα στο πένα και
1: ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί καταρχήν η φούρνη, ο Γιώργος Κουτσουφλάκης, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ενάλειας Αρχαιολογίας, δραστηριοποιείται ερευνητικά σε αυτόν τον χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και έχουν εντοπίσει πάνω από 50 ναυάγια ή σημεία που υπάρχουν αρχαιότητες, ξεκινώντας από τα αρχαϊκά και φτάνοντας μέχρι τα σύγχρονα. Δηλαδή...
0: Άλλο πέλαγος διάσημο, το Ικάριο.
1: Ακριβώς.
0: Για τις φουρτούνες.
1: Ακριβώς. Και είναι ακριβώς αυτά τα νησάκια που είναι στην πραγματικότητα κλείνουν κατά κάποιο τρόπο αυτό το πέρασμα, επομένως δημιουργούν στην πραγματικότητα, μπορεί να δημιουργήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο σε μερικές περιπτώσεις, όμως δημιουργούν και εμπόδια. Και ακριβώς αυτά τα εμπόδια αποτυπώνονται με όλο αυτόν τον αριθμό των ναυαγίων που εντόπισαν οι συνάδελφοι σε αυτή την περιοχή. Και τώρα το επόμενο βήμα που γίνεται είναι ακριβώς αυτή η δημιουργία αυτών των χώρων που θα μπορούν στο επόμενα χρόνια, ίσως του χρόνου, να επισκέφτονται οι δίτες, να μπορούν να επισκεφθούν αυτούς τους χώρους και αυτά
0: όταν
1: τα
0: λέτε
1: ναυάγια.
0: Δημιουργία χώρων, όταν λέτε προετοιμασία για να μπορούν να γίνουν επισκέψιμοι χώροι, τι εννοείται? Διότι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, εντάξει, βάζω μία στολή δίτη, βάζω τη μάσκα μου, βάζω πίσω το οξυγόνο μου, κατεβαίνω κάτω και το βλέπω.
1: Αυτό όταν είσαστε επισκέπτης. Ναι. Όμως όταν είσαστε ο αρχαιολόγος που πρέπει να το οργανώσει αυτό, υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα που...
0: Υπάρχουν και αρχαιολόγοι που το επιβλέπουν τις επισκέψεις, αυτά όλα.
1: Υπάρχουν και αρχαιολόγοι που επιβλέπουν και αρχαιολόγοι που οργανώνουν ακριβώς αυτές τις επισκέψεις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η δυσκολία που έχουν αυτοί οι χώροι είναι ότι πρέπει να εξηγήσεις στον δίτη, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα πάντα να του μιλήσεις απευθείας, να τον κάνεις να καταλάβει κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι βρίσκεται σε έναν χώρο που είναι εκτεθειμένα εκτεθειμένες οι αρχαιότητες, συνήθως οι αμφορείς, και θα πρέπει να κάνει έναν κύκλο γύρω από αυτούς τους αμφορείς, να τους δει, να του εξηγήσεις, για παράδειγμα, ότι ο τάδε αμφορέας που τον βλέπεις τώρα σχεδόν μισοχωμένο έχει αυτό το σχήμα και προέρχεται από την Βόρεια Αφρική ή προέρχεται από την Ρόδο.
0: Αυτά εξαιρεστέρων θα τα πει. Ήθε υπάρχουν πινακίδες κάτω.
1: Υπάρχουν πινακίδες κάτω. Όλη αυτή η οργάνωση είναι μια οργάνωση η οποία χρειάζεται κάποιο χρόνο για να προετοιμαστεί. Επίσης, οι επισκέψιμοι είναι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι, έχουν ένα άλλο βασικό στοιχείο που είναι τα ναύδετα. Δηλαδή στην πραγματικότητα αγκυροβόλια, μόνιμα αγκυροβόλια που επιτρέπουν στα καταδυτικά σκάφη να πάνε να δέσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στον αρχαιολογικό χώρο ρίχνοντας την άγκυρα από το σκάφος. Είναι δηλαδή μια γενικότερη οργάνωση που πρέπει να γίνει, η οποία ακριβώς χρειάζεται κάποιο χρόνο.
0: Χρειάζεται κάποιο χρόνο και μετά θέλει και συνεχή συντήρηση.
1: Και συντήρηση και μια παρακολούθηση.
0: Τώρα, εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους αυτούς που είναι επισκέψιμοι, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα σημεία, τα οποία, ας πούμε, η Κύθνος. Που είναι ο πολύ ωραίος αυτός αρχαιολογικός χώρος που ανασκάπτεται τώρα και συνεχίζει απέναντι στο Βρυοκαστράκι.
1: Ναι,
0: και το ενδιάμεσο όλο που έχει αρχαιολογικό χώρο, αυτό το ενδιάμεσο δεν μπορεί κανείς να το δει.
1: Μπορεί να το δει στην ουσία κολυμπώντας.
0: Μόνο κολυμπώντας, δηλαδή όπως το βλέπει ούτως ή άλλως.
1: Όπως το βλέπει ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Ναι, η ανασκαφή της αρχαίας πόλης της Κύθνου που την κάνει ο συνάδελφος και φίλος ο Αλέξανδρος Παζαράκης ενιάν, εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Βρει φοβερά πράγματα.
1: Πάρα πολύ. Πραγματικά δηλαδή είναι μια υποδειγματική, θα έλεγα, ανασκαφή, χερσαία ανασκαφή. Για 7-8 χρόνια, όχι ψέματα, για 6-7 χρόνια είχαμε οργανώσει και μια ενάλλη ανασκαφική έρευνα στο λιμάνι της Κύθνου με το Πανεπιστήμιο, συνεργατική με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και την Εφορία Εναλίων, όπου βρήκαμε κάποια στοιχεία για το αρχαιολιμάνι, το μικρό αν θέλετε πολεμικό λιμάνι της πόλης της Κύθνου, που ακριβώς έδειξε αυτό το ενδιαφέρον που πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή έχουμε μια πόλη με τα ιερά της, με τις κατοικίες, με τα νεκροταφεία, έχουμε όμως και το κομμάτι το θαλάσσιο με τη θάλασσα και το λιμάνι, διότι όλες αυτές οι πόλεις ήταν στραμμένες προς τη θάλασσα. Είναι αυτό που περιγράφει ο Πλάτωνας, ότι η Μεσόγειος είναι μια λίμνη με τα βατράχια, με τις πόλεις βατράχια να περιμένουν στις όχθες γύρω γύρω και να φωνάζουν. Είναι ακριβώς αυτή η έννοια αυτών των πόλεων, των κυκλαδικών αρχαίων πόλεων και τη σχέση τους με τη θάλασσα.
0: Σε αυτό το σημείο ακούμε τη θάλασσα με τον Σαρλ Τρενέ.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Σε μια εκπομπή, κυρίες και κύριοι, για την θάλασσα και τις ενάλλειες αρχαιότητες, δεν θα μπορούσε να λείπει, βέβαια, το Λαμέρ με τον Charles Trenet, όπως δεν θα μπορούσε να λείπει και το Λαμέρ του Debussy, με το οποίο κλείνουμε. Βέβαια, θα μιλήσουμε λίγο πάνω του τώρα, πριν κλείσουμε την όλη ιστορία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε και άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, τα αφήσαμε στη μέση, δεν πειράζει. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή στην πορεία, κύριε Κουρκουμέλη. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα άμεσα πλέον που έχει να κάνει η εφορία σας, πέρα από το μουσείο, πούμε, που οπωσδήποτε σας τρώει πάρα πολύ χρόνο.
2: Ακριβώς. Καταρχήν, πραγματικά, δηλαδή, τα δύο τελευταία κομμάτια του Charles Trenet και του Debussy για τη θάλασσα είναι πραγματικά, έτσι ακριβώς σου δίνουν αυτή την αίσθηση της, ναι, της σημασίας που έχει η θάλασσα γενικά για τους, για τη και στη Μεσόγειο και για, ναι, τους λαούς της Μεσογείου. Κοιτάξτε, όντως το μουσείο είναι αυτό που πιάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρόνο και χώρο στη ζωή μας αυτή την περίοδο. Πέρα από αυτό όμως, η εφορία Ενελλήνων έχει και μια σειρά ερευνών που θα συνεχιστούν, όπως για παράδειγμα στη Φούρκα που μιλούσαμε πιο πριν, στον Μέντορα ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε τελικά να πάμε και φέτος για να κλείσουμε στην πραγματικότητα την ανασκαφή, ή ακόμα και στους Φούρνους ή ακόμα και στη Κάρπαθο που θα συνεχιστούν οι έρευνες και στην Ασίνη.
1: Όλα αυτά θα συνεχιστούν και φέτος.
2: Θα συνεχιστούν, ευελπιστούμε, και φέτος. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι έντονο ερευνητικό πρόγραμμα που έχει η Εφορία Εναλλείων και στην Κρήτη. Επίσης υπάρχουν διάφορα σημεία που θα πάνε.
1: Στη Δία κάτι είχα διαβάσει.
2: Στην Δία υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε επίσης και στον Ολούντα που ο συνάδελφος ο Θεοτόκης ο Θεοδούλου, που είναι υπεύθυνος του γραφείου της Εφορίας Εναλλείων στην Κρήτη, κάνει μια ανασκαφή σε κατάλοιπα καταποντισμένα. Υπάρχει πάρα πολύ έτσι δουλειά για την Εφορία Εναλλείων και για το 26.
1: Η χώρα μας έχει περισσότερες αρχαιότητες στη θάλασσα παρά στην ξηρά.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα ξαναπούμε σύντομα.
2: Για την πρόσκληση.
1: Εν όψη του μουσείου. Όταν γίνει το μουσείο, θα ξανάρθετε εδώ.
2: Να είστε καλά.
1: Θα έρθω το δω το μουσείο και μετά θα ξανάρθουμε να πούμε. Για να μιλήσουμε για τις εντυπώσεις.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και κάπου εδώ κλείνουμε με το παιχνίδι των κυμάτων από την θάλασσα του Debussy. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, καλές επιλογές. Γεια σας. Και να ευχαριστήσω την Μάιρα Ξίδη που ήταν μαζί στην επιμέλεια του ήχου.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα στην ουσία ξεκινά το αφιέρωμά μας στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Η προηγούμενη εκπομπή ήταν μια σύνοψη σε αυτά που θα ακολουθήσουν σε 4 συνολικά εκπομπές. Όπως έχω πει, πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο συμφωνικό, φωνητικό και οπερατικό έργο του συνθέτη, το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό, αλλά ελάχιστα γνωστό στην Ελλάδα τουλάχιστον. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε κοντσέρτα και πυρίχιους χορούς του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Μαρκόπουλος συνέθεσε τους 24 πυρίχιους χορούς τμηματικά από τα εφηβικά του χρόνια και τους ολοκλήρωσε το 2001. Αυτό το μουσικό αλφαβητάρι, όπως ονόμασε φίλος της μουσικής τους 24 πυρίχιους χορούς, ερμηνεύεται και από τις λέξεις «κλειδιά» που έδωσε ο συνθέτης σε κάθε γράμμα. Έχουν αντιστοιχεία με τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, που από κάθε γράμμα ξεκινά μια λέξη, η έννοια της οποίας αντανακλά το πνεύμα και το ύφος του εκάστοτε χορού. Θα ακούσουμε αμέσως 3 από τους 24 πυρίχιους χορούς από την Φιλαρμονική των Βρυξελών, που διευθύνει ο Μισελ Τελκέν. Πρώτα τον πυρίχιο αριθμός 13, το γράμμα νι, τίτλος Νέμεσης. Είναι γραμμένος για σόλο φλάουτο και ορχήστρα. Φλάουτο ο Μαρκ Γκρόουελς.

Περνάμε τώρα σε ένα ιδιότυπο κονσέρτο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το κονσέρτο Ραψοδία για λύρα και ορχήστρα. Ο Μαρκόπουλος είναι ως γνωστόν κριτικός και εδώ πρόθεσή του ήταν να τιμήσει το πιο χαρακτηριστικό μουσικό όργανο της Κρήτης. Επιχείρησε την εκφραστική συμβίωση ενός τοπικού οργάνου με τη Συμφωνική Ορχήστρα. Το έργο είναι σύνθεση της δεκαετίας του 1980, αλλά ο συνθέτης επεξεργάστηκε την παρτιτούρα ξανά το 2001. Το έργο έχει τρία μέρη: Αντάντινο, Αλέγκρο Μοντεράτο, Πυρίχιος Πρέστο. Παίζουν ο Ζαχαρίας Πυριδάκης λύρα και η Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Φλάνδρας υπό τη διεύθυνση του Edwige Abrate.

Η σημερινή πρώτη εκπομπή για τον Γιάννη Μαρκόπουλο και το συμφωνικό του έργο θα τελειώσει με το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο του 1999. Το κοντσέρτο έχει τον τίτλο «Σχήματα σε κίνηση». Ο Μαρκόπουλος συνέθεσε το κοντσέρτο εμπνεόμενος ιδιαίτερα από τη θεωρία σχετικά με την αρμονία των σφαιρών που αποδίδεται στον Πυθαγόρα

καθώς και από την σημερινή συνεχώς αυξανόμενη αντίληψη περί των ήχων του σύμπαντος. Ερμηνεύει ο πιανίστας Δημήτρης Παπαθεοδόρου και συνοδεύει ξανά η Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Φλάνδρας με τον Έντβιχ Αμπράτ.

0: Εδώ η πρώτη εκπομπή για τον άγνωστο Μαρκόπουλο τελειώνει. Έχουμε ακόμα πολλές πλευρές του να ανακαλύψουμε. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε μία συναρπαστική ιστορία για ένα πραγματικά ατρόμητο κορίτσι. Γιατί δεν υπάρχουν δυσκολίες όταν θέλεις κάτι με όλη σου την καρδιά, δεν υπάρχουν εμπόδια που δεν μπορείς να ξεπεράσεις όταν λαχταράς να γίνεις η καλύτερη σε αυτό που αγαπάς. Μη δηλιάζεις, μη συμβιβάζεσαι, δείξε τόλμη και αφοσίωση σε ένα σκοπό και θα τα καταφέρεις. Καλή Πάτηρα. Από το βιβλίο 40 μοναδικές Ελληνίδες, ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια. Με κείμενο Κατερίνα Σχοινά και εικονογράφηση Πέτρου Μπουλούμπαση.

Καλλιπάτηρα, αθλήτρια, μητέρα Ολυμπιονίκη, 6ος αιώνας π.Χ. Ήταν μια φορά και έναν καιρό μια όμορφη αρχοντοπούλα από τη Ρόδο, η Καλλιπάτηρα, που μεγάλωσε ανάμεσα σε αθλητές και αγαπούσε τα αγωνίσματα. Όμως ήταν κορίτσι και στην αρχαιότητα τα κορίτσια έπρεπε να μένουν κλεισμένα στο σπίτι, να κεντάνε και να υφαίνουν. Μόνο στη Σπάρτη έκαναν αθλητισμό. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα οι κοπέλες δεν επιτρέπονταν ούτε να πατήσουν το πόδι τους σε στάδιο. Η Ολυμπία μάλιστα ήταν άβατο και για όποια γυναίκα το παραβίαζε, η τιμωρία ήταν θάνατος. Όμως η Καλλιπάτηρα δεν ήταν σαν τις άλλες γυναίκες. Όταν ο γιος της ο Πισίροδος αποφάσισε να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η καρδιά της κύρτισε. «Εγώ θα σε γυμνάσω», του είπε. «Θα σου δείξω όσα έμαθα, παρότι δεν μου επέτρεπαν να αγωνιστώ κι εγώ. Και θα νικήσεις». Σίγουρη για την νίκη του, ήθελε να τον δει να στεφανώνεται με τον Κότινο, με το στεφάνι ελιάς που έδιναν οι αρχαίοι στους νικητές. Γι' αυτό, τη μέρα των αγώνων, μεταμφιέστηκε σε γυμναστή και χώθηκε ανάμεσα στον κόσμο. Όταν όμως ο γιος της ήρθε πρώτος στο αγώνισμα της πυγμαχίας και η Καλλιπάτηρα έτρεξε γεμάτη χαρά να τον αγκαλιάσει, άνοιξε η πόρπη του χιτώνα της και φάνηκε πως ήταν γυναίκα. Θα πλήρωνε λοιπόν με τη ζωή της την αγάπη για το γιο της? Όχι βέβαια. «Είμαι από γενιά Ολυμπιονικών. Είμαι γυναίκα Ολυμπιονίκη», φώναξε η Καλλιπάτηρα. Και τότε όλοι θαύμασαν την τόλμη της και οι κριτές δεν την τιμώρησαν. Αντίθετα, το όνομά της έγινε ξακουστό σε όλο τον κόσμο και ποιητές έγραψαν όμορφους στίχους για να την υμνήσουν.

ήταν η ιστορία Καλλιπάτηρα, μια μοναδική Ελληνίδα. Από το βιβλίο 40 μοναδικές Ελληνίδες, ιστορίες για τρόμητα κορίτσια, με κείμενο Κατερίνα Σχοινά, εικονογράφηση Πέτρου Μπουλούμπαση, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης.

Σήμερα, εκλεκτικές συγγένειες. Εκλεκτικές συγγένειες είναι ένα μυθιστόρημα του Johann Wolfgang von Goethe που δημοσιεύτηκε το 1809. Με επιστημονικό ενδιαφέρον, ο Goethe μελετά τις ανθρώπινες σχέσεις, φτάνοντας μέχρι το σημείο να προτείνει ένα χημικό τύπο για να γίνει κατανοητή η περιπλοκότητα των ανθρώπων και πώς γίνονται, πώς εξελίσσονται οι σχέσεις, τα συναισθήματα, οι ιστορίες αγάπης. Γιατί αυτός ή αυτή και όχι ο άλλος ή η άλλη. Μία επιστημονική θεωρία για τις εκλεκτικές συγγένειες των ανθρώπων που έλκονται και ενώνονται, αποθούνται και απομακρύνονται.

Το 1996 ο Πάολο και ο Βιτόριο Ταβιάνι γυρίζουν την ταινία «Αφινιτά Ελετίδε», εκλεκτικές συγγένειες. Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Έντουαρντ και η Σαρλότε ξαναβρίσκονται μετά από χρόνια, ερωτεύονται ο ένας τον άλλον και εν τέλει παντρεύονται. Η ιδυλιακή και ευτυχισμένη ζωή στο αγρόκτημά τους, στην πανέμορφη εξοχή της Τοσκάνης, αναστατώνεται ευχάριστα από την άφιξη μιας νεαρής και γοητευτικής Οτίλια, ψυχοκόρης της οικοδέσποινας και ενός οικογενειακού φίλου, του Ότο. Τα δύο ζευγάρια συζητούν για το νόημα της ζωής, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη φιλία και τον έρωτα, αλλά η συνύπαρξη και οι συνομιλίες τους θα λειτουργήσουν ως καταλύτης πάνω στις ζωές, τα αισθήματα, αλλά και τον ίδιο τον χαρακτήρα των τεσσάρων πρωταγωνιστών της ιστορίας. Σιγά σιγά ανακαλύπτουν ποιος ταιριάζει πραγματικά με ποιον και η επίδραση του έρωτα θα απελευθερώσει τάσεις και δυνάμεις που προϋπήρχαν μέσα τους, χωρίς ίσως οι ίδιοι να το έχουν αντιληφθεί. Έτσι θα οδηγηθούν σε κρυμμένες πλευρές της προσωπικότητάς τους και θα βρεθούν μπροστά σε ό,τι ονομάζουμε μοίρα ή πεπρωμένο. Και χωρίς καν να το καταλάβουν, τα πράγματα θα πάρουν μιαν απρόβλεπτη όσο και τραγική τροπή.

Στην ταινία «Αφινιτά Ελετίβε», οι αδελφοί Ταβιάνη μεταφέρουν στην οθόνη το αθάνατο αριστούργημα του Γκέτε, πιάνοντας το πνεύμα του βιβλίου, τις υπόγειες αλλαγές των συναισθηματικών ρευμάτων, το σπαραγμό και την απώλεια του έρωτα, αλλά η βασική υπεραξία της ταινίας είναι η εικαστική. Η κινηματογράφηση της μαγευτικής Τοσκάνης, γενέθλιας γης των σκηνοθετών, από τον σπουδαίο διευθυντή φωτογραφίας Τζουζέπε Λάντσι, είναι μοναδική. Εξαιρετική η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Υπέρ στο ρόλο της Σαρλότη. Και μαζί της η Ζαν Ιγκ Αγκλάντ, Μαρί Ζιγέν, Φαμπρίτσιο Μπεντιβόλιο.

Αφινιτά ελετίβε. Στην Τοσκάνη των αρχών του 19ου αιώνα λοιπόν, δύο ζευγάρια συζητούν για τον έρωτα και τη φιλία και σταδιακά ανακαλύπτουν το πραγματικό του στέρι. Όμως όλα δεν είναι τόσο απλά σαν ρομαντικό μυθιστόρημα. Η τραγική διάσταση του έρωτα σκοτεινιάζει το φως της Τοσκάνης. Η εξαιρετική μουσική του Κάρλο Κριβέλη, που μας συνοδεύει από την αρχή της σημερινής διαδρομής του Intercity, έρχεται να προσθεθεί στη μαγεία και στο δράμα.

Οι εκλεκτικές συγγένειες του Γκέτε επηρέασαν πολλούς. Το κοινωνιολόγο Μαξ Βεμπέρ, το Μαγκρίτ που ζωγραφίζει το 1933 τον πίνακα με τον τίτλο «Εκλεκτικές συγγένειες». Ένα τεράστιο αυγό κλεισμένο σε ένα ξύλινο κλουβί. Ο Μαγκρίτ συνδυάζει δύο καθημερινά αντικείμενα και δημιουργεί μία αίσθηση μυστηρίου. Ο πίνακας συμβολίζει τις μυστηριώδεις δυνάμεις που φέρνουν κοντά ή παγιδεύουν τα αντίθετα στοιχεία της φύσης. Είναι η ελευθερία που είναι παγιδευμένη πριν ακόμα να γεννηθεί. Άλλες επιρροές, ο Βάλτερ Μπένιαμιν που δημοσίευσε ένα δοκίμιο, ο Σταντάλ που ονόμασε «Εκλεκτικές συγγένειες», το πέμπτο κεφάλαιο του μυθιστορήματός του «Το κόκκινο και το μαύρο».

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα με αφετηρία το μυθιστόρημα του Γκέτε που δημοσιεύθηκε το 1809. Εκλεκτικές συγγένειες στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, την αγάπη, τις σχέσεις, την κοινωνία, τον κόσμο.

1961 και ένας πολύ αγαπημένος του Intercity ασχολείται και αυτός με τις εκλεκτικές συγγένειες. Είναι ο Φρανσουά Τριφό στην ταινία του «Ζιλ και Ζιν». Χωρίς ο Τριφό να κάνει απευθείας αναφορά στο μυθιστόρημα του Γκέτε, στείνει ένα ανατρεπτικό σκηνικό όπου οι ήρωες της ταινίας, ο Ζιλ, ο Ζιν και η Κατρίν, ζουν ένα ατέλειο το γαϊτανάκι αγάπης μέχρι να βρεθεί ο ιδανικός συνδυασμός.

πρωτότυπη μουσική της ταινίας από τον George Delery. Και σήμα κατά τεθέντης αυτό το τραγούδι «Le Tourbillon» του Σύρις Μπασιάκ. Ένα τραγούδι που σφράγισε με την ερμηνεία της η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Ζαν Μωρό. Έλα.

0: front brûlant.
1: Intercity και εκλεκτικές συγγένειες. Πράγματα και ιδέες, συναισθήματα και καταστάσεις, με την πρώτη σκέψη, με την πρώτη ματιά ατέριαστα, όπως τα χέρια και η ψυχή.
2: Compadre, mi candela pase para tu José.
1: Το ξερό χώμα και το χτύπημα των ποδιών, ή αλλιώς το φλαμένκο.
3: Lo que tú quieras, Diego.
1: Ένα παλιό τσιγκάνικο έθιμο, η υπόσχεση σε γάμο από την παιδική ηλικία.
3: José, José, mi alma.
1: Όταν έρθει η ενηλικίωση, οι παραδόσεις πρέπει να τηρηθούν, αλλά οι δεσμοί γίνονται για να λυθούν, για να κάνουν άλλους συνδυασμούς. Η ταινία του Κάρλος Σάουρα, ο μάγος έρωτας, είναι μια τσιγκάνικη ιστορία αγάπης ανάμεσα στον Χωσέ, στην Καντέλα, στον Καρμέλο.
3: Χωσέ, Καντέλα μας επατή.
1: Ο έρωτας και ο θάνατος, με το χορό του Αντώνιο Γκαντές και τη μουσική του Μανουέλ Ντεφάγια.

Εκλεκτική συγγένεια του ποδιού με το χώμα. Αυτό το χώμα της Ανδαλουσίας που είναι σκληρό και πατημένο από χιλιάδες βήματα και χτυπήματα. Είναι το χτύπημα, ίσως μία υπενθύμηση του ανθρώπου στον κάτω κόσμο. Είναι το πείσμα του ότι θα μείνει εκεί, πάνω στο χώμα. Τα χέρια έρχονται να υπογραμμίσουν το πείσμα, ο θόρυβος της παλάμης να εξορκίσει το κακό.

δίπλωμα χεριών στο τέλος του χορού, όταν το σώμα κλείνει προς το έδαφος, δεν είναι η υποταγή, είναι η δήλωση της γνώσης. Θνητός είμαι, αλλά όσο είμαι πάνω στο χώμα, χτυπάω με δύναμη τα πόδια μου, είμαι ζωντανός.

το χώμα, το χτύπημα των ποδιών και το φλαμένκο στην έρημο. Η έρημος και οι άνθρωποι, οι δικοί της ελεύθεροι άνθρωποι, οι Τουαρέγκ. Τουαρέγκ που στη γλώσσα τους σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος. Οι φυλές της κεντρικής Σαχάρας, στα νότια της Αλγερίας, της Λιβύης, του Μαρόκου, στα βόρεια της Μπουρκίνα Φάσο, του Νίγηρα, του Μάλι.

ΡΕΓ, είναι ομάδες που παλεύουν να μείνουν ελεύθεροι. Τους λένε και μπλε ανθρώπους, γιατί το ύφασμα που καλύπτει το πρόσωπό τους είναι βαμμένο με μπλε λουλάκι που σιγά σιγά ξεβάφει και αφήνει το χρώμα του στα πρόσωπά τους.

Οι Τουαρέγκ ασκούν μια περίεργη γοητεία στο δυτικό άνθρωπο με την απλότητα της ζωής τους και με τη σοφία τους. Οι δυτικοί, εμείς δηλαδή, προσπαθούμε να τους καταλάβουμε, να ακούσουμε τη μουσική τους και όσα αυτή εμπεριέχει. Η Τιμεαρή Γουέν είναι από τα πιο γνωστά συγκροτήματα του Αρέγκ. Την Αρή Γουέν, η έρημος.

πάνω στην άμμο και με τη σκληρότητα της Σαχάρας εδραιώνεται η ζωή και ο πολιτισμός των Τουαρέγ, μια βαθιά και αρμονική σχέση με το περιβάλλον μαζί με πανάρχαιες γνώσεις. Κάθε συστατικό του, των ορυκτών, των φυτών ή των ζώων, δημιουργεί ζωή. Εκλεκτικές συγγένειες που δίνουν ζωή. Με τη μουσική τους και την τέχνη, οι Τουαρέγ διατηρούν μια ζωντανή σχέση με το σύμπαν και τον αόρατο κόσμο. Μια ζωτική σύνδεση ανάμεσα στη φύση και στο πνεύμα.

Κάποτε ήταν με το όπλο στο χέρι για την ανεξαρτησία και την ελευθερία. Από το 1990 και μετά πολεμούν και με τη μουσική.

την Αριγουέν είναι το συγκρότημα από το Μάλι, πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, πολλές συνεργασίες με rockstar, εμφανίσεις και στην Ελλάδα. Τη μουσική τους πολλοί την ονόμασαν Desert Blues, ένα μείγμα αφρικανικής και ροκ μουσικής. Οι ίδιοι την λένε Ασούφ, που σημαίνει λαχτάρα, απώλεια, μοναξιά.

στο γειτονικό πράσινο ακροτήριο, τη λαχτάρα, την απώλεια, τη μοναξιά, τη λένε σοδάδ. Εκλεκτικές συγγένειες λαών και μουσικής, η πνοή της ερήμου, η φωνή της Σαχάρας, η τρικυμία της θάλασσας, η μοναξιά, η νοσταλγία. Μετά τη φωνή των Τιναριουέν, η φωνή της Σεζάρια Εβόρα. Σοδάδ. Ηχητική φωτογραφία από το 1992.

εκλεκτικές συγγένειες και έρχεσαι να μου ψιθυρίσεις ξανά λόγια αγάπης. Είναι το τραγούδι της ερήμου που θα φτάσει ως εδώ, κουβαλώντας την ομορφιά της ψυχής και της τόλμης. Οι ιστορίες των ανθρώπων και των συναισθημάτων να καταργούν τα σύνορα. Η μουσική στα καλύτερά της.

ένας ακόμα του Αρέγ, νεότερος, ο Ομάρ Αμπομπινό Μοχτάρ από τον Νίγερα. Τον γνωρίσαμε ως Μπομπινό. Ταρχανή, αγάπη μου, ο τίτλος του τραγουδιού.

Intercity και εκλεκτικές συγγένειες, ή πως από τον τίτλο ενός βιβλίου και μιας ταινίας το μυαλό μπορεί να γεννήσει παράξενες, περίεργες, εκλεκτικές συγγένειες που με το πρώτο άκουσμα μπορεί να μοιάζουν και σουρεαλιστικές. Κι όμως, στον αντίποδα της ερήμου, εικόνες και μνήμες από τις δικές μας διαδρομές. Δρόμοι και δάφνες, δάφνες και πικροδάφνες. Δρόμοι εθνικοί ή επαρχιακοί και ροζ ή κόκκινα λουλούδια. Όλοι όσοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα του καλοκαιριού γνωρίζουν και ξέρουν να διακρίνουν αυτή την εκλεκτική συγγένεια. Στις άκρες του δρόμου εκατοντάδες πικροδάφνες συνοδεύουν το ταξίδι μας, γεμίζουν τις ξερές άκρες της ασφάλτου με χρώμα και το δικό τους πιπεράτο άρωμα. Πικροδάφνες που αντέχουν την ξηρασία, τη ρύπανση, το άγριο κλάδεμα από χέρια ξερά. Πικροδάφνες που βάζουν τη σφραγίδα τους σε κάθε τοπίο της Μεσογείου. Από μικρός, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, χανόμουν στη μαγεία τους. Ακόμα και τώρα θα χανόμουν αν οι αλλαγές δεν ήταν τόσο βίαιες και αντιαισθητικές και αν τα καμένα του κάθε καλοκαιριού δεν ήταν συντριπτικά πιο πολλά από τα φυτεμένα και τα οριστικά χαμένα.

και να είμαστε τώρα κάπου αλλού. Η στέγη και το βόδι. Εκλεκτική συγγένεια, σουρεαλιστική συγγένεια, ιδίως αν το βόδι βρίσκεται πάνω στη στέγη. Είναι μπαλέτο του Ζαν Κοκτώ σε μουσική του Νταριού Μιγιό, γραμμένο το 1919, εμπνευσμένο από τα χρόνια που ο συνθέτης έζησε στη Βραζιλία. Συνδυάζει τη σάμπα, το τάγκο, το φάδο. Εδώ, από μια ιστορική ηχογράφηση για δύο πιάνα, τέσσερα χέρια, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία τον Ιούνιο του 1985. Φιλιπ Κορ, Εντουάρ Εξερζόν, τα ονόματα των ερμηνευτών. Από ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη μουσική της θρυλικής ομάδας των 6.

Και αφού βάλαμε το βόδι πάνω στη στέγη, πάμε να ακούσουμε τώρα και ένα διάσημο γαλλικό λαϊκό τραγούδι για τα βόδια. Μετά τον Νταριούς Μιγιό, ένας μεγάλος ποιητής, ο Πιέρ Ντιπον, το 1845 γράφει «Τα βόδια» και γεννιέται έτσι ένα από τα πιο αγαπητά λαϊκά τραγούδια που το μελοποιεί μαζί με τον Σάρλ Γκούνου. Ο Πιέρ Ντιπον δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Τα τραγούδια του μιλούν για την ελευθερία, για τους εργάτες, για τους αγρότες. Τραγουδήθηκαν σε οδοφράγματα, διαδηλώσεις, στα χωράφια, στα εργοστάσια, στις ταβέρνες, κάποια καλοκαιρινά βράδια. Είναι το ίδιο το πνεύμα της λαϊκής Γαλλίας του τέλους του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. «Τα βόδια» του Πιέρ Ντιπον, τραγούδι του 1845. Έχω δύο βόδια, αν έπρεπε να τα πουλήσω, θα προτιμούσα να κρεμαστώ. Αγαπώ τη Ζαν, την γυναίκα μου, αλλά θα προτιμούσα να πεθάνει αυτή παρά

0: Κάπου εδώ, τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ταξίδεψε με εκλεκτικές συγγένειες. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση, Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια, Κώστας Κυριακάκης και τίτλοι τέλους με αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μια αγάπη σαν και τη δική μας».
1: Un amour comme le nôtre.

μια απροσδόκητη συνάντηση και μια εκλεκτική συγγένεια ανάμεσα σε κορυφαίους αλλά σε κοντραρόλο. Ο θρυλικός κιθαρίστας Django Reinhardt συναντιέται με τον συνθέτη Jean Sablon και ενώνει τη φωνή του με αυτήν της Germain Sablon. Γεια σας. Oui, mais là-bas, qui trouve-t-on des rues, des taxis, des maisons? Chérie, méfie-toi des mirages. Tiens, regarde notre intérieur, des livres, des chansons.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα ΣΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή και την επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το διπλό CD της όπερας σε δύο πράξεις του Περικλή Κούκου, A Beat Summer Night's Dream, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο από την έγκριτη Ήρυδα Classical. Ο Περικλής Κούκος είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, αν και προτιμά τις οργανικές φόρμες, συμφωνικά, μουσικής δωματίου και σολιστικά έργα, έχει ασχοληθεί αρκετά και με φωνητικές, κύκλους τραγουδιών αλλά και όπερες. Το όνειρο θερινής νύχτας γράφτηκε το 1991-92, αρχικά ήταν ανάθεση των φίλων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και είναι μια από τις τέσσερις όπερες του Περικλή Κούκου. Το λιμπρέτο του αείμνηστου θεατρικού σκηνοθέτη Γιάννη Καραχισαρίδη, που αργότερα μετέφρασε ο ίδιος στα αγγλικά, βασίζεται στο θεατρικό έργο του William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream, κάτι που αποτελεί μια διεθνή πρωτοπορία, καθώς τα έργα του μέγιστου Βρετανού δραματουργού έχουν ανέβει σε πολλές χώρες και με ποικίλες σκηνοθετικές προσεγγίσεις και έχουν επίσης μεταφερθεί στον κινηματογράφο, αλλά πολύ σπάνια μετατράπηκαν σε όπερες. Ας ξεκινήσουμε με τα Overture, Dream Away και The Arrival of the Fairies, το πρώτο μέρος Fairies και το δεύτερο Puck.

ηχογράφηση της αγγλικής εκδοχής της όπερας έγινε το 2004 στο στούντιο της ραδιοφωνίας της Πράγας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήταν η σοπράνο Παύλα Δικοπαύλοβα, η άλτο Λουντμίλα Βερνέροβα, ο τενόρος Τόμας Τσέρνη και ο βαρύτονος Ίβορ Χράτσοβεκ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας και τη χοροδία δωματίου της Πράγας διεύθυνε ο Βασίλης Χριστόπουλος. Συνεχίζουμε με τη σκηνή The Encounter, τα μέλη The Conflict, Love Song The Approach, The Runaway, Memories και Youth in Love.

Το A Midsummer Night's Dream είναι ένα από τα πιο παράξενα και ταυτόχρονα γοητευτικά έργα του William Shakespeare. Σε πρώτο επίπεδο μια κωμωδία που όμως βαθύτερα ασχολείται με διαχρονικά θέματα. Τον έρωτα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, το είναι και το φαίνεσθε των πραγμάτων και τις πολλαπλές φύσεις των ανθρώπων. Κυρίαρχο είναι το στοιχείο του παραμυθιού, καθώς διαδραματίζεται στη μυθολογική Αθήνα, όταν βασίλευε ο Οδυσσέας, και παράλληλα στο βασίλειο των Ξωτικών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα στοχασμό πάνω στο θέατρο ως αναπαράσταση της ζωής με το έβριμα, όπως και στο Άμλετ, της παράστασης μέσα στην παράσταση. Το λιμπρέτο του Γιάννη Καραχισαρίδη διατηρεί επαρκέστατα αυτή την αίσθηση του παραμυθιού και την ονειρική διάσταση και η μουσική του Περικλή Κούκου της αποτυπώνει γλαφυρά και πολύ όμορφα και της αναδεικνύει. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με τις δύο τελευταίες σκηνές της πρώτης πράξης, The Ceremonies, τα Mary The Request, The Purification και The Flower και The Sleep, τα Mary The Arrival, Blessed Sleep και Lullaby, καθώς και την πρώτη σκηνή της δεύτερης πράξης, Introduction, The Spell και Trapped in the Forest.

Η εκπομπή «Κριτικός Λόγος» και ο Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα σε 9 το βράδυ για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση της όπερας του Περικλή Κούκου, A Midsummer Night's Dream. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Θα προτιμούσα να φανταστώ κάποιο λάθος στο μαγείρεμα, ότι το εστραγγόν αντικατέστησε τον βασιλικό ή μια μαντζουράνα αντί για φασκόμηλο έδωσε αυτή την παράξενη γεύση στη σάλτσα της ζωής μου, που το αλάτι δεν θα μπορούσε να καλύψει. Γράφει ο Ρόμπερτ Ζάνφαντ στο ποίημά του «Ο κύκλος της ζωής», αναζητώντας το λάθος, τη χημεία της ζωής του. Ίσως, εκτιμά, να βρίσκεται στα υλικά που έχουν αντικαταστήσει τα ενδεδειγμένα της προσωπικής του συνταγής. Αν αυτή απαιτεί βασιλικό και φασκόμηλο, τότε ακόμη και το λεπτέσθητο εστραγγόν ή η παυσίλιπη μαντζουράνα διαταράσσουν την ισορροπία. Το εστραγγόν με τις ελαφρά πικάντικες νότες, που όταν μπαίνει στο πιάτο μας ανεβάζει γεύση και όσφρηση σε υψηλά επίπεδα, μάλλον προτιμά τη μοναξιά. Δεν δένει εύκολα με άλλα μυρωδικά. Στην ελληνική αγορά το βρίσκουμε συνήθως με τη γαλλική του ονομασία, αλλά και με την αγγλική tarragon. Η επιστημονική ονομασία του στα λατινικά είναι Artemisia dracunculus και στα ελληνικά Artemisia υδρακόντιος. Η λέξη στραγγόν γράφεται στα γαλλικά όπως ακούγεται και είναι παραφθορά του αρχαιότερου τύπου της λέξης εσδραγγόν με ντε που παραπέμπει ευθέως τον δράκοντα. Οι Γάλλοι παραλαμβάνουν τη λέξη από τη λατινική ταρκόν, σύμφωνα με το γαλλικό ετυμολογικό και ιστορικό λεξικό λαρούς. Οι δε Ρωμαίοι από την αραβική ταρκούν. Ο πρώτος σταθμός της λέξης όμως είναι η αρχαιοελληνική δρακόντιον, καθιστώντας το εστραγγόν στην νεοελληνική αντιδάνεια λέξη. Στις μελέτες περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού του Νικολάου Πολίτη διαβάζουμε μεταξύ άλλων τα εξής. Τα αλεξιτήρια, τα φάρμακα δηλαδή, τα γιατρικά και τα αντίδοτα κοινών όνομα έχουν φιδόχορτο, φιδοχόρτη ή φιδοβότανο. Είναι δε βοτάνε, ον τριβωμένον πίνεται εικόνης, συνήθως με τίνου μυγνιωμένη ή μεθύδατος. Το γνωστότατον και κυριότατον των φιδοχόρτων είναι η σαρκώδης ρίζα της καλουμένης δρακοντιάς. Μπορεί κάποιος να αισθάνεται ασφαλής αποδειγμάτων των όφεων, τονίζει ο πολίτης. Αρκεί βεβαίως να λάβει εγκαίρως το αντίδοτο. Διαφορετικά κινδυνεύει να ξεψυχήσει, όπως ο Καβουράκος το διήγημα του Στάθη Κοψαχίλη, η δρακοντιά, που δεν προλαβαίνει να δαγκώσει έστω ένα φυλαράκι της και να ανανύψει. Ξαφνικά είδα τον Κάβουρα αλλάζοντας σιγά σιγά χρώμα από κοκκινοπό σε γκριζογάλανο, να παρετείται από κάθε προσπάθεια, να χαλαρώνει και να αρχίζει να βγάζει αφρούς από το στόμα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μένει ακίνητος, έχοντας αφήσει την τελευταία του πνοή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

To Homecoming, η επιστροφή του Φιλανδού Λάουρι Πόρα αφήνει την αίσθηση ενός τοπίου παιδικής μνήμης, όχι τόσο σαν νοσταλγικό πισωγύρισμα, όσο ως την επάνωδο σε έναν κόσμο ανάμνησης, μη ρεαλιστικό, σαν παραμύθι. Μέσα σε αυτή την ασάφεια, ο Νορβηγός Νίλς Πέτερ Μόλβερ, με αισθητική που κινείται ανάμεσα στη jazz, την ambient και την ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, απλώνει τον ήχο της τρομπέτας του σε ένα ηχοτοπίο που μοιάζει να μην έχει αρχή και τέλος, παρά μόνο μια συνεχόμενη ροή. On stream, πάνω στο ρεύμα.

Η σύνθεση με τίτλο «Mauritius» του γερμανικής καταγωγής κοντραμπασίστα Eberhard Weber σε ερμηνεία του Έκτορ Εσπινόζα μοιάζει με μουσική προσωπογραφία. Όχι περιγραφή ενός ανθρώπου, αλλά απόϊχο της παρουσίας του. Ένα πορτρέτο που δεν ενδιαφέρεται για τα χαρακτηριστικά, αλλά αναδεικνύει έναν στοχασμό γύρω από την οντότητα αυτή καθ' αυτή. Και από την μνήμη ενός προσώπου στη μνήμη ενός χώρου. Ένας εσωτερικός χάρτης αποθήκευσης σκέψεων και εμπειριών. Ένα αρχείο ταξινόμησης μιας ήσυχης συνύπαρξης στη συνεργασία των Έρκιν Τσαβούς και Ρένκο Ντίρξ. Γεσίλ Κιόι Μπιμπλιοτέκ.

στη σύμπραξη της Ιαπωνέζας σαξοφωνίστριας Μάκι Νακάνο με τον Γάλλο κιθαριστή Γιάν Πιτάρ, η μουσική του Έρικ Σατί μεταφέρεται έξω από την καθαρά πιανιστική της περιοχή. Σε ένα πιο ευρύ περιβάλλον, διατηρεί την αφαιρετικότητα και την διάβγειά της, πάβει να ακούγεται ως μουσική μινιατούρα, απαλλαγμένη από την ιστορική σκόνη, αφήνοντας μόνο μία γραμμή υπαινιγμού. Εναρμονισμένος με αυτή την αρχιτεκτονική απλότητα, ο Ολλανδός Γιάν Άκερμαν κατευθύνει τον ήχο του προς ένα συμβολικό κατόφλι διασταύρωσης μνήμης, ύφους και κίνησης πολιτισμικής. Gate to Europe, πύλη προς την Ευρώπη.

Jan Ackerman, Gate to Europe. Ένας τίτλος που δεν λειτουργεί απλώς ως γεωγραφική αναφορά, αλλά ως σύμβολο, καθώς μια πύλη δεν είναι προορισμός, αλλά σημείο μετάβασης. Δεν χωρίζει, ενώνει, και κάθε πέρασμα δεν σηματοδοτεί την απώλεια της προηγούμενης διαδρομής, αλλά την επέκτασή της. Η κιθάρα του Jan Ackerman αφήνει πίσω της μια καθαρή γραμμή προσανατολισμού και ο Andrea Ωσε στη συνέχεια υπογραμμίζει την προοπτική της. Eivo. Στο γλωσσικό ιδίωμα της Μαδαγασκάρης, τα μαλγασικά, σημαίνει ψηλά.

Η εκδοχή του Φερνάντο Περντόμο στη σύνθεση του Ρόμπερτ Φρίπ με τίτλο «Islands, νησιά» λειτουργεί ως προσεκτική ανάγνωση ενός ήδη φορτισμένου υλικού, χαράζοντας το περίγραμμα ενός τοπίου, δίχως να το γεμίζει, χωρίς να διεκδικεί την οριστική του ερμηνεία. Με απογυμνωμένο τον πυρήνα της μελωδίας ως σύμβολο απομόνωσης και ως καταφύγιο ταυτόχρονα, είναι ένας τόπος που χωρίζεται από το νερό, αλλά και ορίζεται από αυτό. Στην προσέγγιση του Περντόμο βλέπουμε τα νησιά από μακριά, πριν ακόμη φτάσουμε σε αυτά, και η μετάβαση στην πρωτότυπη εκτέλεση είναι ουσιαστικά μετάβαση από την αντανάκλαση στην πηγή, ως πλήρης παρουσία εμβάθυνσης. Η εμβληματική μπάντα της βρετανικής progressive σκηνής με το όνομα King Crimson αποκαλύπτει την πιο λυρική και ατμοσφαιρική πλευρά της με μια ήρεμη, συγκινητική μεγαλοπρέπεια. Μιλάει για ένα νησί που δεν είναι μόνο σύμβολο μοναξιάς, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη θάλασσα γύρω του. Και ενώ φαίνεται αποκομμένο, συνδέεται κάτω από την επιφάνεια με όλα τα υπόλοιπα νησιά με έναν βαθύτερο δεσμό, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Με κλασική μουσική θα ξεκινήσουμε. Δροσερή και σε κλειφθεί και ο συμπαιγμός αυτό. Κόπλαντ, όχι όμως ο συνηθισμένος εκφραστικός Αμερικανός. Εδώ, καθώς οι παραλλαγές του βρίσκονται στη δεύτερη αφηρημένη ησυχητικής τέχνης περίοδο, απόλυτη μουσική, διατηρούν κάποια απόσταση από το συνέστημα. Μάλιστα, ο ίδιος έλεγε πως κάθε παραλλαγή είναι και ένα ανεξάρτητο νησί. Και μια ωραία μέρα ή νύχτα, όλη η κάθε παραλλαγή βρήκε τη θέση της στο όλον.

Ποιος μπορεί να μην αγαπά αυτή τη μουσική του Copland με τα bangy, όπως έλεγε ο Bernstein. Bangy music. Χτύπαγε ο Copland το πιάνο αρκετά, αλλά με ωραίο τρόπο, και ο Hamelin επίσης. Λοιπόν, και σε έναν λιγότερο αφηρημένο καλλιτέχνη, ζητώ συγγνώμη για το φθηνό χιούμορ. Στον 20ο αιώνα, λοιπόν, η βιόλα άνθησε εκ νέου. Το ρεπερτόριο του εμπλουτίστηκε ιδιαίτερα σε εθνικές σχολές, νεοκλασικισμός, μοντερνισμός, σειραϊσμός, μινιμαλισμός, τέλος πάντων. Πολλά. Πολλοί καλλιτέχνες επίσης στράφηκαν προς μη δυτικές μουσικές πηγές για να πιούν το νερό της τέχνης. Ο Κέιτζ, ο Μεσιάν. Όμως αντίστοιχα και η μουσική της Απανατολής γοητεύτηκαν από τη δυτική παράδοση, συνδυάζοντας τις δύο μουσικές παραδόσεις. Και δεν ήταν μόνο ο Τακεμίτσου. Ένας άλλος αρκετά σημαντικός τέτοιος καλλιτέχνης ήταν ο Ισανγκ Γιούγκ. Και ένα έργο του θα ακούσουμε, ένα ντουο για βιόλα και πιάνο.

Η Σάνγκ Γιούν λοιπόν και ένα ντουέτο για βιόλα και πιάνο. Και από τον Κορέα τη συνθέτει τώρα στην καρδιά της Ευρώπης και τη μουσική μιας Πολωνής συνθέτριας, Γκραζίνα Μπάτσεβιτς. Στην πραγματικότητα λιθουανικής καταγωγής, Μπάτσεβίτσιους. Όμως η μουσική της είναι βαθιά ριζωμένη στην κεντρική Ευρώπη. Και το έργο που θα ακούσουμε είναι ίσως το πρώτο που δεν φέρει πολύ έντονα φολκλωρικά στοιχεία. Είναι ίσως από τα πρώτα της έργα απόλυτης μουσικής. Ήταν η Μπάτσεβιτς μια σημαντική συνθέτρια μέχρι εκείνη την περίοδο τη δύσκολη, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και με την χώρα της στην Πολωνία πραγματικά κατάφερε να διαπρέψει. Ασφαλώς ακόμα μπορεί κάποιος να διακρίνει σε αυτό το έργο λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα, που είναι για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύνολο με έγχορδα, κρουστά, τρομπέτα, το βιολί πρωταγωνιστικό, καθώς ήταν και εξαιρετική βιολίστρια. Μάλιστα ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό της στέρισε για μεγάλο διάστημα την ικανότητα να παίζει, και έτσι αφιερώθηκε στη σύνθεση, ευτυχώς για μας. Έτσι λοιπόν αυτό το έργο είναι ένα έργο απόλυτης μουσικής, παρότι επανέρχεται στους τρόπους, τους νεοκλασικούς, και δεν θα λέει κανείς ότι είναι ένα πραγματικά σύγχρονο έργο, αλλά εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον. Γκραζίνα Μπάτσεβιτς.

Γκραζίνα λοιπόν Μπάτσεβιτς και το έργο της για τρομπέτα και ορχήστρα. Και το τελευταίο μας νούμερο για απόψε φίλοι είναι τζαζ. Ο πιανίστας Βιτζέι Άιερ και ο θρυλικός τρομπετίστας Βαντάντα Λέο Σμιθ και το Floating River Requiem για τον δολοφονημένο από τη μία πρόεδρο του Κονγκό, έναν μάρτυρα της Μαύρης Υπήρου, και για τον Παλαιστίνιο ποιητή και συγγραφέα Ραφάτ Αραρέερ που σκοτώθηκε στη Γάζα το 23. Ένα μικρό Requiem λοιπόν, jazz Requiem για δύο μάρτυρες, για τον Πατρίς Λουμούμπα και τον Ραφάτ Αλαρέρ.

με τη μουσική Tom Cole Requiem του Vijay Iyer και του Leo Smith, Floating River Requiem. Φτάνουμε, φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 12. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Μαρίλια Γεροντίδη για το τρίτο. Να είστε καλά.

από τον δίσκο «In Kataki» του 1953. Αυτή ήταν βεβαίως η περουβιανή κολορατούρα σοπράνο Ίμα Σουμάκ, μια από τις κυριότερες ερμηνεύτρες της εξώτικα στην δεκαετία του 50, με ένα ακραίο φωνητικό εύρος που ξεπερνούσε τις 4 οκτάβες, κινούμενη το φωνητικό φάσμα ενός βαρύτονου έως και αρκετά πάνω από αυτό μια συνηθισμένη σοπράνο. Η εξωτική της καταγωγή και τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά της προκάλεσαν μια μυθολογία γύρω της. Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν ιστορίες που υποστήριζαν ότι η Σουμάκ ήταν πριγκίπισσα των Ίνκας, με καταγωγή απευθείας από τον Αταχουάλπα, τον τελευταίο αυτοκράτορα των Ίνκας. Ισχυρισμούς που η κυβέρνηση του Περού υποστήριξε και επίσημα. Η μουσική των Ίνκας είναι νοσταλγική και χαρούμενη και περίεπτη θέση έχουν τα πνευστά και τα ξύλινα φλάουτα.

Η γλώσσα των Ίγκας, Κέτσουα, είναι ζωντανή ακόμα και σήμερα και εξακολουθεί να ομιλείται από περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Ακούμε το τραγούδι Κέτσουα, μια διασκευή του Γιάν Καρμπάρεκ μαζί με το Hilliard Ensemble, πάνω σε θράσματα παραδοσιακών τραγουδιών από το Περού.

Για τους Ίνκας, τα πολύτιμα μέταλλα είχαν αξία μόνο ως διακοσμητικά. Ονόμαζαν τον χρυσό υδρότα του ήλιου και το ασήμι δάκρυα της σελήνης και ήταν για αυτούς απλώς στολίδια χωρίς ουσιαστική αξία. Όπως αντίθετα ήταν τα γεννήματα της γης που μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν την τροφή τους. Οι Ίνκας είχαν διαφορετική αντίληψη του πλούτου. Το κοινωνικό τους σύστημα στηρίζονταν στην αλληλεγγύη. Δεν είχαν χρήματα, ούτε προσωπική ιδιοκτησία. Όλα ήταν κοινά. Για αυτούς, πλούσιος ήταν εκείνος που είχε πολλούς συγγενείς και φίλους. Και φτωχός, ορφανός και μοναχικός.

0: ηχητικά τοπία από το Περού, από το Κούσκο, αλλά και τα ορεινά του Πισάκ, αποτυπώνει Νατάσα Μπάρετ, ίσως η πιο διακεκριμένη συνθέτρια ηλεκτροακουστικής μουσικής της Νορβηγίας. Στο Sound Exposure in Peru, όμως, στρέφει την προσοχή της πέρα από τα όργανα και επικεντρώνεται στην αγάπη της για τον ήχο αυτούσιο, είτε αυτός προέρχεται από το περιβάλλον, είτε από ομιλίες.
1: Gracias.

Μέσα από τα ηχοτοπία των βουνών του Περού που κατέγραψε η Νατάσα Μπάρτ, η φωνή του Ενρίκο Καρούζο, σαν μέσα σε όνειρο. Από μια ηχογράφηση του 1914 στην Άρια Ελσόνιο, από την όπερα Μανού του Ζιλ Μασνέ. Ο Καρούζο δεν βρέθηκε βεβαίως ποτέ στα βουνά του Περού να τραγουδήσει, όμως αυτό ήταν το όνειρο του Μπράιν Σουίνι Φιτζέραλντ, λάτρη της όπερας, γνωστός με το όνομα Φιτσκαράλντο και ήρωας της ομώνυμης ταινίας του Βέρνερ Χέρτζοκ. Ο Φιτσκαράλντο θέλει να κατασκευάσει στο Ικίτος, στην καρδιά του Αμαζονίου, το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής όπερας του κόσμου και να καλέσει στα εγκαίνια τον διάσημο τενόρο της εποχής, Καρούζο. Με τη βοήθεια της γυναίκας του, Μόλι, προσπαθεί να βρει χρηματοδότες, όμως ανακαλύπτει ότι ο μοναδικός τρόπος για να βγάλει πολλά χρήματα είναι να εκμεταλλευτεί το καουτσούκ. Σύμφωνα με τους χάρτες στους οποίους συμβουλεύεται, υπάρχει ένα σημείο όπου ο ποταμός είναι πλωτός και από τον οποίο τον χωρίζει μονάχα ένα βουνό. Έτσι λοιπόν, με ένα ποταμόπλιο που το ονομάζει Μόλι Άιντα και πείθοντας τους ηθαγενείς της περιοχής να τον βοηθήσουν, προσπαθεί να πετύχει το ακατόρθωτο, να μεταφέρει το ποταμόπλιο μέσα από τα βουνά και περνώντας έτσι στην άλλη πλευρά να αποφύγει το εμπόδιο των καταρρακτών και να κατέβει κατά μήκος του ποταμού προς την περιοχή των δέντρων του καουτσούκου.

Η εμπλοκή του έργου είναι εμπνευσμένη από μια πραγματική προσωπικότητα, κάποιον μεγιστάνα, Κάρλος Φέρμιν Φιτζκάραλντ, ο οποίος πραγματικά εμπορευόταν καουτσούκ και μετέφερε το καράβι του πάνω από το βουνό, το οποίο όμως αποσυνομολογήθηκε για να γίνει μεταφορά. Τη μουσική της ταινίας επιμελήθηκε η μουσική κολλεκτίβα των Popolou.

Οι ήρωες των ταινιών του Βέρνερ Χέρτσοκ είναι επίμονοι αναζητητές του απόλυτου. Εξόριστοι ή απόβλητοι του δυτικού κόσμου που στις εσχατιές του πολιτισμού αναζητούν την υπέρβαση. Να κατορθώσουν το ακατόρθωτο. Όμως και η ίδια η κινηματογραφική διαδρομή του Χέρτσοκ υπήρξε ανάλογη. Από την Ελλάδα στον Νότιο Πόλο και από εκεί στις ερήμους της Αφρικής και στις παγωμένες στέπες της Ρωσίας. Ο Γερμανός σκηνοθέτης έχει εμπλακεί σε μια σειρά κατόρθωτων κινηματογραφικών άθλων ανάλογων αυτών των ηρώων του. Στην ταινία Fitzcarraldo, στο πρόσωπο του ομώνυμου ήρωα αντανακλάται και ο τιτάνιος αγώνας του ίδιου του σκηνοθέτη να πετύχει ό,τι θεωρεί το εξ αρχής ακατόρθωτο, να υλοποιήσει το όραμά του. Ο άθλος του, πέρα από την επιτυχή αντιμετώπιση των συνηθισμένων προβλημάτων μιας παραγωγής, ήταν το ανέβασμα ενός πλοίου στην κορυφή ενός λόφου. Σκηνή που αποτελεί και την δραματουργική κορύφωση της ταινίας, η οποία βραβεύτηκε και στις Κάνες το 82 και εξ αρχής περιβλήθηκε και με μια μυθολογία γύρω από τα γυρίσματά της. Ο Χέρτσοκ καταγράφει τον τιτάνιο άθλο της δημιουργίας της στα ημερολόγια του που κυκλοφορούν με τίτλο «Conquest of the Useless», «Η κατάκτηση του άχρηστου», με καταγραφές που καλύπτουν μια περίοδο πάνω από 2,5 χρόνια που ξεδιπλώνεται όλη η διαδρομή της, από την συγγραφή του σεναρίου στο αγρόκτημα του Francis Ford Coppola έως και την τελευταία μέρα των γυρισμάτων στην ζούγκλα του Αμαζονίου. Εκεί βλέπει κανείς και το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη εξίσου και για την περιραίωσα ατμόσφαιρα, την τετριμένη πραγματικότητα του χώρου. Απεικονίζονται οι εντυπώσεις του από τη ζούγκλα του Αμαζονίου. Η ζωή στις μικρές ινδιάνικες κοινότητες, η μυστηριώδης σαγίνη της ζούγκλας, ο αντίθασος Αμαζόνιος και οι παραπόταμοί του. Οι δυνάμεις του ουρανού είναι αδύναμες μπροστά στη ζούγκλα, σχολιάζει σε κάποια καταγραφή, έκπληκτος μπροστά στην άγρια γοητεία του τροπικού δάσους. Είναι η περιπέτεια του δυτικού ανθρώπου αντιμέτωπου με το άγνωστο, το ανίκιο, τον κόσμο της αληθινής φύσης, αυτό που καταγράφεται στις σελίδες του ημερολόγιου. Όπως αναφέρει και ο ίδιος στον πρόλογο, τα κείμενα αυτά θα μπορούσαν να περιγράφουν εσωτερικά τοπία γεννημένα από τον τελείριο της ζούγκλας. Μια διαδρομή προς την επίτευξη του ακατόρθωτου.

Ο Ιρλανδός συνθέτης σύγχρονης μουσικής David Fennessy, διαβάζοντας τα ημερολόγια του Werner Herzog για την κατάκτηση του άχρηστου, συνεπέρνεται από τα κείμενά του. Το έργο του «Gold is the sweat of the sun, silver are the tears of the moon» είναι το αποκορύφωμα της αιμονής του, όπως ο ίδιος την ονομάζει, με τις εικόνες που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες και τροφοδοτούν τη φαντασία του. Ο Fennessy μνημονεύει τα λόγια του Herzog. «Ένα όρμα με είχε κυριεύσει, όπως η παράλογη μανία ενός κυνηγόσκυλου που έχει βυθίσει τα δόντια του στο πόδι από το κουφάρι ενός ελαφιού. Το όραμα ενός μεγάλου ατμόπλιου που σκαρφαλώνει ένα λόφο, αναφορίζοντας μια αναπότομη πλαγιά στη ζούγκλα, ενώ πάνω από το φυσικό τοπίο ύπταται η φωνή του Καρούζο, αποσιωπώντας όλο τον πόνο, όλες τις φωνές του αρχαίγων δάσους και καταπίνοντας ακόμα και το τραγούδι των πουλιών. Το έργο Καρούζο, «Gold is the sweat of the sun» του David Fennessy, που είναι γνωστός για τις περίπλοκες υφές και τις συναρπαστικές αρμονίες, αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από πολύ σύντομα αποσπάσματα από ηχογραφήσεις του Ενρίκο Καρούζο που χρονολογούνται μεταξύ 1903 και 1908, σε λούπες, με επιμήκυνση και συνδυασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα είδος χορού για την ηλεκτρική κιθάρα που παίζει ο ίδιος ο συνθέτης. Μια αναπαράσταση μιας αιμονικής δημιουργικής δύναμης στο κέντρο του αδυσόπιτου ποταμού των ήχων από τις μυριάδες φωνές.

Ακούσαμε το έργο Καρούζο, «Χρυσός είναι ο υδρότας του ήλιου», το έργο του Ιρλανδού David Fennessy, εμπνευσμένο με τα ημερολόγια του Werner Herzog για την κατάκτηση του άχρηστου. «Υδρότας του ήλιου», «Δάκρυα του φεγγαριού», η αρχαία έκφραση των Ίνκας που περιγράφει την πνευματική τους αντίληψη για τον χρυσό και το ασήμι. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής έκανε μια διαδρομή προς την επίτευξη του ακατόρθωτου, ακούγοντας φωνές της όπερας να αναδύονται μέσα από την αρχαίγονη ζούγκλα του περβοιανού Αμαζόνιου. Στην έξοδο συναντάμε πάλι την μυθική απόγονα των Ίνκας, σοπράνο Ίμα Σουμάκ, από τον δίσκο της «Ο θρύλος της Παρθένας του ήλιου».

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο ξεκινά με Ludwig van Beethoven και την εισαγωγή Κοριολανός, γραμμένη το 1807 για ένα θεατρικό έργο του Heinrich von Collin. Η σύνθεση αυτή αποτυπώνει την ψυχική σύγκρουση, το πάθος και την τραγική μοίρα του Ρωμαίου στρατηγού, καθρεφτίζοντας παράλληλα την εσωτερική μάχη του συνθέτη με την επερχόμενη κόφωση. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας υπό τη διεύθυνση του Mark Taddei.

Ακούσαμε την εισαγωγή Κοριολανός, έργο 62 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκ Τάντεϊ. Ο Φρανσίς Πουλένκ ήταν 25 χρόνων και μόλις είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ιταλία όταν έγραψε τη Σουίτα Νάπολη μεταξύ του 1922 και 1925, σε μια περίοδο που η ομάδα των έξι βρισκόταν στο επίκεντρο της παριζιάνικης πρωτοπορίας. Θα την ακούσουμε από τον πιανίστα Αντώνιο Πομπαμπάλντι.

Αυτή ήταν η σουίτα Νάπολη του Φρανσίσκου Λέγκ που ερμήνευσε ο πιανίστας Αντώνιο Πόμπα Μπάλντι. Και από την Μεσογειακή Ζωντάνια μεταφερόμαστε στην εσωστρέφεια του Σκανδιναβικού Βορρά για να γνωρίσουμε τα χρώματα του φθινοπόρου μέσα από τη φωνή μιας χοροδίας.

Ακούσαμε τα φθινοπορεινά τοπία βασισμένα σε ποίηση της Βίλι Λούικ του Εσθονού συνθέτη Βέλιο Τόρμις, που ερμήνευσε η χοροδία της Εσθονικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Κάπτεν. Στη λειψία του 17ου αιώνα, κάθε επίσημη στιγμή της δημόσιας ζωής συνοδευόταν από τρομπετίστες που έπαιζαν από τους πύργους της πόλης. Ο Γιώχαν Κρίστοφ Πέτσελ ήταν ο επικεφαλής αυτών των μουσικών και έγραψε εκατοντάδες τέτοια κομμάτια για καθημερινή χρήση. Οι τέσσερις εντράντας που ακούμε σήμερα ανήκουν σε αυτή την παράδοση. Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών της Ουγγαρίας.

Ο τσελίστας Samuel Niederhauser και ο πιανίστας Dennis Linick ερμήνευσαν τα τρία κομμάτια για τσέλο και πιάνο της Nadia Boulanger. Και από τον γαλλικό λυρισμό περνάμε σε μια απροσδόκητη μεταμόρφωση, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους ριζοσπάστες του 20ου αιώνα αποφασίζει να ενορχιστρώσει ένα διάσημο βιενέζικο βάλς.

Το 1921 ο Άρλον Σέμπερκ ίδρυσε στη Βιέννη έναν σύλλογο για ιδιωτικές μουσικές παραστάσεις. Για να μαζέψει χρήματα ενορχίστρωσε το περίφημο Βάλς του Στράους Ρόδα από τον Νότο για ένα ασυνήθιστο σχήμα με αρμόνιο, πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων. Αυτό ερμήνευσε το καναδικό σύνολο δωματίου υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την πρώτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα, έργο 11 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμηνεύει η συμφωνιέτα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη.

Η συμφωνίατα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη ερμήνευσε την πρώτη συμφωνία έργο 11 που έγραψε το 1824 σε ηλικία μόλις 15 χρόνων ο Φέληξ Μέντελσον. Στα ύστερα χρόνια της δημιουργικής του ζωής, ο Ζαν Σιμπέλιους στράφηκε στη σύνθεση μικρότερων έργων για βιολί και πιάνο. Ακούμε τους αγροτικούς χορούς του, έργο 106, που ερμηνεύουν ο βιολονίστας Πέτερ Λίβονεν και ο πιανίστας Φίλιπ Τσίου.

Ο βιολονίστας Πέτερ Λίβονεν και ο πιανίστας Φίλιπ Τσίου ερμήνευσαν τους αγροτικούς χορούς έργο 106 του Ζαν Σιμπέλιους. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ και το κοντσέρτο του για φλάουτο σε σολ μείζωνα αριθμός καταλόγου 169 που ερμηνεύει ο φλαουτίστας Ρόμπερτ Αίτκεν μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ που διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα αριθμός καταλόγου 169 του Carl Philipp Emanuel Bach που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Robert Aitken μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver που διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της μουσικής που μοιάζουν να αλλάζουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ακούμε και αντιλαμβανόμαστε τον ήχο. Μια τέτοια στιγμή γεννήθηκε στο Παρίσι γύρω στο 1200, στους κόλπους της σχολής της Notre Dame. Εκεί εμφανίστηκε το Organum, μια επαναστατική για την εποχή τεχνική, όπου περισσότερες από μία φωνές κινούνται ταυτόχρονα, η καθεμία με τη δική της μελωδική πορεία. Αυτή η νέα αντίληψη άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη της πολυφωνίας και τελικά για ολόκληρη τη μετέπειτα ιστορία της δυτικής μουσικής. Ό,τι τότε φάνταζε τολμηρό και πρωτόγνωρο, ακούγεται πλέον σαν ένα συναρπαστικό μουσικό μνημείο του μεσαίωνα, γεμάτο φαντασία, πνευματικότητα και δημιουργική τόλμη. Στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, το φημισμένο σύνολο Χουέλγκας, υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nevel, μας οδηγεί στον ηχητικό κόσμο της Notre Dame μέσα από έργα των Λεονέν και Περοτέν, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της εποχής, αλλά και μέσα από μοτέτα ανώνυμων δημιουργών.